Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στα διαστήματα τον ωκεανό. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών.

κλέψω υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δεν με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε κι όλο μικραίνει. Όλα τα θέλεις, μα τίποτα δεν σε χορταίνει. Το σπίτι λαβύρινθος, πώς να σε βρω.

στο πω, το σ' αγαπώ. Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σ' αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε για όλα αυτά

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σάρκου στη τροχιά κοίτα μας. Δίσε ξαμαρτήν, κλείσε ξαμαρτήν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλία και η κόλαση.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Radio Radio 105,8. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ναι, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με Μαζονάκη την εκπομπή. Αλλά τον έλεγαν Γιώργο και χτες έφυγε ξαφνικά. Και είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, εννοώ η μουσική του, έτσι, του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ήταν ένα κεφάλαιο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και
0: παιδιά μου τώρα, ήταν φαινόμενο.
1: Και ήταν πραγματικά φαινόμενο.
0: Ήταν φαινόμενο. Φάνηκε πολύ εύγλωτα από το πώς σάρωσε και εκτόπισε σχεδόν τα πάντα. Μέχρι κάποια ώρα τουλάχιστον, γιατί μετά άρχισαν οι Ολυμπιακοί να έχουν θέματα με τον προπονητή του.
1: Καλά, αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, σάρωσε τα πάντα από τα social media.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας από τους γνωστούς μου, και δεν είναι όλοι οι γνωστοί που πηγαίνουν το βράδυ στα μπουζούκια, ας πούμε, που να μην αφήσουν ένα στίχο που τους μίλησε, ρε παιδί μου, που τους σημάδεψε τη ζωή, που τους συνόδεψε στο γλέντι τους, στο κέφι τους, στον ταλκά τους, στο οτιδήποτε τους. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αγγίξει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν ακούω ιδιαίτερα ελληνική μουσική, αλλά ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει κιόλας, ότι ήταν ωραίος τύπος.
1: Ναι, ήταν δηλαδή, πολύ γλυκό παιδί.
0: Ανέβανε, ναι, ναι. Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και ακόμα και χώμα να ήταν κουρασμένος αυτό το ένα και το άλλο, έλαμπε, ρε παιδί μου, και μετέφερε και στον κόσμο αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και είναι,
1: πέρα,
0: είναι απώλεια.
1: Ήταν αυτό το ξαφνικό, ήταν ότι ήταν νέος άνθρωπος.
0: 54 ετών.
1: 54 ετών.
0: Ναι.
1: Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Γίνονται και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Θα ακούσετε, θα διαβάσετε τώρα, θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το κάθε τι, ας πούμε.
1: Αλλά και λογικό είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ίδιο οποιονδήποτε μύθων, γιατί πρέπει κάποιοι να πάρουν λίγο από τη λάμψη, κάποιοι να πάρουν λίγο από το σκάνδαλο, κάποιοι να πάρουν λίγο από το. Δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: όχι,
0: δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Γενικότερα.
0: Είδαμε, ήδη αρχίσαν από χθες, ας πούμε, τα θαψίματα. Φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Ρε, καθίστε, ρε, ακόμα δεν έχει κρυώσει το σώμα του, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο σεβασμό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πάγωσε τους συναδέλφους του το φεβιό του, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όπως σας λέγαμε. Τι να πεις τώρα, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει έτσι νέος ξαφνικά και έχει τέτοιο, είναι τόσο αναγνωρίσιμος και αγαπητός, όπως και να το κάνεις, αυτό το πράγμα χτυπάει πάρα πολύ.
0: Έβλεπα το πρωί και επειδή ακόμα φυσικά στα social media σαρώνει η είδηση του θανάτου του, έβλεπα ένα βίντεο του 2014 που ήταν σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έδωσε το μικρόφωνο δίπλα στο Παντελίδη, ήταν και οι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Και ήταν να δεις τώρα και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά πάνω στο φόρτε τους και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε στη τροφιά σας έως τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση.

0: του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κούντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Κατερίνα Σερέτη.
0: Και Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα. Ήρα Παναγνίδου διαλέγει τις μουσικές.
1: Και εσείς στην συντροφιά μας με δύο τρόπους. Με μηνύματα μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. Με 24 βαθμούς αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά.
0: Είχε κρύο.
1: Δροσιά έχει, ωραία. Ωραία, δροσούλα.
0: Είχε 22 βαθμούς.
1: Στα Βαλσαμάτα είχε 17.
0: Καλά, τα Βαλσαμάτα.
1: Βαλσαμάτα και Χαλονιά, είναι και ψηλά.
0: Ναι, είναι πάντα πιο δροσιά.
1: Υπέροχος καλλιτέχνης, λέει η Κυριακή για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε. Για τον Μαζονάκη, βέβαια.
0: Σήμερα, λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει λίγη συννεφιά και θα πέσουν και οι άνεμοι λίγο στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα είναι 12 με 31 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 13 έως 33 και τοπικά 34. Στη Θεσσαλία 15 έως 36. Θα ζέστη στη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο από 16 έως 33, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα 19 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 18 έως 31 και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.
1: Παιδί μου, είχαν πάει κάτι συγγενείς μου στα Τρίκαλα πριν από δύο μέρες, ας πούμε, για 39 άρια, ας πούμε, το οποίο 39 εκεί είναι ισχυρό γιατί έχει και την υγρασία και τα ποταμάκια και ξέρω εγώ τι, έχει υγρασία.
0: Ναι, αλλά μα κάθεσαι δίπλα στο ποταμάκι το βράδυ, είναι ωραία.
1: Σ' αρέσει.
0: Βέβαια, τώρα τι.
1: Έχει κουνούπια. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι, Διονύση. Λες.
1: Ποιος?
0: Συννεφιά.
1: Να πυκνώσει. Με το καλό.
0: Λες.
1: Με το καλό. Μακάρι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και εκεί λίγο συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι και εκεί και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
1: Χρόνια πολλά. Καθίστε τώρα. Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα.
0: Ό,τι είναι σε δώρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Ό,τι σε δώρα.
1: Γιατί δεν είναι η Θεοδώρα, ας πούμε,
0: είναι
1: και
0: άλλη,
1: είναι
0: άλλη.
1: Η Νυμφοδώρα, η Μητροδώρα και
0: γιατί
1: η Μηνοδώρα. Έχεις ξανακούσει η όνομα Μηνοδώρα?
0: Όχι.
1: Μητροδώρα ή Νυμφοδώρα?
0: Νυμφοδώρα, πού είσαι?
1: Ναι.
0: Νυμφοδώρα, όχι στα βαθιά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά. Σε όσες έχουν αυτό το όνομα, μας πέφτει εμάς λόγος. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Ωραία. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798.
0: Οχο.
1: Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.
0: Γιορτάζει και ο Άγιος Ομπέρ.
1: Όχι, ο ποιος?
0: Ο Άγιος Ομπέρ.
1: Ωραίος. Και ο Θεοδάρδος του Μάστριχτ. Όχι οποιοδήποτε Θεοδάρδος, μόνο του Μάστριχτ.
0: Σήμερα είναι
1: τοπική γιορτή στο Μάστριχτ.
0: Ο Νικόλας από το Τολεντίνο. Στην Ιταλία που είναι προστάτης των ζώων, των μωρών και των ναυτικών.
1: Τολεντίνο.
0: Και ο Αγίος Νικόλαος γενικά είναι των ναυτικών.
1: Έχουν ωραία ονόματα έχουν, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Ναι, ενδιαφέροντα.
0: Ήταν 1824. Είχε πολλές ναυμαχίες αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Ήταν η εποχή.
0: Πολλές,
1: ναι,
0: ήταν η εποχή. Τους, ναι.
1: Τελειώναν τα μελτέμια και εντάξει.
0: Μπορούσες.
1: Ναι, μπορούσες. Μέχρι τότε είχε μελτέμια.
0: Είμαστε εμείς θαλασσόλοι. 1824. Ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα. Τους είχαμε τσακίσει, ρε παιδί μου, στην Ικαρία και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου, έτσι.
1: Τι καλά. Το 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Ήταν η σφαγή του Λάτιμερ.
0: Γνωστή, βέβαια.
1: Πέρασε στην ιστορία.
0: Βέβαια. Πρώτη φορά την ακούω. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Θλιβερή μέρα. Η Ελισάβετ η Σίση. Την είχε παίξει και η Ρόμι Σνάιντερ. Βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
1: Την είχε παίξει.
0: Βέβαια, η Ρόμι Σνάιντερ. Δολοφονείται στη Γενέβη.
1: Υποδηθεί εννοεί.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε.
0: Δολοφονείται στη Γενέβη, ναι, έτσι λες εσύ. Ποιος υποδίεται στο Top Gun, Tom Cruise. Λοιπόν, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι με το όνομα.
1: Ναι, το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν. Μου έχει πει η κόρη μου να μην φωνάζω, ότι φωνάζω στο μικρόφωνο, φωνάζω, κυρίες και κύριοι.
0: Χρόνια το λέω, αλλά λοιπόν, πώς το πει η κόρη σου.
1: Βέβαια, αυτό έλειπε. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
0: Χαμός. 1925 υπογράφεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
1: Το 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
0: Στην ιστορία έχει μείνει.
1: Μπιμπίλα. Μπιμπικίλα. Αμπέ Μπιμπικίλα.
0: Άλλο είναι το Μπιμπίλα.
1: Ναι, άλλο.
0: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σχηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα, που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καρνών.
1: Το έχεις δει?
0: Φυσικά.
1: Αλήθεια?
0: Όχι.
1: Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
0: Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει «Το λεφτά υπάρχουν», το οποίο συνοδευόταν και από μια άλλη φράση, αλλά έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, και με αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Α, το Θόδωρο Αγγελόπουλο έχω σταματήσει το Μελισσοκόμπο. Μελισσοκόμος
1: λεγόταν. Πολύ ωραία μουσική στο Μελισσοκόμο. Δεν έχω δει την ταινία. Γιάν Καρμπάρεκ, σαξοφωνίστα υπέροχος. Λοιπόν, γεννήσεις. Το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, μορφή μεγάλη στο χώρο της μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1827 τον Ούγκο Φόσκολο ή Ούγκος Φόσκολος, γιατί είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβές. Αλλά το Ούγκο Φόσκολος ακούγεται πιο έτσι.
1: Ναι. Το Ούγκος δεν ακούγεται
0: καλά. Το Ούγκος όχι.
1: Ούγκος, ούγκος δεν ακούγεται.
0: Ούγε, όχι, δεν. Oh. 1976.
1: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει όλοι να φάνε το αυγό του ή να μπουν στη θάλασσα, α πούμε, και φωνάζει συνέχεια. Ούγκο, μπε στη θάλασσα.
0: Πώ ακούγεται, μου λε. Διονύση, καταλαβές. Ακούγεται, ωραία. Ούγε.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι,
1: ναι.
0: Το 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 που είχαν μπει στο μαύρο πίνακα του Hollywood τότε, στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Είχε γράψει το Τζόνι Πυρετόπουλο του.
1: Έχει γίνει ταινία για την ζωή του, εκπληκτική ταινία, να τη δείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η εκπληκτική και για τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να την δουν όλοι.
0: Και το 2010 χάρουμε την Γκιζέλα Ντάλι, η οποία ήταν ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως. Και πώς το λένε, άρεσε σε πάρα πολύ. Ήταν πολύ γοητευτική, σεξι και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θεωρούταν
0: σεξ σύμπολ.
1: Σεξ σύμπολ για την εποχή, ναι. Ναι, για την ναι. Εποχή ήταν σεξ σύμπολ.
0: Ήταν η Γκιζέλα Ντάλι, βέβαια.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, από την Κοπεχάγη. Με 13 βαθμούς και προς αεροδρόμιο για Κέρκυρα. Α, καλώς να ορίσετε. Καλώς να έρθετε. Μίλες για κουνούπια, λέει Διονύση, με έχουν γεμίσει τσιμπήματα τώρα μέρας με την υγρασία, έχει γεμίσει ο τόπος. Να προσέχετε, γιατί είναι και αυτά τα κουνούπια, τα ύπουλα.
0: Ναι.
1: Τα ύπουλα τα κουνούπια. Καλημέρα και στο κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 17 βαθμούς έχει εκεί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα μου τι θες.
0: Οι Ισπανοί.
1: Άμα ξέρω, θα σου πω. Ναι.
0: Οι Ισπανοί έχουν κάποιο πανεπιστήμιο που βγάζει προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξάντλητο?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
0: Βλέπω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ.
1: Ψώνησε πάλι από εκεί.
0: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ. Πάλι Ισπανό πήρε.
1: Ναι. Γιατί τώρα έχει γίνει και οι τεχνικοί σύμβουλοι που ξέρουν Ισπανικά, είναι και οι μεταφραστές, την αλλάζει. Να του αλλάζει όλους.
0: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Γιατί η μεταφράστρια που έχουν στον Ολυμπιακό.
1: Θα φύγει με τον Μπεντιλίμπαρ.
0: Όχι, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι πολύγλωση.
1: Α, ξέρει πολλές.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά τι να κάνει, η κοπέλα Ισπανικά, ας πούμε. Από όλου του Ισπανού παίρνουν.
1: Ο Δημήτρης που πηγαίνει πρωί-πρωί ψάρεμα στην άνθηση τη Φωκίδα. Άδειο ο δρόμο εκεί που πηγαίνετε. Ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά έρχεται και αυτό φορτηγό. Πώς το λένε, λεωφορείο.
0: Λοιπόν, σας το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μπεντιλίμπαρ.
1: Γιατί δεν πρέπει να το ξαναπούμε.
0: Ναι, και πήρε, δεν θυμάμαι ποιον πήρε. Τον Αλγουαθίλ.
1: Τον ποιον?
0: Αλγουαθίλ.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το πω.
1: Εντάξει.
0: Το Μπεντιλίμπαρ ήταν πιο κουγότανο.
1: Θα βγάλει παρέλαση.
0: Δεν ναι. ξέρω.
1: Όχι, ρωτάω γιατί με τη Λίμπαρ υποτίθεται ότι είχε δέσει και είχε δέσει γιατί τους είχε δώσει και τίτλο, ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν είχε δεν ξαναπάρει η ελληνική ομάδα
0: δες
1: τίτλο ευρωπαϊκό.
0: Δεν είχε μάνα μου προπονητή σε αυτή τη χώρα. Έχω δε, δηλαδή, ναι. φοβερό αυτό.
1: Τους έδωσε τίτλο, τους έδωσε ντάμπλ και τα λοιπά ναι. και τα λοιπά. Ναι. Ναι.
0: Τέλος
1: αλλά πάνω. Λέγανε οι Ολυμπιακοί τα είχαν βάψει μαύρα γιατί έπαιζε με τον ίδιο μονότονο τρόπο και χωρίς φαντασία και χωρίς ξέρω εγώ τι. Λες και όλοι που είναι φίλαθλοι ή προπονητές του καναπέ έχουν φαντασία φοβερή. Σου λέει θα βάλω τον τερματοφύλακα.
0: Όλοι...
1: Θα βάλω τον τερματοφύλακα center four και θα του τρελάνω όλου.
0: Είναι προπονητικό.
1: Καταλαβες. Ναι, θα βάλω στο κέντρο έναν επιθετικό και πίσω στο half. Θα βάλω, όχι στο half, στο άμυνα θα βάλω ένα τραχαντήρι, ένα λίμπερο. Ναι. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ώρα είναι που θυμάμαι εγώ τώρα μπορεί να τα έχουν αλλάξει.
0: Να
1: τα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει μάνα μου, πες
1: καλημέρα στον θες. Κώστα. Όχι, ό,τι θέλω.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το μικρό του Αλγουαθίλ είναι η Μανόλ.
1: Μανόλης δηλαδή.
0: Η Μανόλ.
1: Πότε θα το, για πόσο θα τον κάνουμε Μανόλη. Πότε πιστεύεις ότι θα βγει το πρώτο. Έλα ρε Μανόλη ή Μανόλο. Άντε Μανόλο.
0: Ναι, γιατί το Αλγουαθίλ δεν κάνει και ρήμα να το κάνεις και σύνθημα.
1: Όχι και το η Μανόλ τώρα εντάξει. Το ή στην αρχή. Ναι. Το ή στην αρχή λίγο δυσκολεύει τα πράγματα. Μανόλ, Μανόλο. Μανόλ, Μανόλο.
0: Ναι,
1: Μανόλο.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Μανόλη. Σε λίγο. Θα βρεθεί ότι έχει και ελληνικές ρίζες γιατί κάποτε οι Έλληνες είχαν πάει στην Ανδαλουσία κτλ.
0: Πόπο ναι.
1: Αμφιβάλλει.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε το βράδυ, πες μας.
1: Τι έγινε.
0: Πες μας.
1: Είχε έγινε. Πάλι ομοβροντίες εκεί κάτι πλοία στον Περσικό. Τσακώνονται, μπλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Ρίχνει ο ένας δύο πυράβλους, ρίχνει ο άλλος πέντε. Και γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, συνεχίζεται με το πάνω από 100 το πετρέλαιο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εσύ. Ναι. Το Air Force One, το καινούριο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο λατωματικό,
1: αφού δεν το παίρνει. Δεν μπαίνει
0: δεν
1: μέσα.
0: Πάει με αυτό τώρα.
1: Δεν πάει με αυτό.
0: Πάει με το παλιό.
1: Και τότε γιατί μας είχε. Πώς το λένε. Γεμίσει με ιδέες, δεν ήθελα να πω πρίξ. Μας είχε γεμίσει, εν πάση περιπτώσει, με λογάκια
0: ναι.
1: όταν το είχε κάνει δώρο το Κατάρ, ας πούμε.
0: Λοιπόν, χτες ήταν να αναχωρήσει για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Ντάλλας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο το οργανώσαν τελευταία στιγμή αυτό το συνέδριο. Ήθελαν και καλά να τονώσουν το
1: προεκλογικό προφίλ.
0: Ναι, ναι, το κλίμα κιόλας.
1: Το κλίμα.
0: Λοιπόν, ναι. παίρνει το ελικόπτερο, ναι. το Marine One. Και φτάνει στην αεροπορική βάση Άντριος, από όπου παραχωρεί συνήθως ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Του λέει να βγω, όχι μη βγαίνεις. Να βγω, όχι μη βγαίνεις. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι μη βγαίνεις. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα στο Air Force One, στο μεγάλο το αεροπλάνο. Είχε βγει η φουσκωτή τσουλήθρα, αυτή που ανοίγουν αυτές οι εκτάκτες ανάγκης.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και δεν μπορούσα να την μαζέψω.
1: Εντάξει.
0: Έλα
1: το ματικό.
0: Είχε πρόβλημα.
1: Να το φτιάξουν.
0: Λοιπόν, όταν ναι. συμβαίνουν τέτοια τεχνικά που μαζεύονται καμιά δεκαριά ειδικοί.
1: Και τα κοιτάνε.
0: Και κοιτάνε.
1: Ναι.
0: Είναι πως κοιτάνε εδώ κάτι τρύπες που μαζεύονται, κάτι συνεργεία.
1: Είναι που ένας δουλεύει και οι τέσσερις από πάντω, τέσσερις πέντε το κοιτάνε.
0: Ναι, ναι. ναι. Τσοκάθεση. Κάτω και κοιτάνε. Ναι. Και
1: είναι
0: κοιτάνε.
1: Τεχνική συμβουλή, ναι. είναι εργοδηγή και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Να σου πω, εμένα με πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει με την τζουλήθρα του και με το αεροπλάνο του. Όχι, φυσικά και αν το πει, είδηση είναι. Λοιπόν, πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει από ότι βγήκε και είπε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Το ρωτήσαν τι γίνεται με την Ουκρανία και με αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και λέει, ακούστε να δείτε. Αυτοί οι δύο μισιούνται. Αλλά μίλησα με τον Πούτιν και ο Πούτιν είναι πρόθυμο για ειρήνη. Αν δεχτεί και ο Ζελένσκι, έχει κάνει όμοια, ας πούμε, τον επιτιθέμενο, το θήτη με το θύμα. Τα έχει εξομοιώσει στο μυαλό του για τον πόλεμο. Φταίει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ρωσία που εισέβαλε.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα βρει τον δρόμο της, μια χαρά τον καταφέρνει. Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα στο Σότσι. Αλλά η Ουκρανία είναι όλος ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τις διεθνείς κόντρες, ας πούμε. Δεν τον νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Είναι ποιος είναι φίλος του ή με ποιον θέλει να κάνει business.
0: Διονύση μου, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Ντάλλας, λοιπόν, τα κατάφερε στο συνέδριο και υποσχέθηκε $5,000 σε κάθε Αμερικανό, μέρισμα δηλαδή, αν με το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πληρώνει 5.000 το κεφάλι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν και παραμείνουν.
1: Σε ποιον τα πληρώνει αυτά, στου ψηφοφόρου?
0: 5.000 εκρέ.
1: Στου ψηφοφόρου.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγεται εξαγορά ψήφων.
0: Όχι, ρε, εσύ. Μέρισμα το λέει.
1: Μέρισμα.
0: Σε πάμε να πει εμά εξαγορά ψήφων.
1: Ναι.
0: Μέρισμα το λέει.
1: Καλά, και όταν τα λέγανε.
0: Εντάξει, πώ δεν το ξέρει αυτό?
1: Τι?
0: Ότι εγώ ψήφισα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
1: Σου έχω ξαναπεί την ιστορία που είχε γίνει το 1981.
0: Τι?
1: Που μοιράζανε δίθεν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η τότε κυβέρνηση, για να αποτρέψει την επέλαση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι,
1: το 81.
0: Μα θα το δώσω,
1: λοιπόν, δίνανε, όχι, δίνανε επιταγές, ας πούμε, στις γιαγιάδες,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, γιαγιά, η οποία, ναι, πήρε μια χαρά την επιταγή,
0: ναι,
1: και πήγε και ψήφισε Πασόκ.
0: Ρίστη Διονύση, και πάλι δεν τα δίνει προκαταβολικά ο Ντόναλντ.
1: Με τι πιστήριο θα τα δώσει
0: αυτό? Αυτό σου λέω.
1: Ναι, τι, ότι.
0: Πες,
1: ναι, σε ψήφισα. Ναι. Να πούμε και εμείς ότι τον ψηφίσαμε. Δεν θα μας πιστέψει. Το ξέρω. Αλλά ναι,
0: ναι.
1: Κάτι θα το έχουν πει. Αλλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Σιγά μην ασχολείται.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, ελάτε να πάμε τώρα και στην Καβάλα να μάθουμε νέα από εκεί. Μαζί μας η Τασούλα, εκπαιδευτικού.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εντάξει, και μόνο που ακούω τώρα τον Μαζονάκη.
0: Τι
2: στεναχώρια ήταν.
0: Πολύ, ναι, και τόσο ξαφνικό που δεν ήθελα να το πιστέψω. Φαντάζομαι κανένα, έτσι. Δεν ήθελα
2: δηλαδή,
0: να το πιστέψω.
2: Δηλαδή, όταν άρχισε να βγαίνει στο διαδίκτυο η πρώτη ανακοίνωση, λέω ναι, καλά. Τακ, ήρθε αμέσως η δεύτερη, η τρίτη. Εντάξει, λέω. Αλλά έχουμε συγκλονιστεί και τόσο ξαφνικά. Μας έχει συνοδεύσει σε όλα μας τα χρόνια αυτά. Δεν μπορώ να θυμηθώ απίστευτες στιγμές που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη, στις εμφανίσεις του. Δηλαδή, έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ όλη της γενιάς μου, πάρα πολύ. Λοιπόν, νέα μας, πώς περνάμε εμείς κατά τα άλλα, βέβαια συζητάμε αυτό το θέμα από χθες παντού. Έχει πέσει η θερμοκρασία, λίγο δροσίζεται ο κόσμος, έχει πέσει τόσο όσο, δηλαδή στις παραλίες ακόμα είναι πάρα πολλοί επισκέπτες. Και ήθελα να πω σήμερα για μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μου έχει εκπλήξει πολύ ευχάριστα. Στο Δήμο Δράμα θα γίνει αυτή το Σάββατο, μία μέρα μετά το άνοιγμα των σχολείων. Καλεί ο Δήμος Δράμας με το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρωμά, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Έθρα και τους Αθλητικούς Συλλόγους ΚΑΟΔ και ΓΕΑ, τον κόσμο, οι οικογένειες, να κάνουν ένα μεγάλο πικνίκ εκεί στην περιοχή των Πάρκο Κομνηνών. Και έχουν ετοιμάσει και πάρα πολλά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες. 11 με 2 καλούν τον κόσμο στο πάρκο για να γεμίσει χρώμα, μουσική, ενέργεια και εκπλήξεις. Θα είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν στα παιδιά μια ξεχωριστή εμπειρία για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Και θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να απολαύσουν φορητό πλανητάριο, πίστα survivor, face painting, κομματικά παιχνίδια και μουσική κάτω από τα δέντρα του πάρκου. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Και όπως λέει και το μήνυμα, έτσι κάλεσμα για τον κόσμο, σας περιμένουμε με τις ψάθες σας, το κολατσιό σας και την καλύτερη σας διάθεση για να καλωσορίσουμε τη νέα σχολική χρονιά με τον πιο όμορφο τρόπο. Αυτό θα γίνει το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε επίσης, ως θα έχουμε την Κυριακή στην Καβάλα, από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας σε συνεργασία με το Εξαρτητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπόπολης Καλαμίτσας Αγία Ειρήνη και του Σύλλογου Καταδρομέων και Ειδικών Δυνάμεων Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, την 32η επέτειο μνήμης από την πτώση ελικοπτέρου δασοπυρόσβεσης στη Δράμα και τη θυσία του πληρώματος και των 10 δασοπυροσβεστών. 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει η εκδήλωση, 10 το πρωί στο Μνημόσυνο Υπεραναπαύσεως των Ψυχών των Πεσόντων στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Καβάλας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου κυρίου Στέφανου. Και για την θλιβερή επέτειο θα εκφωνήσει ομιλία ο διοικητής της 21ης Εμμοδέου Αντιπύραρχος Γιώργος Μορφίδης. Έχουμε και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Και με την ευκαιρία να πούμε σχετικά με αυτόν τον 70χρονο κάτοικο ελεοφορείου που οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα της Καβάλας στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την φωτιά που είχαμε στο ελεοφόρο της Καβάλας. Πήρε προθεσμία, θα απολογηθεί σήμερα 9 το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Υπάρχει και το

0: το βιντεοληπτικό υλικό που έχει το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής στα χέρια της, που δείχνει πως ο 70χρονος κινήθηκε με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, και μένει τώρα να δούμε αν θα κριθεί σήμερα προφυλακιστέως, αν θα οριστεί δικάσιμος, θα δούμε ποια τα βήματα και οι αποφάσεις.
1: Ναι. Ωραία, αυτά ήταν λοιπόν και από την Καβάλα. Σε ευχαριστούμε, Τασούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά.

0: Ό,τι και να πούμε, πραγματικά είναι λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και πάμε τώρα πολύ κοντά εδώ στην Ορεστιάδα, τέλος πάντων, να μάθουμε τα νέα της περιοχής του Εύρου γενικότερα από τη Χρυσούλα Σταμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Τώρα, από πού να ξεκινήσω εγώ? Χθες είχαμε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ήταν επεισοδιακή.
1: Έχουν καταντήσει πια οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θα πω και του Δημοτικού, γιατί και εκείνο συνεδρίασε χθες. Υπήρξαν εντάσεις και στα δύο συμβούλια. Σε σημείο λίγο να αρχίσουμε να παρατηρούμε όλοι και να σχολιάζουμε ότι έχει αρχίσει λίγο να κουράζει πια αυτό. Ναι. Όταν δηλαδή ανεβαίνουν λίγο αρκετά οι τόνοι και ανταλλάσσουν και κουβέντες λίγο πιο βαριές και λίγο πιο πεζοδρομίου, έχει αρχίσει λίγο να κουράζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας κρίνεται. Θα σταθώ λίγο στο καταφύγιο, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων, που έχει υπογραφεί σύμβαση ήδη από τα τέλη του 23, κοντεύουμε τα τέλη του 26 και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Αυτή η σύμβαση ήρθε, ξαναήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές, κάποιες φορές για παράταση, κάποιες φορές για διακοπή της, μετά για επανέναρξή της. Χθες είχαμε το επεισόδιο του να μιλάμε για μια ακόμα φορά για επανέναρξη της σύμβασης. Εγώ θέλω απλά να πω ότι αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, αυτό το έργο μάλλον, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Το οποίο πρόγραμμα Φιλόδημος λύγει στο τέλος.

0: χρονιά. Δηλαδή, αν δεν γίνει μέχρι το τέλο χρονιά, χάνονται τα λεφτά. Θεωρητικά αυτό συμβαίνει στα
1: σωστά.
0: Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε μια επανέναρξη για την οποία ο ανάδοχος έχει ζητήσει, μισό λεπτό, 105 μέρες ακόμα.
1: Ναι.
0: Η χρονιά τελειώνει σε 142 μέρες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πόσο ασφικτικά έχουν γίνει τα πράγματα. Υπάρχουν εκεί, υπήρξαν χθες πάρα πολύ έντονες διαφωνίες και για όλα αυτά τα επεισόδια που έχουν προηγηθεί. Έγινε ξανά συζήτηση γιατί αυτό το καταφύγιο επρόκειτο αρχικά να γίνει στο Νεοχώρι και στο παλιό στρατόπεδο. Τελικά δεν μπορούσε να γίνει εκεί γιατί δεν υπήρχαν άδειες, γιατί το οικόπεδο δεν ανήκε καν στο Δήμο. Άρχισαν να ψάχνουν στις Καστανιές, βρήκαν στην αρχή ένα οικόπεδο εκεί, αντέδρασαν οι κάτοικοι γιατί ήταν πολύ κοντά στο χωριό. Μετά βρήκαν άλλο οικόπεδο που είναι ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό. Εχθές ήταν και ο πρόεδρος των Καστανεών εκεί και τους είπε: παιδιά, εντάξει, σας είπαμε για το πρώτο ότι δεν θέλουμε, αλλά για το δεύτερο δεν μας ρωτήσατε ποτέ. Γιατί πρέπει, λέει, και αυτό να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, με τα λίγα με τα πολλά, το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους. Και το μόνο που όλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις αν θα προλάβει να τελειώσει και αν τελικά θα γίνει. Και το θέμα είναι ότι πλέον, ξαναλέω, η χρόνη δεν είναι απλά ασφικτική. Θέλει 105 μέρες ο ανάδοχος και η χρονιά τελειώνει σε 142. Από εκεί και πέρα ας βγάλει ο καθένας και τα συμπεράσματα του. Τώρα, θα αλλάξω θέμα. Σας έλεγα προχθές για τη λαϊκή συσπήρωση που κατέθεσε μια ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Εύρου. Το ίδιο κείμενο έχει γίνει και ερώτηση πλέον που κατέθηκε στη Βουλή από τον Γιάννη Δελή και τον Λεωνίδα Στολτίδη, από τους δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι μια ερώτηση 6 σημείων και όπως επισημαίνουν οι βουλευτές απαιτούνται άμεσα μέτρα ουσιαστικής προστασίας και όχι, λέει, πια νέες υποσχέσεις και εξαγγελίες χωρίς χρονοδιαγράμματα και χρηματοδότηση. Τα ερωτήματα έχουν να κάνουν πρώτον με την πολύμινη καθυστέρηση της αποκατάστασης των κατεστραμμένων αναχωμάτων από τις πλημμύρες του προηγούμενου χειμώνα. Ρωτούν επίσης για τα μέτρα που θα ληφθούν τώρα. Ξεκινάει η νέα φθινοπορεινή και χειμερινή περίοδος. Αν θα είναι προστατευμένοι οι κάτοικοι, οι οικισμοί και οι αγροτικές εκτάσεις από ένα νέο πιθανό πλημμυρικό φαινόμενο. Ζητούν απαντήσεις για το αν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της λεκάνης απορροής του Εύρου και φυσικά ρωτούν αν θα αποζημιωθούν τελικά στο 100% οι πληγέντες αγρότες από την προηγούμενη πλημμυρική κρίση. Την πλημμυρική κρίση δηλαδή του 2026. Θα πάω στο Δημότυχο. Εκεί είχαμε έναν 15χρονο συνελήφθη γιατί έκλεψε από το λαιμό μιας γυναίκας τα χρυσαφικά που φορούσε. Μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Τέτοια περιστατικά είναι η αλήθεια ότι δεν είναι συνήθως στην Αθήνα τα ακούμε να συμβαίνουν αυτά. Αλλά τώρα είχαμε εδώ την περίπτωση αυτού του 15χρονου. Τα κλοπημαία βρέθηκαν, επιστράφηκαν στη γυναίκα και φυσικά εκτός από τον ανήλικο συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας του παιδιού τους. Έχουμε στο Σουφλί σήμερα και αύριο το βράδυ θα προβληθούν 11 ταινίες μικρού μήκους επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Θα προβληθούν στην αυλή του Κουκουλόσπιτου του Λαογραφικού Μουσείου Σουφλίου Γνάφαλα οι προβολές και τις δύο βραδιές. Και απόψε δηλαδή και αύριο. Θα ξεκινήσουν στις 8.30. Έλεγατε κάτι για βροχές εντωμεταξύ εσείς.
1: Από εβδομάδα δείχνει κάποιες βροχούλες.
0: Όχι,
1: όχι.

Επίμως που τώρα θα πάρουν άδεια, οπότε δεν θέλω να λέμε κάτι για το ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Έχουμε ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τις 21 του μήνα, οι μέρες θα είναι πάρα πολύ καλές. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι, μάλλον, ναι, δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής. Είναι ήσυχο το δελτίο εκεί. Έχουμε αρκετά συμβάντα όμως από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε δύο διακινήσεις, μία στον Εύρο και μία στην Ροδόπη. Έχουμε σύλληψη δύο ημεδαπών στην Ξάνθη για ναρκωτικά. Σύλληψη ενός άλλου δαπού για όπλα στην Νέα Ορεστιάδα και μία σύλληψη ημεδαπού στην Κομωτινή από Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα, πριν πάμε να δούμε έτσι την θεματολογία της ημέρας, θέλω να στείλω με πολύ αγάπη αυτό το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας για σήμερα. Εννοείται ότι το στέλνω σε όλους τους αγαπημένους ακροατές. Είναι ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι που πάντα μου ανεβάζει τη διάθεση, όπως νομίζω και σε πάρα πολλούς. Θα το ακούσετε ποιο είναι. Και θέλω και να μπείτε στο ρυθμό του και γιατί όχι και να χορέψετε. Ο χορός είναι η έκφραση της ψυχής. Μην αρνείστε όταν θέλετε να χορέψετε. Μην σας πιάνουν οτιδήποτε άλλο και δεν σηκώνεστε να χορέψετε, να χορεύετε, γιατί εκείνη την ώρα το ζητάει η ψυχή σας, η ψυχή μας να χορεύουμε. Θέλω λοιπόν να το αφιερώσω σε δύο αγαπημένες μου φίλες που μας κάνουν ακρόαση τώρα εκεί στην Καλλιράχη της Θάσου, το πανέμορφο αυτό νησί, το σμαραγδένιο νησί της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Είναι η κυρία Λέκα Πασοπούλου, εδώ από την Κομωτινή, Κομωτινέα. Πόσα χρόνια, 22 χρόνια πρόεδρος της ΕΜΔΙΔΑΣ η κυρία Πασοπούλου, μια πολύ δυναμική γυναίκα στο χώρο της, με πολύ μεγάλη πείρα ως μηχανικός και που αγαπούσε και αγαπάει ακόμα το επάγγελμά της. Και βέβαια στην Ευαγγελία τη Χρούση, την καλή της συναδέλφισσα από την ΕΡΤ, η οποία επέλεξε αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη να έρθει κοντά μας, να αφήσει το αγαπημένο της νησί, την Ικαρία, και να είναι κοντά μας. Λοιπόν, αγαπημένες μου, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Αφιερωμένο ιδιαίτερα σε εσάς, αλλά και σε όλους τους ακροατές, το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όπως και εμείς. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία, παίζεται παντού και βέβαια νομίζω ότι νιώθετε αυτό το ιδιαίτερο ξεσηκωτικό που έχει. Τώρα, να επιστρέψουμε στην πραγματικότητά μας, στην θεματολογία μας και να ξεκινήσουμε με την κυρία Στέλλα Στόικου, η οποία είναι η γραμματέας του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης. Είχαμε τη γιορτή από τα πρωτάκια εχθές και θα μας πει... Έχουν ξεκινήσει ο Σύλλογος Τριτέκνων και κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δίνει δηλαδή δείχνει ένα παρόν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, κάνει πάρα πολλές δράσεις και βεβαίως έτσι για να προβάλλει το έργο του, αλλά και για να καλέσει και άλλους ανθρώπους, τριτέκνους εννοείται, να στηρίξουν το έργο του, να συμπεριληφθούν σε αυτή την πολύ μεγάλη οικογένεια των τριτέκνων. Λοιπόν, Στέλλα, καλή σου μέρα. Μας ακούς, όλα καλά?
1: Καλημέρα και σε εσάς, ναι.
0: Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια, καπνίδες όπου θα πάνε.
0: Αύριο ξεκινάει, χτυπάει το κουδούνι. Εσείς εχθές είχατε την...
1: Εμείς είπαμε να προλάβουμε τους γονείς πριν αγοράσουν τα προϊόντα τα σχολικά. Κάναμε μια γιορτή καλωσορίσματος για τα πρωτάκια του συλλόγου μας. Είχαμε 34 παιδάκια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το εντυπωσιακό ήταν ότι συνήθως ενώ είναι μισά-μισά ή υπερέχουν τα κορίτσια, εμείς ήμασταν το κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή?
1: 22 αγόρια, 12 κορίτσια.
0: Άντε! Άντε! Καιρό έχω να το ακούσω αυτό. Καιρό έχω να δω να τέτοια εικόνα, να μου μεταφέρουν μια τέτοια εικόνα. Ωραία.
1: Είχαμε προσκαλέσει και τον Μητροπολίτη. Καλωσορίσαμε τα παιδάκια και τους γονείς. Τους είπαμε κάποιες δράσεις που κάνουμε. Και στο τέλος μετά και τον αγιασμό που τέλεσε και ο Μητροπολίτης στο πολυλειτουργικό κέντρο που γινόταν η δράση μας, δώσαμε στα παιδάκια από μία τσαντούλα με διάφορα σχολικά είδη, τετράδια, μολύβια, χάρακες, βίστες, ξύτες κτλ.
0: Φαντάζομαι τη χαρά τους.
1: Πάρα πολύ χάρηκαν. Περιμέναν πώς και πώς να τα πάρουν. Μάλιστα, επειδή είχαμε και διάφορα χρώματα, διάλεγαν και το χρώμα τι θα πάρει το κάθε παιδάκι.
0: Υπήρχε ας πούμε η επιλογή των χρωμάτων για τα αγοράκια, για τα κοριτσάκια.
1: Μπράβο.
0: Υπήρχε αυτό
1: διάφορα.
0: Και ο καθένας διάλεγε το είδος τώρα.
1: Ό,τι ήθελε. Εμείς είχαμε απευθυνθεί αρχικά σε τοπικές εδώ πέρα επιχειρήσεις για να μας βοηθήσουν. Σε σούπερ μάρκετ, σε μεγάλα βιβλιοπολία. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, άλλοι δεν το είδαν ίσως τόσο ζεστά. Κάποια τα βάλαμε και εμείς από το σύλλογο, από τα έσοδα του συλλόγου και καλύφθηκαν όλα αυτά που θέλαμε να προσφέρουμε στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν
1: η Μητρόπολη ήταν αρρωγός μας, ξέχασα να το αναφέρω και αυτό, και η Μητρόπολη μας πρόσφερε κάποια σχολικά είδη, τα οποία τοποθετήσαμε μέσα στις τσάντες και αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμη τσάντα δηλαδή για την αυριανή ημέρα. Όχι για την αυριανή που είναι ο αγιασμός από τη Δευτέρα. Σχεδόν.
1: Ναι, έτοιμη δεν μπορεί να είναι, γιατί σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλα αυτά που ζητάει το σχολείο. Εμείς προσπαθήσαμε έτσι μια συμβολική ποσότητα που δώσαμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο, να ανακουφίσουμε τους γονείς.
0: Σίγουρα τα πιο βασικά, εντάξει.
1: Ναι, τα μια τρίτη εκ οικογένεια είναι πολύ περισσότερα. Και ειδικά όταν έχεις παιδιά που σπουδάζουν είτε σαν φοιτητές είτε είναι σε μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου, ας πούμε, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, που οι απαιτήσεις είναι περισσότερες.
0: Κάτι τέτοιο, Στέλλα, γίνεται πρώτη φορά?
1: Στο νομό Ροδόπης γίνεται πρώτη φορά. Παραδειγματιστήκαμε από άλλους συλλόγους τριτέκνων που κάνουν αυτή τη δράση σε όλη την Ελλάδα. Μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Είπαμε να το τολμήσουμε κι εμείς. Αν και δεν έχουμε πολλά μέλη, οπότε δεν έχουμε και μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Ωστόσο, πιστεύω ότι με όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε, ο κόσμος θα μας μάθει, θα δει ότι κάνουμε έργο και θα έρθουν και άλλοι τρίτεκνοι στο σύλλογό μας να βοηθήσουν και στις δράσεις που κάνουμε, να βοηθήσουν το έργο μας.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρίτεκνοι, δηλαδή, που δεν είναι ακόμα μέλη του συλλόγου, λες?
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν. Γιατί όταν μιλάμε με όμορους και μας λέει ότι έχουμε εγγεγραμμένα μέλη 1500, ενώ εμείς έχουμε μόνο 350-400, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν μάλλον. Πιστεύω ότι θα έρθουν. Το πολύ σημαντικό είναι που δεν μπορούσαμε παλιότερα να γράψουμε, ήταν οι γονείς που μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 μπορούσαν να εγγραφούν στο Σύλλογο Τριτέκνων μόνο γονείς που είχαν ανήλικα παιδιά. Α. Από πέρυσι το Σεπτέμβρη, κλείσαμε ένα χρόνο, μπορούν πάση την νομοθεσία που άλλαξε να εγγραφούν στο Σύλλογο Τριτέκνων και γονείς που έχουν ενήλικα παιδιά. Α. Ακόμη να φανταστείτε και άνθρωποι που έχουν που είναι 60, 70, 80.
0: Σου έχω τον αδερφό μου που έχει 3 τέκνα ζωή να έχουν. Μπράβο. Αλλά είναι λίγο, ενήλικα. Δεν είναι για πρωτάκια. Όχι ενήλικα, αλλά εντάξει. Ναι, ο ένας
1: μπράβο,
0: δεν είναι
1: βεβαίως,
0: ακόμα.
1: Να έρθουν. Ναι. Φυσικά.
0: Τα δύο ευχαρίστως. Είναι, ο ένας είναι μικρός ακόμα, ανήλικος. Λοιπόν, ωραία. Ετοιμάζουμε κάτι άλλο.
1: Ετοιμάζουμε και κάτι άλλο. Σκεπτόμενοι ότι πλέον μπορούν να εγγραφούν στο σύλλογο και υπερήλικοι γονείς.
0: Ναι.
1: Γονείς μάλλον που είναι άνω των 50-60 και έχουν ενήλικα παιδιά. Σκεφτήκαμε τι δράση θα μπορούσαμε να κάνουμε που να τους ενδιαφέρει. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μία βράβευση στους γονείς άνω των 75 που έχουν 3 παιδιά. Mm-hmm. Και να το συνδυάσουμε μαζί με την αρτοκρατία. Κάνουμε στις 16 του Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη, στην
0: Αρτοκλασία είπες, έτσι, γιατί κόπηκε εκεί η σύνδεση. Αρτοκλασία στις 16...
1: 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, είναι παραμονή της γιορτής.
0: Παραμονή της Σοφίας. Ναι, Σοφίας, αγάπης, και πίστεως και ελπίδας. Ναι.
1: Όσοι είπεστε, κάθε χρόνο ο Σύλλογος Τριτέκνων οργανώνει προς τιμήν της, για χάρη του ονόματός της, μία αρτοκλασία στον ομώνυμο ναό της Αγίας Σοφίας. Έχουμε συνεννοηθεί με τους ιερείς του ναού και σκεφτήκαμε αμέσως μετά την αρτοκλασία να ακολουθήσει στην μικρή αίθουσα που έχουν μια συνάντηση που θα κάνουμε εκεί τη βράβευση για τους τρίτενους υπερήλικους γονείς. Έχουμε στείλει και δελτία τύπου και σήμερα θα στείλουμε κι άλλα. Ωραία. Ότι όσοι θέλουν να συμμετέχουν υπερήλικες τρίτεκνοι γονείς άνω των 75 ετών μπορούν πολύ ευχαρίστως να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, να τους υπολογίσουμε και θα χαρούμε πολύ. Μάλιστα, η πιο ηλικιωμένη που ήρθε και γράφτηκε πριν από λίγο καιρό στο σύλλογό μας ήταν 92 χρονών.
0: Μπράβο, ζωή να έχει γυναίκα.
1: Η νύφη της της έλεγε, τώρα τι θέλει να γραφτεί στο Σύλλογο Τριτέκνων. Και αυτή έλεγε, όχι, θέλω να γραφτώ, γιατί μέχρι τώρα τόσα χρόνια η πολιτεία ποτέ δεν μου έδωσε κανένα δικαίωμα, κανένα ωφέλημα. Οπότε τώρα που μου δίνει την ευκαιρία.
0: Και θα βραβευτεί, φαντάζομαι. Θα βραβευτεί. Μπράβο. Να, θα πάρει κάτι λοιπόν. Είδες, να, αυτό είναι.
1: Μπράβο της.
0: Και όσοι άλλοι μας ακούνε, ας το τολμήσουν και ας προχωρήσουν. Είτε είναι τρίτεκνες οικογένειες, είπες, που έχουν ενήλικα παιδιά ή και λίγο κάπως πιο μεγαλύτεροι. Εγώ δεν μ' αρέσει να τους λέω υπερήλικες. Κάπως πιο μεγαλύτεροι. Ας σπεύσουν λοιπόν να μπουν σε αυτή την πολύ μεγάλη αγκαλιά του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης. Ωραία. Στέλνα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να πω μονάχα ότι και μέχρι το τέλος του χρόνου σχεδιάζουμε και άλλες δράσεις. Μια μεταξύ των οποίων θα είναι η διανομή τροφίμων πάλι. Και
0: θα τα
1: πιο
0: πούμε.
1: Μετά θα ενημερώσουμε και τα παιδιά που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα τα βραβεύσουμε και αυτά και θα τους ενημερώσουμε να μας στείλουν τις βεβαιώσεις εγγραφής στα πανεπιστήμια τους.
0: Θα τα πούμε μέχρι τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Βεβαίως. Καλή συνέχεια.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ναι, όντως πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και συνεχίζουμε εμείς στην θεματολογία μας για σήμερα και πάμε σε ένα πολύ ωραίο διήμερο που ετοιμάζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και την Κινσέπ Κομωτινή Ενδράση, η οποία καλεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, καλεί μικρούς και μεγάλους στις ιστορίες και διαδρομές Κομωτινή 2026, μια διήμερη γιορτή αφιερωμένη στη λογοτεχνία, την ανάγνωση, την εικονογράφηση και τη σύγχρονη αφήγηση. Και όσο οι άλλοι θα μιλάνε για τεχνητή νοημοσύνη και όσο κάποιοι θα είναι σκημένοι πάνω από τις οθόνες τους, λοιπόν, εδώ το μήνυμα είναι ένα: ανάγνωση, εικονογράφηση με φυσικό τρόπο και βέβαια αυτή η πολύ όμορφη σύγχρονη αφήγηση από πραγματικούς ανθρώπους. Συναντήσεις με συγγραφείς, εικονογράφους και δημιουργούς, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια. Μικροί και μεγάλοι θα ανακαλύψουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ιστορίες γεννιούνται και μεταμορφώνονται από τη σελίδα και την εικόνα έως την πόλη και τους ανθρώπους της. Λοιπόν, από αύριο ξεκινάει αυτό το διήμερο, θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα και θα συμμετάσχουν και βεβαίως σχολεία, όπως η Λέσχη Φιλαναγνωσίας του Τρίτου Πειραματικού Σχολείου Κομωτινής, και θα έχουμε την ευκαιρία αύριο στην Κεντρική Λογοτεχνική Συνάντηση να έχουμε κοντά μας τον βραβευμένο συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό στο κομμάτι της ιστορίας μνήμης και αφήγησης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής στις 8.30 το βράδυ. Ο βραβευμένος λοιπόν συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός θα, με αφορμή το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια», θα συμμετέχει σε μια συζήτηση αφαιρωμένη στη σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία, τη μνήμη και την ανθρώπινη εμπειρία. Γιατί πολλοί άνθρωποι, πολλοί συγγραφείς έχουν βέβαια, κάνουν μια πολύ μεγάλη έρευνα, εμπεριστατωμένη έρευνα γύρω από τα ιστορικά γεγονότα και μετά το κάνουν μυθιστόρημα με τα ιστορικά γεγονότα βέβαια να υπάρχουν. Με γνώμονα τα ιστορικά γεγονότα πλάθουν βέβαια, κάνουν και την μυθοπλασία. Και έτσι παράλληλα με την ευχαρίστηση της ανάγνωσης μοιούμαστε και στην ιστορία του τόπου μας. Του κάθε τόπου που έχει επιλέξει ο συγγραφέας να αναδείξει. Ελπίζω να τα λέω σωστά, κύριε Ζουργέ. Καλή σας μέρα.
2: Πολύ καλά τα λέτε. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
1: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά. Mm-hmm. Περιμένουμε τη συνάντηση με τους φίλους και τις φίλες στην Κομωτινή.
1: Mm-hmm. Ιστορία, μνήμη και αφήγηση λοιπόν. Πώς σας ακουμπάει εσάς, πώς σας ακουμπούν αυτές οι λέξεις?
2: Είναι κομβικές λέξεις και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο, αλλά και για τα βιβλία που έχω γράψει και έχω εκδώσει mm-hmm. περίπου εδώ και 30 χρόνια.
1: Mm, πόσα βιβλία?
2: 12.
1: 12
2: μυθιστορία. 12 μυθιστορία.
1: Μυθιστορήματα, μάλιστα. Είναι έτσι κάνετε την προσέγγιση πάνω κάτω σε αυτό που είπα ή υπάρχει και κάτι άλλο?
2: Φυσικά δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος mm-hmm. για να φτάσει κάποιος στο αποτέλεσμα. Ο κάθε συγγραφέας έχει τις δικές του διαδρομές, αν θέλετε και τους δικούς του χωματόδρομους για να φτάσει εκεί που επιθυμεί. Σε γενικές γραμμές πάντως νομίζω πως συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν τα ιστορικά γεγονότα ως ένας γενικότερος διάκοσμος mm-hmm. και από εκεί και πέρα έρχεται η συγγραφική μυθοπλασία, η οποία επινοεί καινούργιους χαρακτήρες, τους βάζει να συνυπάρχουν στο συγκεκριμένο διάκοσμο και να έχουν σχέσεις με ιστορικά πρόσωπα.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι δύσκολο. Τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει σίγουρα μια πολύ καλή έρευνα των ιστορικών γεγονότων σίγουρα.
2: Mm-hmm. Σίγουρα. Η γνώμη μου είναι ότι πρώτον προϋποθέτει έναν γενικότερο καμβά αναγνωστικό σε σχέση με το ιστορικό παρελθόν και από εκεί και πέρα μια εξειδικευμένη έρευνα σχετική με την εποχή με την οποία γράφεις. Mm-hmm. Και όταν λέμε η έρευνα για την εποχή δεν εννοούμε μόνο το πραγματολογικό υλικό που είναι και αυτό απαραίτητο, όπως για παράδειγμα τι έτρωγαν οι κοινοί άνθρωποι, τι είδους σπίτια είχαν, με τι δινόντουσαν, πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Όμως επίσης έχει να κάνει και με τις κυρίαρχες ιδεολογίες και τις δοξασίες μιας κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη εποχή. Mm-hmm. Όλα αυτά και κάποια άλλα ίσως ακόμα συνθέτουν μια πραγματικότητα ιστορική την οποία καλούμαστε για να γεννήσουμε την μυθοπλασία.
1: Mm-hmm. Πώς αποφασίζετε ότι θα ασχοληθείτε με κάποια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο? Τι είναι αυτό που σας κεντρίζει για να ασχοληθείτε με κάποια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο?
2: Συνήθως είναι θέμα έλξης από τη μία. Δηλαδή υπάρχουν εποχές οι οποίες για κάποιους λόγους που και εμείς οι ίδιοι ίσως δεν ξέρουμε έχουν μία έλξη σε εμάς, μας αρέσουν. Επιδιώκουμε να διαβάζουμε βιβλία της εποχής, ιστορικά βιβλία για εκείνη την εποχή, να βλέπουμε πιθανώς ταινίες ή να παρακολουθούμε θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με αυτή την εποχή. Σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι αυτό συνδέεται με κάποια ιδιαίτερη σχέση που έχει ο τόπος που αγαπάμε και ο τόπος στον οποίο μένουμε με κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όταν λοιπόν η πόλη μας, ο χώρος μας, ο νομός μας έχει να κάνει μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, δίνει δηλαδή ένα πιο ιδιαίτερο παρόν στην γενικότερη ιστορία, συνήθως προτιμούμε να στραφούμε εκεί. Αλλά από την άλλη, για να λέμε και την αλήθεια, και αυτές οι διακριτικές βουβές ή και ταπεινές περίοδοι, να μου επιτρέψετε να σας πω, είναι καμιά φορά πολύ σημαντικές για να αναδείξουμε εκεί θέματα του ανθρώπου, τα οποία πάρα πολλές φορές είναι στο σκοτάδι της σιωπής.
1: Τα χάλκινα κατόφλια.
2: Τα χάλκινα κατόφλια είναι ουσιαστικά ένα μυθιστόρημα που βρίσκεται σε αυτό που θα λέγαμε γενικότερα εναλλακτικός μύθος. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα το οποίο γεννιέται

0: περιοχής στην οποία γράφονται αυτά τα παράλληλα έργα, αυτά τα εναλλακτικά έργα. Είναι διαφορετικές οι νοηματοδοτήσεις του μύθου μέσα στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, όχι μόνο στο κομμάτι της λογοτεχνίας, στο κομμάτι το εικαστικό, στο μουσικό. Μιας που ο ομηρικός κόσμος ουσιαστικά μαζί με τη βίβλο είναι οι πυλώνες του δυτικού πολιτισμού, έχουν αξιωθεί πάρα πολλά έργα να τα συνοδεύουν σε μια προσπάθεια συνομιλίας των εναλλακτικών έργων με τον κυρίαρχο κανόνα που είναι τέτοιου είδους δουλειά.
1: Τι μπορούμε να δούμε δηλαδή μέσα, τι μπορούμε να βρούμε μέσα στα χάλκινα κατώφλια?
0: Μέσα στα χάλκινα κατώφλια μπορούμε να δούμε ένα κοίταγμα του ομηρικού κόσμου, αλλά με τους οπτικούς φακούς του σήμερα, με τις δικές μας τις ευαισθησίες τις σημερινές, οι οποίες είναι δυσδιάκριτες σε μια τόσο μακρινή εποχή. Από την άλλη όμως μπορούμε να δούμε και αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε πως είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου τα οποία επιζούν μέσα στους αιώνες. Είναι δηλαδή ένα κοίταγμα αυτού του κόσμου, μία ανάδειξη αυτού του κόσμου, αλλά αν θέλετε και μία γοητευτική στραβοτιμονιά σε άλλες κατευθύνσεις, σε άλλους χώρους. Αν δείτε μέσα από την ιστορία της λογοτεχνίας, ας πούμε, η Οδύσσια, για μένα υπήρξε και το πιο αγαπημένο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ, και αυτός είναι και ο λόγος που τα Χάλκινα Κατώφλια είναι το δεύτερο βιβλίο που ασχολείται με τον ομηρικό κόσμο, το προηγούμενο ήταν τα Ανεμόλια. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σχέση, η οποία είναι μια σχέση και θαυμασμού, αλλά ταυτόχρονα και προσπάθειας άρθρωσης ενός αντίλογου, μέσα από αυτή τη σχέση προχωράει η λογοτεχνία. Ας πούμε η Οδύσσια έχει γεννήσει, και τι δεν έχει γεννήσει, έχει γεννήσει τα ποίηματα του Τένισον, ξέρω εγώ, τον 19ο αιώνα, έχει γεννήσει τον Οδυσσέα του Τζόις, έχει γεννήσει ταινίες, έχει γεννήσει πάρα πολλά. Γιατί? Γιατί ο Οδυσσέας είναι το πρόσωπο στο οποίο ταυτοποιείται ο πόθος του ανθρώπου για περιπλάνηση, για έρευνα, ο πόθος του ανθρώπου ο οποίος πάντα προσπαθεί σε κάθε δύσκολη περίπτωση να πετύχει το καλύτερο δυνατό.
1: Όντως, και είναι έτσι και ταιριάζει και με την περίοδο που παίζεται και η Οδύσσια.
0: Ναι, υπάρχει στη δικιά μου περίπτωση βέβαια, υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι φαντάστηκαν ότι όταν έμαθα εγώ για την ταινία του Νόλαν αποφάσισα να το κάνω κάτι
1: που όχι δεν βέβαια, ισχύει. Καμία σχέση. Πότε να προλάβετε ισχύει. Να κάνετε την έρευνα και όλα αυτά. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μπήκε το Hollywood και ξανά, δεν ήταν η πρώτη φορά, ξαναμίλησε για το μύθο της Οδύσσιας, υπάρχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω πάντως πως είναι και αυτό μία ψηφίδα από τις χιλιάδες ψηφίδες που έχουν προστεθεί όλους αυτούς τους αιώνες, αυτό που λέμε ομηρικό κόσμο. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον και αυτό ανεξαρτήτως με τη δικιά μας εκτίμηση και προσέγγιση για την ίδια την ταινία είναι καλύτερο, είναι πάρα πολύ θετικό ως γεγονός. Γιατί φέρνει τη νέα γενιά με ένα καινούργιο τρόπο αυτό. Σε επαφή με τα κλασικά κείμενα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη.
1: Και βέβαια, επειδή όλοι όσοι είδαμε, δεν ξέρω, την είδατε την ταινία.
0: Ναι, την είδα την ταινία προσφάτως.
1: Ναι, ναι. Πέραν, δεν θα είμαστε εμείς, δεν θα κάτσω να κρίνω εγώ το. Αλλά αυτό που λέτε το πέτυχε. Ότι μας έβαλε να ξαναθυμηθούμε την Οδύσσια ή να μπούμε στη θέση του Οδυσσέα ή να δούμε το ταξίδι της, γιατί υπάρχει και αυτό πίσω, είναι το αυτογνωσιακό ταξίδι, αυτό που είπατε, το πάθος
0: φυσικά,
1: για περιπλάνηση.
0: Φυσικά,
1: ναι.
0: Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας δρόμος αυτογνωσίας το ταξίδι.
1: Βέβαια,
0: μέσα από
1: βέβαια.
0: Το ταξίδι και την περιπέτεια μαθαίνουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ξέρετε, όταν πήγα να δω την Οδύσσια αυτή, την πολύκροτη Οδύσσια του Νόλαν, με μεγάλη μου χαρά είδα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
1: Μικρά παιδιά. Ναι. Και μικρά παιδιά.
0: Άλλωστε, που παρακολουθείτε και την παγκόσμια επικαιρότητα, έχει υπάρξει μια εκδοτική έκρηξη σε ό,τι αφορά τα ίδια τα κείμενα της Ιλιάδας και της Οδύσσιας, το οποίο σημαίνει ότι και άνθρωποι από πολύ μακρινούς πολιτισμούς, από την Ασία, ας πούμε, από την Άπο Ανατολή, έρχονται και προσεγγίζουν αυτά τα κείμενα.
1: Αυτό ακριβώς. Να λοιπόν και το δικό σας βιβλίο, που είναι ένα κομμάτι μέσα από αυτό. Ένα νέο κοίταγμα του ομηρικού.
0: Είναι ένα
1: της
0: από Οδύσσιας. Τα πολλά νόθα παιδιά της Οδύσσιας. είναι ένα από τα.

0: πολλά βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί με βάση αυτών των κυρίαρχων.
1: Τα χάλκινα κατόφλια, τον τίτλο που πάντα μου αρέσει να ρωτάω τους συγγραφείς, και οι τίτλοι των βιβλίων σας είναι πάντοτε κάτι ιδιαίτερο.
0: Τα χάλκινα κατόφλια είναι μια διατύπωση που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Όμηρος και χρησιμοποιεί για να ονομάσει τα παλάτια των θεών και τα σπίτια των θεών και κατ' επέκταση όλους αυτούς τους οίκους εξουσίας. Σε μια εποχή όπου ο χαλκός είναι το κυρίαρχο μέταλλο, είναι ταυτόχρονα και ένα σύμβολο ισχύος και δύναμης. Πού θα μπορούσαν να μένουν οι θεοί και οι βασιλιάδες? Θα μπορούσαν λοιπόν να μένουν σε χάλκινα κατόφλια. Παίρνω αυτήν την έκφραση και τη χρησιμοποιώ μέσα στο μυθιστόρημα με ένα τέτοιον τρόπο ώστε να δείξει τη σχέση του ανθρώπου με την θεϊκή και την κάθε εξουσία, αλλά επίσης και το πώς μπορεί ένας δούλος, πώς μπορεί ένας ταπεινός άνθρωπος να αρθρώσει ένα λόγο απέναντι ή και δίπλα στα χάλκινα κατόφλια. Με άλλα λόγια, η σχέση του απλού ανθρώπου με την εξουσία.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Αύριο λοιπόν, 8.30 η ώρα, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, κεντρική λοιπόν λογοτεχνική συνάντηση της πρώτης μέρας του διήμερου αυτού που ετοιμάζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Δήμο, ένα αφιέρωμα λοιπόν στους συγγραφείς, στην εικόνα, στην εικονογράφηση και στην αφήγηση την πραγματική. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Παρακαλώ.
0: Να προσθέσουμε εδώ ότι θα είμαστε σε ένα τραπέζι και θα συζητήσουμε. Εγώ, ο Σπύρος Οκεσές, καθηγητής έτσι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η Σοφία Ημενεσελίδου, φιλόλογος και επιστημονική σύμβουλος του Δημάρχου Κομοτηνής.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς άνθρωποι λοιπόν που έχουμε μία μεγάλη σχέση με τα γράμματα, με την μελέτη, θα βάλουμε τα χάλκινα κατόφλια και όχι μόνο ως θέμα συζήτησης για το πώς γεννιέται μια αφήγηση, πώς σχετίζεται με τον ιστορικό χρόνο, τι προβλήματα γεννιούνται, τι ερωτηματικά υπάρχουν.
1: Εκδόσεις Πατάκη, έτσι.
0: Ακριβώς όπως όλα μου τα βιβλία.
1: Όπως όλα σας τα βιβλία. Θέλω και ένα σχόλιο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είναι αυτό που όσο...
1: Μήπως θα είναι το επόμενο βιβλίο σας, το έχετε ήδη στα σκαριά?
0: Όχι, δεν νομίζω. γιατί...
1: Πολύ ασχολούμαστε πια.
0: Πολύ ασχολούμαστε πια και ξέρετε, έχω πάντα ως βασική αρχή το να ασχολούμαι όταν ασχολούμαι με κάποιο θέμα, να φροντίζω να το μάθω καλά. Πρώτον, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα για να το μάθει κανείς. Νομίζω, τουλάχιστον έχοντας τις σπουδές τις δικές μου, που δεν είναι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και απ' την άλλη, ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο μεταμφιέζεται και αλλάζει πρόσωπο από μήνα σε μήνα. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει κάποιος το υλικό και με βάση αυτό το υλικό να γεννήσει έναν μυθιστορηματικό μύθο. Πάντως, όποιος το καταφέρει, θα ήταν πολύ σημαντικό. Πάντως, δεν θα είμαι εγώ ένας από
1: αυτούς. Σας βάζω μια πρόκληση. Ποτέ δεν ξέρετε.
0: Αυτό εντάξει, υπάρχει πάντα. Υπάρχει πάντα, αλλά την αφήσουμε στο φιλοσοφικό.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν ρωτούσα εγώ γι' αυτό. Ρωτούσα για το πώς βλέπετε έτσι τον κόσμο να είναι απέναντι σε αυτό, ποια είναι η θέση του βιβλίου, ποια είναι η θέση μιας παρέας πραγματικών ανθρώπων, δημιουργών. Καλή ώρα που στάνε το αυριανό τραπέζι που θα μιλήσετε, από το να ακούμε ένα ρομπότ να μιλάει. Ή να ψάχνουμε να βρίσκουμε την απάντηση αμέσως από ένα ρομπότ που θα έχει όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.
0: Σε κάποια εκπομπή που είχα συμμετάσχει σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη γραφή, είχα πει τότε μια διατύπωση την οποία εξακολουθώ μετά από μήνες και πιστεύω ότι η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στη γραφή είναι, για να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, να πλένει τα πιάτα. Δηλαδή να μας κάνει κάποια δουλειά η οποία θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο από την πλευρά των συγγραφέων, αλλά από εκεί και πέρα ο κυρίαρχος μύθος, το κυρίαρχο συνέστημα. Δεν μπορεί να θρηνήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι μπορούν να θρηνήσουν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας φτάσει πιο γρήγορα σε στοιχεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Μόνο ως βοηθό μπορώ να πάρω.
1: Το είπατε εξαιρετικά, για να πλένει τα πιάτα αυτό και όχι να είναι η νοικοκυρά να πλένει.
0: Να πούμε όμως και κάτι άλλο, ναι, το οποίο πάντα θα πρέπει να το θυμόμαστε, ότι γενικότερα το άλμα της τεχνολογίας είναι τόσο πολύ μεγάλο και έχει τόσο μεγάλο δρασκελισμό, ώστε πολλές φορές αυτό που λέμε σε ένα χρόνο καταρρύπτεται διότι βγαίνει κάτι άλλο μπροστά μας. Ας βάζουμε και αυτή την πιθανότητα, πάντως μέχρι στιγμής θέλουμε αυτό. Μία υπηρετική σχέση προς τον δημιουργό από την πλευρά της τεχνικής νοημοσύνης. Αλλά και μία υπηρετική σχέση, νομίζω, της τεχνικής νοημοσύνης προς τον άνθρωπο και σε μία κοινωνιοκεντρική άποψη που θα πρέπει να έχουμε για τη συνύπαρξή μας.
1: Μάλιστα. Για το καλό. Για το καλό όλων.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για το καλό όλων. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ζουριέ, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε αύριο. 8.30 ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Καλό ταξίδι προς τα δω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Γεια σας.

0: Κάθε φορά που πλησιάζει η έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς, όπως αυτή αύριο, και να ευχηθούμε βέβαια προκαταβολικά σε όλους μια καλή σχολική χρονιά και στα παιδιά που θα δώσουν όλα καθώς θα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, τα πρωτάκια στους γονείς. Θυμάμαι ένα βιβλίο που είχα διαβάσει που ο Νίκος Καζαντζάκης περιέγραφε την πρώτη του μέρα στο σχολείο. Τον πήγε ο μπαμπάς του στο σχολείο και του είπε έξω από το κτίριο: «Παιδί μου, εδώ κάνε το σταυρό σου, γιατί εδώ θα γίνεις άνθρωπος». Είναι έτσι? Δεν ξέρω, θα μας τα πει καλύτερα η ψυχολόγος μας, η Μάρθα Χατζιωαννίδου. Θα την έχουμε κοντά μας την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα. Επειδή ήταν η προηγούμενη Πέμπτη πολύ κοντά στο καλοκαίρι, είπαμε να τη μεταθέσουμε για αυτή. Οπότε, Μάρθα Χατζιωαννίδου είναι συμπεριφορική γνωστική, ψυχολόγος και κλινική ψυχολόγος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά εσείς?
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, και εμείς μια χαρά. Λοιπόν, ποιος έχει άγχος τώρα για αύριο πιο πολύ? Οι μαθητές, τα πρωτάκια, οι γονείς από τα πρωτάκια, όλοι μαζί? Τι θα πρέπει να κάνουν λοιπόν και πώς θα το διαχειριστούν?
1: Mm-hmm. Όλοι μαζί, θα έλεγα. Mm-hmm. Το σχολείο ξεκινάει και μαζί με αυτό και ο ενθουσιασμός για πάρα πολλά παιδιά, αλλά μαζί με τον ενθουσιασμό και άγχος. Mm. Και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να αλλάξουμε, ή θα ήταν καλό, να αλλάξουμε τον τρόπο που μιλάμε για το άγχος. Το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός. Mm. Έτσι, θα έλεγα ότι είναι ένας μηχανισμός ετοιμότητα. Ο εγκέφαλος και το σώμα μας λένε έρχεται κάτι καινούριο. Πάμε να φέρουμε εις πέρας κάτι καινούριο, κάτι δύσκολο, κάτι διαφορετικό, κάτι που πρέπει να μάθουμε. Οπότε ένα παιδί μπορεί να πει: «Πονάει η κοιλιά μου π.χ. έτσι, δεν θέλω να πάω, φοβάμαι τη νέα τάξη», κλπ. Αλλά ο γονιός δεν χρειάζεται να του πει αμέσως «μην αγχώνεσαι». Θα πρότεινα να του λέει: «Το καταλαβαίνω, είναι κάτι καινούριο και το σώμα σου ετοιμάζεται». Mm-hmm. Μπορούμε

του τίθονται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας σε δάση και άλση σε όλη τη Ροδόπη. Ξεκινά σήμερα και λύγει στις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος το έτος 2026 της ΔΥΠΑ. Η ίδια διαδικασία μέσω ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ως 1.438 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ασκούν μεταξύ άλλων τα επαγγέλματα του οικοδόμου, του δασεργάτη, του καπνεργάτη, του μουσικού, του τσαγκάρι, του χειριστή χωματουργικών μηχανημάτων και ηθοποιού. Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου, με εξαίρεση τους οικοδόμους οι οποίοι μπορούν να λάβουν και τις δύο παροχές. Μία, η μεδαπή συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ΑΠΟΝ για απόπειρα κλοπής. Συγκεκριμένα, εισήλθε σε οικία η μεδαπού από ανασφάλιστη θύρα, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη της, καθώς έγινε αντιληπτή και ακινητοποιήθηκε. Στην Κομωτινή βρίσκεται σήμερα ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εργασίας του κόμματος, Παύλος Χριστίδης. Θα συναντηθεί με αγρότες, συνταξιούχους και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και θα επισκεφτεί τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπαντζά, τα τοπικά επιμελητήρια και την αγορά της πόλης. Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής θα τελεστούν αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι επίσημοι αγιασμοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κομωτινή εν ώψη της έναρξης του σχολικού έτους 2026-27. Συγκεκριμένα στις 9 στο 11ο Δημοτικό και στις 10 στο 1ο Γυμνάσιο. Στις 5 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στην Κομωτινή νέος κύκλος μαθημάτων γραφής και ανάγνωσης κώδικα Braille από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και η παρακολούθησή του διαμορφώνεται ανάλογα με τη συμμετοχή εκπαιδευομένων, οι οποίοι κατόπιν εξετάσεων αποκτούν τη μοναδική πιστοποίηση που είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο γλωσσομάθειας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διδάσκονται από 1-4 από τις προσφερόμενες γλώσσες: τουρκικά, ρώσικα, βουλγάρικα, σέρβικα, ρουμάνικα, αλβανικά, αράβικα και κινέζικα. Η υποβολή αιτήσεων ως 21 Οκτωβρίου.

Αισθάνθηκε πολύ έντονους πόνους στο στήθος. Η κατάσταση κρίθηκε άμεσα σοβαρή. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Έφτασε στο σημείο διασώστης μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ. Μετά από 7 λεπτά ξεκίνησαν οι διασώστες καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Δεν ανταποκριτώνονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή, χωρίς σφιγμό, ουσιαστικά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ ήδη νεκρός. Οι γιατροί έκαναν τα πάντα, έδωσαν δραματική μάχη για να τον επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειές τους όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέπνευσε, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Οι αρχές κινήθηκαν άμεσα και ακολούθησαν τα υπόλοιπα έρευνες στο ιατρείο, προσαγωγή των γιατρών για κατάθεση και ακολουθούς αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως είπαμε. Τώρα, ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι ποιος ακριβώς διενήργησε αυτή την ιατρική πράξη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Οι αρχές εξετάζουν το ποιος είχε τον άμεσο ρόλο, ποια ήταν η ειδικότητά του, ποια ήταν η προβλεπόμενη διαδικασία και αν αυτή τηρήθηκε. Παράλληλα, εξετάζεται αν στη διαδικασία συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα, γιατροί ή μη γιατροί. Η πλασμαφαίρεση είναι το σημείο αναφοράς. Αυτή είναι η ιατρική πράξη για την οποία γίνεται λόγος και έρευνα. Και τώρα ιδιαίτερη διάσταση έχει πάρει και το θέμα της ύπαρξης άδειας ή μη λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου. Τα εξετάζονται όλα, εννοείται. Ο Γιώργος Σοπατούλης, μιλώντας στην ERT News, σημείωσε ότι στο ιατρείο δεν υπήρχε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο ιατρικός σύλλογος είχε κάνει 2 φορές έλεγχο. Είχε άδεια, λέει, για ιατρείο παθολογικό. Στεγαζόταν ένας παθολόγος και μία άνευ ειδικότητας ιατρός. Η αδειοδότηση αφορούσε παθολογικό ιατρείο και όχι μονάδα στην οποία θα μπορούσε να πραγματοποιείται οποιαδήποτε εξειδικευμένη ιατρική πράξη. Και ήταν σαφής ο κύριος Πατούλης όσον αφορά τον φάκελο που υπάρχει στον ιατρικό σύλλογο για τον εξοπλισμό του ιατρείου. Δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα εμείς στον φάκελο του ιατρικού συλλόγου, δήλωσε κατηγορηματικά. Ο κ. Πατούλης επίσης εξήγησε ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη που προϋποθέτει απλώς και μόνο την ύπαρξη ενός μηχανήματος. Είναι μια εξειδικευμένη ιατρική πράξη. Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για να κρίνει εάν ένας ασθενής μπορεί να υποβληθεί στη διαδικασία, όσο και για να αντιμετωπίσει τυχόν επιπλοκή. Εντάξει, υπάρχουν κενά από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, αφήνει πλούσιο έργο πίσω του. Σίγουρα, είναι σίγουρο αυτό, ότι είχε να δώσει και άλλα πολλά στον καλλιτεχνικό, στον μουσικό χώρο και άλλες επιτυχίες και άλλες παραστάσεις. Συλληπιτήρια και από εμάς. Και έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα, έτσι, να ένα από τα καλά των social media υπάρχουν αναρρύθμιτες αναφορές για τον Γιώργο Μαζωνάκη από ανθρώπους οι οποίοι είτε τον γνώριζαν από κοντά επί μακρόν, είτε έτυχε να τον γνωρίσουν σε κάποια περίσταση. Και όλοι καταθέτουν έτσι τη δική τους θέση, τη δική τους άποψη. Υπάρχουν κάποια κοινά σημεία σε όλες τις αναφορές. Ένα από αυτά είναι ότι ο ΕΚ, λοιπόν, είχε καλή ψυχή. Ήταν καλό παιδί, ήταν καλός άνθρωπος. Εφόσον είχε τη δυνατότητα την οικονομική
βοηθούσε και μάλιστα.

στα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ήταν αλαζόνας, δεν ήταν απόμακρος, ήταν ένας απλός τύπος. Το έχει πει μάλιστα και ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, ότι ποτέ δεν θεώρησε ο ίδιος τον εαυτό του ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Αντιθέτως, έχει δηλώσει, πάντα υποβίβαζα τον εαυτό μου. Εντάξει, μέχρι εδώ θα το πάμε. Όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο. Χάρισε ανεπανάληπτες στιγμές σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θα τον θυμάται έτσι με νοσταλγία. Σίγουρα δεν θα ξεχαστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι.

Και όπως με ενημερώνει εδώ ο φίλτατος ο Γιώργος Εφρεμίδης, ένας από τους γνώστες των καλλιτεχνικών δρομένων της πόλης, από τους λίγους έτσι βαθύς γνώστες ας το πούμε, ο Μαζονάκης τραγούδησε και στην Κομωτινή, φίλες και φίλοι. Τραγούδησε, να το πούμε, δεν έχει σημασία γιατί δεν είναι μαγαζί, ας πούμε, σε λειτουργία πια, το παλιό, το Άστρα, το χειμερινό, εκεί που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια το Όμνια. Εκεί λοιπόν κάποτε ήταν λαϊκή μουσική σκηνή, μποζουξίδικο, όπως τα λέμε στην καθομιλουμένη. Και ο Γιώργος Μαζονάκης εκείνη την εποχή ήταν φαντάρος κάπου εδώ στη γειτονιά μας. Και ως εξοδούχος με την παρέα του επισκέφθηκε το μαγαζί, τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του μαγαζιού, τον καλωσόρισαν και ανέβηκε και στην πίστα και είπε και κάποια τραγούδια. Τώρα, όσοι παλαιοί, γιατί στους παλιούς αναφερόμαστε τώρα, όσοι την περίοδο 96-97 ήσασταν εκεί κοντά στη γειτονιά και ακούσατε Μαζονάκη στο μαγαζί μέσα και το βράδυ, μάλλον Σάββατο πρέπει να ήταν, ίσως να το θυμάστε. Αν έχετε έτσι κάποια ανάμνηση, πάρτε μας και ένα τηλέφωνο να μας την επιβεβαιώσετε. Δεν έχει έρθει από ό,τι θυμόμαστε όλοι εδώ στην περιοχή μας με κάποια συναυλία. Δεν έχει έρθει, δεν θα δώσει κάποια συναυλία. Ίσως εδώ στην Ξάνθη πρέπει να έχει δώσει και στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Από Κομωτινή δεν πέρασε, αλλά πέρασε από το μαγαζί αυτό, από τα Άστρα της δεκαετίας του 90, 96, 97, κάπου εκεί Γιώργο. 97, 98, κάπου εκεί. Όσοι συχνάζατε ή όσοι τον πετύχατε, είσαστε από τους τυχερούς. Ακούσατε τον Μαζονάκη live. Ξέρω όμως πολλούς που τον είδαν live, ας πούμε, στην Αθήνα ή σε άλλες συναυλίες. Θεός χωρέστον, ο Γεωργάκης είχε την ιδιαιτερότητα να δημιουργεί καταστάσεις, ας το πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση ο κοινός παρονομαστής είναι αυτό που λένε όλοι, ότι ήταν καλό παιδί. Το καλό παιδί της νύχτας, έτσι τον έχουν βαφτίσει, τιτλοφορήσει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στα δύσκολα, πεζά, καθημερινά, τα οποία επηρεάζονται από τις διεθνείς καταρχάς εξελίξεις. Λοιπόν, το πετρέλαιο

για τα νέα σχέδια βελτίωσης στον αγροτικό τομέα. Είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος για πρώτη φορά περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις που αφορούν στον εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, στην εξοικονόμηση του νερού και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παύλα κυκλική οικονομία. Στόχος είναι οι πόροι που θα διατεθούν και οι οποίοι προέρχονται από το πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής να μετατραπούν σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που θα βοηθήσουν τον Έλληνα αγρότη να μειώσει το κόστος παραγωγής, να αξιοποιήσει όσο καλύτερα γίνεται τους διαθέσιμους αυτούς πόρους και εν τέλει και εν κατακλείδη να ενισχύσει το εισόδημά του. Έτσι. Λοιπόν, μεταξύ άλλων προβλέπεται χρηματοδότηση για ανέγερση, επέκταση, εξυγχρονισμό γεωργικών κτίριων και εγκαταστάσεων, για αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, για εγκατάσταση φυτιών, για μελισσοκομικό αυτοκίνητο, για αγορά γης, για επενδύσεις εξοικονόμησης νερού, για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανάγκες της κάθε εκμετάλλευσης, για επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων και για τις ανάγκες μελετών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των επενδύσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τον δικαιούχο. Για επενδύσεις ανταγωνιστικότητας μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 200.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις 400.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα, διότι απευθύνεται και σε φυσικά πρόσωπα και σε συλλογικά αγροτικά σχήματα. Ενώ για επενδυτικά σχέδια που αφορούν κατά κύριο μέρος κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συναφή εξοπλισμό, τα αντίστοιχα όρια φτάνουν μεταξύ των 400 και 500 χιλιάδων ευρώ. Για επενδύσεις τώρα εξοικονόμησης ύδατος, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 150.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις 250.000 ευρώ για τα συλλογικά σχήματα. Ενώ για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι και τις 200 και 500.000 ευρώ αντιστοίχως. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο και για τις τρεις παρεμβάσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέχρι 750.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και μέχρι 1,25 εκατομμύρια ευρώ για συλλογικά σχήματα. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με συγκριτική διαδικασία βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και θα καταταχθούν καταυθύνουσα σειρά βαθμολογίας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του OPSCE, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Έτσι. Αγροτική ανάπτυξη.gr είναι η ιστοσελίδα όπου είναι αναρτημένο το θεσμικό πλαίσιο και η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η νέα πρόσκληση αποτελεί ένα από τα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής γεωργίας, με έμφαση την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την ενεργειακή αυτονομία των εκμεταλλεύσεων, τονίζει ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς, για να προσθέσει ότι ως πολιτεία, ως Υπουργείο, θέλουμε όλοι ένας αγρότης να έχει τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, δηλαδή το αυξημένο κόστος παραγωγής, δηλαδή την ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και για την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό. Η αγροτική μας παραγωγή χρειάζεται επενδύσεις, σύγχρονα εργαλεία και σταθερή στήριξη. Αυτό ακριβώς υπηρετούν αυτά τα νέα σχέδια βελτίωσης, σημειώνει εμφατικά ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Και είναι μία από τις δράσεις, μία από τις παρεμβάσεις, από τις ενέργειες, από τις πολιτικές που όλοι λέμε συνέχεια ότι πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά, πρέπει να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, με διαφάνεια, με στοχοθεσία, προκειμένου ο υπερπολίτιμος αγροτικός πρωτογενής τομέας της χώρας μας, που μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πλούτο, μεγάλο θησαυρό για τα δημόσια ταμεία, να πάει στην επόμενη μέρα, να προχωρήσει στην επόμενη μέρα δυναμικά, στοχευμένα, με

πάρκια, διότι αν μη τι άλλο έχουμε τις δύο από τις τρεις προϋποθέσεις στα χέρια μας σίγουρα. Δηλαδή έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε ανθρώπους της γης που ξέρουν να δουλεύουν με τη γη, να δουλεύουν με τα ζώα, έχουμε πολύ καλούς γεωργούς και κτηνοτρόφους που αγαπούν την Ήπεθρο, που αγαπούν το επάγγελμά τους, θέλουν να μείνουν σε αυτό, θέλουν να μεταδώσουν και στην επόμενη γενιά τις γνώσεις τους. Έχουμε λοιπόν το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, έχουμε τις κλιματικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια, την ανάπτυξη προϊόντων και φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Εδώ έρχεται να κουμπώσει η στήριξη της πολιτείας, ποικίλο τρόπος. Ένας τρόπος είναι αυτά τα σχέδια βελτίωσης, προκειμένου να προωθηθεί ο πρωτογενής τομέας έτσι όπως είναι ανάγκη να συμβεί, γιατί το μέλλον προδιαγράφεται απαιτητικότατο.

Ξεκινούν σε 10 λεπτά από τώρα, φίλες και φίλοι, στις 11, οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, τέος ΟΑΕΔ, για το 2026. Αντίστοιχη διαδικασία θα ξεκινήσει και στις 23 Σεπτεμβρίου μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής ή την πλήρη γνώση για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ως 1438 ευρώ ανάλογα με το αντικείμενο. Το βοήθημα δεν δικαιούνται όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας από 19 μέχρι 31/11. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν και τις δύο αυτές παροχές. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα εξής επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλυνθοποιού, αγκιοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εξκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή ή βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμεία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζομένου στον τουριστικό και επιστημιστικό κλάδο, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτή μέλους οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού που απασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, μέλους κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Επίσης, δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επιστημιστικού κλάδου, όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους και εφόσον πληρώνουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Η προθεσμία, είπαμε, λήγει στις 30 Νοεμβρίου, μάλλον δεν ξέρω αν το είπαμε, 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Τώρα έτσι το γνωρίζουν οι δικαιούχοι, φαντάζομαι, αλλά κάνουμε και εμείς έτσι μια αναλυτική αναφορά, γιατί είναι ένα επιπλέον επίδομα από 719 έως 1438 ευρώ. Όσοι το δικαιούστε, σπεύσατε από σήμερα, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

Ένα νέο τραγούδι δημιούργησε, φίλες και φίλοι, ο Δον Σάντσο Γιάννης Βουλτσίδης, ο δικός μας εδώ γνωστός καλλιτέχνης, συγγραφέας, ποιητής, καραγκιοζοπαίχτης, μουσικός. Πρόκειται για το τραγούδι του Βερονέζ. Είναι ένα ποίημα του Όσιπ Μάντελσταντ, μελοποίηση ποίηματος δηλαδή, το οποίο μετέφρασε ο Άρης Αλεξάνδρου. Ενορχίστρωση Άγγελος Ζαγοριανός, ακορντεόν Κρουστά Χρήστος Ναλμπάντης, ηχοληψία Κριστιαν Εφρεμίδης, βίντεο Μιχάλης Βαμβακάς. Εν ώψη της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο μικρός διάκοσμος του Δον Σάντσο Βουλτσίδη διοργανώνει στον χώρο του την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο μια μουσική performance παρουσίασης του τραγουδιού, το οποίο πάμε ευθύς αμέσως να το ακούσουμε.

0: πνίγομαι κι όμως τορκίζομαι. Έως θανάτου, έως θανάτου, έως θανάτου το θέλω να ζήσω.
1: Άλλη μια υπέροχη δημιουργία του Δον Σάντσο Γιάννη Βουλτσίδη και των εξαιρετικών συνεργατών του. Κάπου εδώ και κάπως έτσι κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και όλους εσάς που μας ακούσατε και σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αμαλία Γαριφαλίδου. Και εμείς πρωταθώς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας νούμερο 3. Ο κίνδυνος εκδήλωσης στη Ροδόπη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως εκ τούτου τίθενται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας σε δάση και άλση σε όλη τη Ροδόπη. Ξεκινά σήμερα και λύγει στις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος του έτους 2026 της ΔΥΠΑ. Η ίδια διαδικασία μέσω ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ως 1.438 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ασκούν μεταξύ άλλων τα επαγγέλματα του οικοδόμου, του δασεργάτη, του καπνεργάτη, του μουσικού, του τσαγκάρι, του χειριστή χωματουργικών μηχανημάτων και ηθοποιού. Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου, με εξαίρεση τους οικοδόμους οι οποίοι μπορούν να λάβουν και τις δύο παροχές. Μία, η μεδαπή συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ΑΠΟΝ για απόπειρα κλοπής. Συγκεκριμένα, εισήλθε σε οικία η μεδαπού από ανασφάλιστη θύρα, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη της, καθώς έγινε αντιληπτή και ακίνητο. Ακινητοποιήθηκε. Στην Κομωτινή βρίσκεται σήμερα ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εργασίας του κόμματος Παύλος Χριστίδης. Θα συναντηθεί με αγρότες, συνταξιούχους και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και θα επισκεφτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπαντζά, τα τοπικά επιμελητήρια και την αγορά της πόλης. Από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής θα τελεστούν αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι επίσημοι αγιασμοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κομωτινή εν ώψη της έναρξης του σχολικού έτους 2026-27. Συγκεκριμένα στις 9 στο 11ο Δημοτικό και στις 10 στο 1ο Γυμνάσιο. Στις 5 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στην Κομωτινή νέος κύκλος μαθημάτων γραφής και ανάγνωσης κώδικα Braille από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και η παρακολούθησή του διαμορφώνεται ανάλογα με τη συμμετοχή εκπαιδευομένων, οι οποίοι κατόπιν εξετάσεων αποκτούν τη μοναδική πιστοποίηση που είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μοριοδητούμενο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο γλωσσομάθειας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διδάσκονται από 1-4 από τις προσφερόμενες γλώσσες: τουρκικά, ρώσικα, βουλγάρικα, σέρβικα, ρουμάνικα, αλβανικά, αράβικα και κινέζικα. Η υποβολή αιτήσεων ως 21 Οκτωβρίου. Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη νέα ιδέα» στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας Κεντρική Δημόσια Διοίκηση και την καινοτόμο δράση «Ενιαία Πλατφόρμα Ενημέρωση Εξυπηρέτησης Πολιτών» απονεμήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης αποτελούν έναν θεσμό που αναδεικνύει ιδέες και εφαρμογές που συμβάνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Σε δήλωσή του, ο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της υψηλής τεχνογνωσίας των στελεχών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Παραμένουμε προσιλωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που απλοποιούν τις διαδικασίες, ενισχύουν τη διαφάνεια και αναβαθμίζουν καθημερινά την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων». Το εφετείο Θράκης διοργανώνει τέλεση αγιασμού εν ώψη του νέου δικαστικού έτους. Η τελετή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο ισόγειο του δικαστικού Μεγάρου Κομωτινής. Την 8η γιορτή Τρίγου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμιλωτών Κομωτινής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάζεμα σταφυλιών στον Αμπελώνα σήμερα και αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, αναπαράσταση πατήματος σταφυλιών, δράσεις για παιδιά και παραδοσιακό γλέντι με προσφορά κρασιού. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του αρχαιολόγου καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Νίκου Ευστρατίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής αύριο Παρασκευή
11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Θα μιλήσουν οι επίτιμοι έφοροι αρχαιοτήτων Διαμαντίστρια Εντάφυλλος, Κωνσταντίνα Καλτζή και Δημήτριος Μάτσας και ακολούθως θα προβληθεί η αρχαιολογική ταινία «Μια κατασκήνωση κυνηγών στη Λίμνο» στο 10.500 π.Χ. Μια ακόμη γιορτή φλαμουριού διοργανώνει ο Σύλλογος Συνοικισμού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομωτινής. Η εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ δίπλα στην παιδική χαρά της περιοχής. Περίπατο πέριξ της κεντρικής πλατείας Ειρήνης Κομωτινής μέσω των πεζοδρομίων θα πραγματοποιήσει το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπη Ράλες. Η δράση που έχει τίτλο «Περπατάμε, ευεξία αποκτάμε» θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα από το σημείο της κακέρας της πλατείας όπου και θα καταλήξει. Ένα συμμεταπός συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ξάνθης, διότι εντοπίστηκε να κατέχει 3 αναδιπλούμενα μαχαίρια και 2 δυναμητάκια, τα οποία και κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Και τελειώνουμε με μία ακόμα είδηση. Αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Απών συνέλαβαν σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις 2 αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν οδηγούν 2 ταχύ επιβατικά αυτοκίνητα και να μεταφέρουν παράνομα 5 και 2 μη νόμιμους μετανάστες αντιστοίχως. Εξάλλου, έναν ακόμη αλλοδαπό συνέλαβαν στον κάθετο άξονα Κομωτινής Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής, διότι τον εντόπισαν οδηγεί και αυτός για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 2 μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 11 και εσείς είστε συντονισμένοι σε δύο περιφερειακούς σταθμούς, σε λίγο και σε τρίτον, της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το Ρεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτίνης και ΕΡΤ Καβάλας, ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας, είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά αυτό το 2ωρο, 10 με 12. Καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή, να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε και ανθρώπους. Σε αυτή την προσπάθεια είναι συνεργάτες μας και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλοι εσείς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάμε αμέσως στον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμπη, που για λογαριασμό της ΕΡΤ και του ΕΡΤ News παρακολουθεί την εξέλιξη σχετικά με το γεγονός ότι οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη ο ηλικιωμένος κάτοικος ελαιοχωρίου που κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ο 70χρονος, ο οποίος, όπως είπες, συνελήφθη για τη φωτιά της περασμένης Δευτέρας στο ελαιοχώρι Καβάλας. Προϋπόθεση η παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Περάμου δύο φορές το μήνα και η καταβολή εγγύησης 1.000 ευρώ, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο 70χρονος αρνήθηκε την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση. Η εισαγγελία Καβάλας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 70χρονου και θα οριστεί δικάσιμος. Νωρίτερα οδηγήθηκε ενώπιον των ακριτή για να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε χθες από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφόρου που οδηγήθηκε, Ρένα.
0: Mm-hmm. Ο ίδιος αρνείται φυσικά την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς. Το ανακριτικό κλιμάκι της πυροσβεστικής Καβάλας στο υλικό που διαθέτει καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα στο σημείο που ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Ωστόσο, ο ίδιος επικαλέστηκε ότι όντως βρισκόταν, αλλά για διαφορετικούς λόγους στο σημείο, για δικές του προσωπικές αγροτικές εργασίες. Αυτά μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά κινητοποίησε τη Δευτέρα άμεσα ισχυρές πήγες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής, υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου, εθελοντές, μάλιστα λόγω της κοντινής απόστασης του μετόπου με κατοικημένη περιοχή ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο του χωριού με το πλήρωμα να είναι καλά στην υγεία του. Και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα από έλεγχο, Ρένα, προτού επεκταθεί.
0: Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι ανακρίσεις που οδήγησαν στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Ωστόσο, η εισαγγελία θεώρησε καλό να του ασκήσει η ποινική δίωξη και στη συνέχεια να τα παραπέμψει σε τακτική δικάσιμο με αυτούς τους περιοριστικούς όρους, τους οποίους μας ανέφερες. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης της πυρκαγιάς που είχαμε στο ελαιοχώρι. Πάντα υπάρχει αυτή η εξέλιξη, γίνεται η σχετική διερεύνηση και οδηγείται στη δικαιοσύνη αν κάποια στιγμή κάποια στοιχεία δείξουν κάποιον άνθρωπο είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στη δικαιοσύνη ο 70χρονος κτηνοτρόφος με τον δικό του τρόπο. Ωστόσο, η εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να παρεμπευθεί στη δικαιοσύνη για να διερευνηθεί ακόμα περισσότερο, ακόμη και να απολογηθεί και να διερευνηθεί περισσότερο αυτό το περιστατικό. Το οποίο περιστατικό, να υπενθυμίσουμε, γιατί εδώ είμαστε στην εκπομπή, παρότι έχουμε κλειστά τα κινητά μας ή χαμηλωμένα τα κινητά μας, όταν έρχεται το 112 γίνεται ένας έντονος θόρυβος, ακόμη και όταν έχεις χαμηλωμένη την φωνή, για να ενημερωθείς. Το 112 χτύπησε για τους κατοίκους της περιοχής του ελαιοχωρίου και την ευρύτερη περιοχή, χτύπησε και εδώ στην Καβάλα, για να είναι ο κόσμος σε μια ετοιμότητα σε περίπτωση που οι άνεμοι στείλουν την πυρκαγιά.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 11 σχεδόν και είστε συντονισμένοι στον χάρτη επικαιρότητας, καθημερινή εκπομπή. Τρεις περιφερειακοί σταθμοί συντονισμένοι σήμερα για το πρόγραμμά μας, ΕΡΤ, Ορεστία, ΕΡΤ, Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας, και εμείς θα οδηγηθούμε στο χάρτη μας, θα οδηγηθούμε στο καλλιτεχνικό σχολείο, στο γυμνάσιο της Δράμας, το καλλιτεχνικό σχολείο της Δράμας, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Γιώργος Σκαπέτης. Καλή σας μέρα, κύριε Σκαπέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σχολική χρονιά
1: έτσι,
0: να ευχηθούμε.
1: Καλή σχολική χρονιά έτσι στα παιδιά.
0: Είχατε
1: έτσι
0: την επίσημη τελετή εγγενείων την προηγούμενη εβδομάδα. Έχετε τον αγιασμό αύριο στις 9.30 το πρωί.
1: Ακριβώς. Με λίγη καθυστέρηση είχαμε και τα εγγένεια του σχολείου, στα οποία παρευρέθηκε και μας τίμησε η Υπουργός Παιδείας. Και αύριο θα έχουμε τον αγιασμό της δεύτερης χρονιάς λειτουργίας μας, που θα υποδεχούμε με πολύ μεγάλη χαρά και τους μαθητές και τις μαθήτρες της πρώτης τάξης.
0: Ναι, η επόμενη φουρνιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η επόμενη. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα της λειτουργίας της πρώτης χρονιάς και πώς οδηγούμαστε σε αυτή τη δεύτερη χρονιά με τον αριθμό των μαθητών και από τις περιοχές που θα μετακινηθούν και αναρθούν στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο, το οποίο λειτουργεί σε έναν εξαιρετικό χώρο στην Πετρούσα της Δράμας.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο επίτευγμα που καταφέραμε στην πρώτη χρονιά λειτουργίας είναι ότι καταφέραμε να καταξιώσουμε το σχολείο στην τοπική κοινωνία και να κάνουμε τους μαθητές και τις μαθήτρες της περιοχής να θέλουν να φοιτήσουν

0: που καλλιεργούσαν οι γαγαβούδες που ήρθαν στην Ρωσία. Κυρίες των συλλόγων μας θα έχουν εδέσματα εκεί στο φουαγέ το πολύκεντρο, γαγαβούζικες σπίτες, γαγαβούζικα λαλαγκίτες και τέλος πάντων γαγαβούζικα εδέσματα. Καλούμε όλο τον κόσμο να γνωρίσει την κουλτούρα μας από αύριο, όπως είπατε, μέχρι την Κυριακή.
1: Η έκπληξη, η συνάδελφος Μαρία Μανάκα, όταν κάνει τις συνεντεύξεις, έχει μια έκπληξη. Της αρέσουν αυτά που ακούει και φαίνεται αυτό. Και δεν της το στερούμε βέβαια ακόμη και από τα ηχητικά. 8ο αντάμωμα λοιπόν των Καγκαβούζιδων ζώων, το Γκιορουσμέ, στην Ορεστιάδα, αύριο και μεθαύριο. Έναξη στις 7.30 αύριο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας, με ημερίδα που θα έχει θέμα τα λαϊκά δρόμενα τους. Η μεγάλη λαογραφική και χορευτική εκδήλωση θα γίνει στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στο πάρκο της Σαγίνης Ορεστιάδας. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Καγκαβούζιδων Ορεστιάδας, Βαγγέλη Καρακόλια, που συνομιλήσαμε τη συνάδελφη Μαρία Μανάκα.

Είχαμε το νέο δελτίο του ΕΟΔΗ σχετικά με τα κρούσματα του ιού του Διετικού Νείλου. 34 κρούσματα. Μόλις έχουν εντοπιστεί σε 73 δήμους της χώρας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ. Από την αρχή της επιτήρησης της λίμωξης

του ιού του Δυτικού Νείλου στις 9 Σεπτεμβρίου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 324 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό, εκ των οποίων τα 217 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 107 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Τώρα την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας, σε 22 περιφερειακές ενότητες και στις περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ όσον αφορά τις περιφερειακές ενότητες εντάσσουν και αυτή της Ρουδόπης και του Εύρου το νέο δελτίο. Δεν υπάρχει μέσα στο σύστημα ο Δήμος της Θάσου σχετικά με τους δήμους που είχε συμπεριληφθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω ενός κρούσματος, το οποίο όμως ήταν και υποδιερεύνηση και φάνηκε ότι προήλθε από άλλη περιοχή σύμφωνα με τη διερεύνηση που έκανε ο ΕΟΔΗ. Η περιοχή μας σε γενικές γραμμές ήταν μένει αλόβητη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το βάρος πέφτει στην Αττική και κυρίως εκεί στην Δυτική Αττική και η προσοχή που πρέπει να συστήσουμε στον κόσμο λίγο πριν φύγει σιγά σιγά αυτή η περίοδος κατά την οποία υπάρχει η έξαρση των κουνουπιών. Τώρα, να δούμε λίγο την ανακοίνωση της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνονται ενημερωτικές δράσεις και από την αστυνομία με διανομή επινημερωτικού υλικού κυκλοφοριακού περιεχομένου. Έτσι, στην περιφερειακή ενότητα της Θράκης, του Εύρου, αστυνομικοί των υπηρεσιών της περιφέρειας θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα, σελιδοδείκτες κυκλοφοριακού περιεχομένου, εισαγωνείς σε μικρούς μαθητές, κατά τη διάρκεια που αυτοί θα προσέρχονται στα δημοτικά σχολεία. Έτσι, βλέπουμε στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, στο δεύτερο και έβδομο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Δίδυμο Τείχου, το δημοτικό σχολείο Δικαίων, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο δημοτικό σχολείο Φερών, το πρώτο δημοτικό σχολείο Σουφλίου, το δημοτικό σχολείο Γυμνάσιο και Λύκειο Τύχερου, πρώτο, τρίτο, όγδοο, δέκατο και πειραματικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης. Σε αυτά τα σχολεία θα βρεθούν αστυνομικοί που θα διανύμουν υλικό. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, το δεύτερο, πέμπτο και ενδέκατο δημοτικό σχολείο της Κομοτηνής, το δεύτερο μειονοτικό σχολείο, το μειονοτικό σχολείο Δοκού, το διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο Ιάσμου και Σαπών. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, το τρίτο, πέμπτο, ένατο, δωδέκατο, δεκατοτρίο και δεκατοτέταρτο δημοτικό σχολείο της Ξάνθης, στη Γεννησαία, στο Άβατο, στη Σταυρούπολη και στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο Μίκης. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλης, αστυνομικοί θα βρεθούν κατά την προσέλευση των μαθητών και των γονέων έξω από τα 10ο, 12ο, 15ο και 21ο Δημοτικό Σχολείο της Καβάλας και στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έξω από το 1ο, το 3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, το Δημοτικό Σχολείο Καλυφίτου και το Δημοτικό Σχολείο Αρκαδικού.

Λοιπόν, θέλουμε να αναφερθούμε λίγο και στο 8ο κατά σειρά Πρεβε Φιλίππων. Αύριο θα έχουμε και τη σχετική συνέντευξη για να δούμε και τις λεπτομέρειες μιας εκδήλωσης η οποία διατρέχει τρεις νομούς και πάρα πολλούς δήμους, νομό Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και Σερών. Υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με τεχνική υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας Οψώμεθα εις Φιλίππους. Είναι μια κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση αντοχής, γι' αυτό απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο που αγαπάει το ποδήλατο, αλλά αντέχει να κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο με σημείο εκκίνηση στην κεντρική πλατεία του Καλαμπακίου της Δράμας. Οι συμμετέχοντες αθλητές καλούνται να διενύσουν μια απαιτητική διαδρομή συνολικού μήκους 205 χιλιόμετρων. Οι ποδηλάτες θα διασχίσουν διαδοχικά τους δήμους Τοξάτου, Καβάλας, Παγκαίου, Νέα Ζύγνης, Αμφίπολης, Προσοτσάνης και Δράμας, με τελικό προορισμό και τερματισμό την κεντρική πλατεία του Καλαμπακίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι αθλητές θα συναντήσουν κορυφαίο ορόσημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής, τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων που είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τον προϊστορικό οικισμό Δικηλητάς ή Ορθόπετρα όπως είναι γνωστό, τον αρχαιολογικό χώρο και τον Λέοντα της Αμφίπολης, τις πηγές και το σπήλαιο πηγών του Αγκίτη. Στον τερματισμό, στο Καλαμπάκι της Δράμας, θα περιμένει τους αθλητές και τους επισκέπτες μια ζεστή υποδοχή με πεντανόστιμες τοπικές γεύσεις. Παράλληλα, θα διεξαχθεί πλήθος καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που είναι ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς και μεγάλους. Το φετινό θέμα της διοργάνωσης φέρει τον τίτλο «Ποδηλατώντας τα στερεότυπα». Το Πρεβέ Φιλίππων δεν είναι αθλητική πρόκληση, είναι μια διαδρομή κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το ποδήλατο και μπορούν να κάνουν αυτές τις μεγάλες διαδρομές έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι η 8η ποδηλατική διοργάνωση, ότι στην περιοχή γίνεται ένας τέτοιος μεγάλος, όχι αγώνας, μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, γιατί δεν πρόκειται για αγώνα δρόμου. Πρόκειται ουσιαστικά για ότι στην περιοχή γίνεται ένας τέτοιος μεγάλος, όχι αγώνας, μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, γιατί δεν πρόκειται για αγώνα δρόμου. Πρόκειται

0: σχετικά με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της στο ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, όπου φαίνεται ο 70χρονος με το αγροτικό του όχημα στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, ανέφερε ότι ήταν στο σημείο, αλλά απλά για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του. Αυτά είναι τα όσα ισχυρίστηκε στον ανακριτή σήμερα. Επίσης, αλλάζοντας θέμα, να πάμε για λίγο στο νησί της Θάσου, εκεί όπου το θέμα που κυριαρχεί και το ζήτημα έτσι που τους απασχολεί περισσότερο αφορά στο επιβατικό λιμάνι του Λιμένα, το οποίο μετά από φυσικές καταστροφές πριν από 2 περίπου χρόνια έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Έγιναν κάποιες σχετικές δηλώσεις από τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, του κ. Δημήτρη Μανίτσα, ο οποίος ανέφερε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Βασίλη και κ. Σονικής,
1: πριν μια εβδομάδα ήταν εκεί, νομίζω.
0: Υπήρξε η υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Μεταφορές 21-27 και θα δημοκρατηθεί, και το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στην Καβάλα και πραγματοποιεί περιοδία κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, με επικεφαλής κλιμακίου τον Μανώλη Χρυσοδουλάκη και την Μάρα Κουκουδάκη. Στο πλαίσιο της περιοδίας πραγματοποιεί συναντήσεις και επισκέψεις με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων. Και βέβαια μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για το αυριανό χτύπημα στα κουδούνια των σχολείων και της Ανατολικής Μακεδονίας. Υπάρχουν σχολεία που ξεχωρίζουν.
1: Αυτή ήταν από τις χειρότερες μέρες μου, τη θυμάμαι μικρός, όταν τελείωνε το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη μέρα, άντε, πάει και έρχεται έτσι όπως συγκεντρώνονται. Μετά, όταν αρχίζουν τα καλημέρα
1: και πλέον το κακό είναι ότι σε εμάς ήταν κάπως πιο φυσιολογικά τα πράγματα. 5-6 ώρες. Τώρα έχουν κάτι 7 ώρα, κάτι 8 ώρα τα παιδιά.
0: 8 ώρα, κάτι ολοήμερα.
1: Απίστευτο. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δηλαδή, έτσι όπως είχα μάθει δηλαδή, τότε εκείνα τα χρόνια, όπως μάθαμε εμείς.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικοί οι ρυθμοί. Θα έχει βέβαια και περιοχές που θα έχουμε και κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, όπως για παράδειγμα στην Παναγία της Θάσου, εκεί για το Δημοτικό Σχολείο που από τριθέσιο...
1: Για τη συρρήγνωση που γίνεται. Ναι,
0: ναι, θα γίνει, πηγαίνει σε διθέσιο, οπότε θα έχουν εκεί διαμαρτυρία κάτοικοι και οι γονείς και οι μαθητές. Θα δούμε πολλά, νομίζω.
1: Και μένει να δούμε με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, να δούμε τα κενά πόσα θα, θα υπάρχουν κενά. Γιατί και εκείνο είναι ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο το έχουμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Ελπίζουμε φέτος να είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα δούμε.
0: Και έχει μία ωραία δράση, η Δράμα, έτσι, για να έρθει πιο ήρεμα αυτή η περίοδος του τέλους του καλοκαιριού και το ξεκίνημα των σχολείων για το Σάββατο. Ετοιμάζουν μία πολύ ωραία δράση οι αθλητικοί σύλλογοι ΚΑΟΤ ΓΕΑ, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών ΕΘΡΑ, ο Δήμος Δράμας και το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρωμά. Στο Πάρκο των Κομνηνών καλούν οικογένειες να ζήσουν ένα πικνίκ μεγάλο, 11 με 2. Θα έχουν και πολλές δράσεις για τα παιδιά, θα έχουν φορητό πολλανητάριο, θα έχουν πίστα survivor, face painting, ομαδικά παιχνίδια, μουσική κάτω από τα δέντρα του πάρκου, δωρεάν η συμμετοχή για όλους. Και θα είναι έτσι μια πολύ όμορφη στιγμή, πιστεύω, για τη Δράμα. Και το κάνουν έτσι μία μέρα μετά την επιστροφή στα σχολεία, λίγο να χρυσώσουν εκεί το χάπ, κάπως κάτι να γίνει στους μαθητές.
1: Μάλιστα. Το ελικόπτερο προλαβαίνουν να έρθουν εδώ.
0: Είναι το ελικόπτερο, καλά, εδώ θα είναι κάτι.
1: Να πούμε για τους ακροατές, για όσους δεν είχαν ακούσει. Στη φωτιά στο Ελαιοχώρι, νομίζω, ήταν, ή στην επόμενη, γιατί είχε 2 εκείνη την ημέρα.
0: Στο Ελαιοχώρι.
1: Αντιμετώπισε πρόβλημα και έκανε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο της περιοχής και θα είναι εκεί για 10 μέρες, όπως μας είπες περίπου.
0: Ναι, τουλάχιστον 10 ημέρες για να δουν και ανταλλακτικά που ίσως περιμένουν για την αποκατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί.
1: Δεν μπορούσε να το πα σε ένα συνεργείο της περιοχής. Είναι, πρέπει να έρθει εξειδικευμένο προσωπικό. Οπότε...
0: είπαμε και πόλος έλξης, οπότε
1: θα το φιλοξενείτε.
0: Την επόμενη εκδρομή στην εξόρμηση εδώ στην περιοχή, ναι.
1: Πρώτη σχολική εκδρομή στο ελικόπτερο και θα έχουν στην περιοχή.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Μάλιστα, θα σου λέω να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα να πάμε στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο τη Μαρία Μανάκα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε ποια είναι τα νέα της περιοχής. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Πώς είστε, ο καιρός, πώς πάει σε εσάς?
0: Πώς να πάμε, περισσότερη ζέστη από χθες έχουμε. Άσε που χθες το απόγευμα ήμασταν και στο γήπεδο. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φέτος έχει κλιματισμό το δημοσιογραφικό. Τώρα να είσαι 4-5 η ώρα στο γήπεδο. 4,
1: είναι η ώρα δύσκολη κινώντας.
0: Ναι, γι' αυτό και δεν έχει και πολύ κόσμο αυτό το διάστημα στα γήπεδα. Γιατί ποιος θα πάει 4 η ώρα που βάζουν τους αγώνες? Δεν το έχουν σκεφτεί αυτό. Τι να πεις.
1: Εμείς πάνω έχουμε δροσιά, δηλαδή και το βράδυ πέφτει αρκετά το θερμόμετρο.
0: Ναι, το βράδυ, ναι, το βράδυ είναι καλύτερα. Αλλά το μεσημέρι τώρα να πας σε γήπεδο δεν το συνιστώ σε κανέναν, δηλαδή, έτσι να πάει, αν δεν έχει δουλειά.
1: Πάντως, όπως είχα πει και χθες, εμείς σαν Εύρος και μέσα από το συντονιστικό που έγινε για την αντιπλημμυρική θωράκιση, έχουμε πάρει τα μέτρα μας, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Σας είχα αναφερθεί σε αυτούς τους αισθητήρες που πρόκειται να τοποθετηθούν.
0: Τις ερυθρολογικές διαβάσεις που μας είχες πει.
1: Ναι. Για την αντιπλημμυρική θωράκιση βλέπω ότι έχουν κάνει ερώτηση σχετική στη Βουλή και στους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών οι βουλευτές του ΚΚΕ. Το φέρνουν ξανά στην επιφάνεια, επισημένοντας ότι κάτοικοι και αγρότες του νομού βρέθηκαν τον περασμένο χειμώνα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ερωτούν τους αναρμόδιους υπουργούς γιατί καθυστερούν εδώ και μήνες εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων χωμάτων. Σήμερα ο κ. Βενετής μας είπε ότι από τον Οκτώβριο θα αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασής τους. Να πούμε ότι συνομιλήσαμε και με ανθρώπους αγρότες από το Πήθιο σήμερα, όπου μας μετέφεραν και αυτή την αγωνία τους για αυτά τα αναχώματα, όχι το κεντρικό στον Εύρο, αυτά τα παράπλευρα τα οποία είχαν σπάσει για λόγους, είχαμε τεχνητά θραύμασματα ώστε να εκτονωθεί η ποσότητα του νερού που απειλούσε τους κάμπους της περιοχής εδώ. Θα γίνει η συντήρηση.
0: Το θέμα είναι ότι κάθε φορά που φουσκώνει ο Εύρος, κάθε φορά υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα στα χωριά. Δεν μπορούν να βρουν μια οριστική λύση. Τι να πω, να κάνουν δηλαδή περισσότερα αναχώματα.
1: Αυτό μας είπε για άλλη μια φορά ο κ. Βενετίδης, ότι δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδας, είναι θέμα και της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Είναι τα κράτη πολλά που θα πρέπει να συναποφασίσουν και να συμφωνήσουν ακριβώς. Παραμένουμε στα των κομμάτων. Έχουμε αύριο μια περιοδία κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ στο νομό μας. Στον πρώτο με επικεφαλής τον Ιλχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη θα περιοδεύσει στο βόρειο τμήμα του νομού. Και μετά έχουμε και το δεύτερο κλιμάκιο με επικεφαλής τους Μανώλη Χνάρη και Μάρα Κουκουδάκη που θα ξεκινήσουν από την αγορά του Σουφλίου και προς τα κάτω στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι φέτος η σχολική χρονιά για την Ορστιάδα έχει κάτι ξεχωριστό. Ο αυριανός αγιασμός έχει κάτι ξεχωριστό. Γιατί έχουμε νέα σχολική χρονιά και για το Μουσικό Γυμνάσιο Ορστιάδας πρώτη χρονιά, έτσι, το οποίο ιδρύθηκε φέτος. Και θα έχει τους πρώτους 16 μαθητές στην πρώτη τάξη που εγγράφηκαν.
0: Και από ό,τι έλεγα στην Τασούλα πιο πριν, θυμάμαι αυτή τη μέρα από τον αγιασμό, ήταν η χειρότερη μέρα μου. Τέλος καλοκαιριού, εκεί το καταλάβαινα. Μικρότερος όταν ήμουν.
1: Όλα τα παιδιά, μην νομίζεις.
0: Έτσι είναι, ναι. Όταν ερχόταν αυτή η μέρα, καταλάβαινα ότι τέλος τα αστεία. Έπρεπε κάθε μέρα μετά σχολείο.
1: Καθημερινότητα, έτσι ακριβώς. Αν και πολλά είναι τα παιδιά που περιμένουν να αρχίσουν τα σχολεία, υπό ποια έννοια, ότι θα δουν τους φίλους τους. Θα συναντηθούν μετά από ένα τρίμηνο, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω να είναι και πολλά. Τα περισσότερα ήθελα να τους βλέπουν έξω.
1: Κάτι το ξέρεις εσύ ίσως.
0: Και τώρα το ίδιο συμβαίνει, απλά άλλαξε ο τρόπος διασκέδασης. Τότε είχαμε άλλη διασκέδαση, τώρα έχουν μια οθόνη τα περισσότερα, δυστυχώς. Αυτό βλέπω έξω. Περπατάνε στον δρόμο και έχουν μια οθόνη μπροστά του.
1: Όλοι οι άνθρωποι, από τους πολύ μικρούς έως τους πολύ μεγάλους, δυστυχώς. Και μια και μιλήσαμε για την έναρξη για πρώτη χρονιά φέτος του νεοσυσταθέντος Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε και διανομή ενημερωτικών φυλαδίων από τους αστυνομικούς στα σχολεία τα δημοτικά της Ορεστιάδας των Δικαίων, του Δημοτήχου Σουφλίου, Τυχερού, Φερών και Αλεξανδρούπολης, με ενημερωτικό υλικό για τα παιδιά σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία τους θέματα που τους αφορούν. Σχολικά προγράμματα επίσης, σελιδοδείκτες, ναι, όλα κυκλοφοριακού περιεχομένου. Έχουμε την 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στην Ορεστιάδα. Ένα πρόγραμμα έτσι, που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα έχουμε εννοείται και εξετήριο, θα έχουν οι μελισσοκόμοι και πολιτήριο με μέλη των ντόπιων παραγωγών και ομιλίες σχετικές με τη μέλισσα και την κλιματική αλλαγή. Πάμε σε ένα φεστιβάλ διαφορετικό, είναι το πρώτο και αυτό, που ξεκινά στο χωριό των Χιονάδων,

0: προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι δήμοι, Νέα Πολυσικαιών και Παύλου Μελά. Η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθη σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μία γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφενιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματιογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυργιωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας. Ένα 40χρονο παλικάρι που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή, έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 πτέρυγας μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αντίο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρήγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του, το οποίο ήταν μαζί τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αιτίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυπου αξιωματικού θα βρίσκεται στον ναό

0: μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3:30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο. Μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους. Και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο κι εμείς εδώ την νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και από αυτές αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Σιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι αυτά τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Σιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Σιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώρισε αρκετό κόσμο, ήταν άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με τον προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμμένη έτσι λέει, στιακή και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators, δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων, θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, οι εκπρόσωποι των tour operators δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου η περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο του καυσίμου το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρεται αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα του τέλος Σεπτεμβρίου και ιχνηλάτηση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζωονόσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις ή αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αφθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη, υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κύριου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται στα πλαίσια της εκρήρωσης, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη στις δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ατλάντη, σε εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕΘ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τσιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και τον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές του Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στη Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενεών στην Αλία και την υδατοκαλλιέργεια εξέλιξη σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής, η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της Αλίας και της υδροκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτιας αλλιές μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξυγχρονισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλληλευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Σέρρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερρών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολισθήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερρών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες. Και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερρών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερρών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασπικτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν. Με την πιο πρόσφατη, μάλιστα, να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως οι ίδιοι είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφασή της, την νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου και όρισαν και πληρεξίσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής αφετών Μιλιών, Συπριάδος και Τρικερίου στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι, προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισα να δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Φιάτιστας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Φιάτιστας στην περιοχή του Βοίου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά αλλά και στην

0: Δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσιμο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι της ενέργειας, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι

0: Για θλίψη και συγκίνηση, με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωπο του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
1: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και τον παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνών, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζωνάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
3: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
2: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζωνάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις του στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
4: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
5: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
4: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση, συγκινημένη, έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί.

0: Με πολλά χαρίσματα.
1: Έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές. Και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
2: Σε πω κάτι τέτοιο, μια φορά να σε δω.
0: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας, ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
3: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε. Δηλαδή τον ταξίδευε, ταξίδευε.
0: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην ΝΑΤΟ Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην Αντλία εδώ στη χώρα μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε το συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα
2: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν, για να θυμίσω και πάλι, πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για τον ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε, καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια και τα ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κύριος Παπασταύρου, αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Σάφος, ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στην λιανική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή τους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
0: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές. Είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βενταλία των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
6: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτόν τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί, και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή, και είναι αυτό της Ιεμένης, ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις. Και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα, οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα, με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για, για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
1: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα 5.000 δολαρίων, παρακαλώ, προς τους πολίτες, εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
6: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, 5.000 δολάρια σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από 1.3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
6: Ναι, ακριβώς, μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Σιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνι, σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας, την ώρα που δημοσίευμα των New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: ερώτητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι όπου είχε τέτ-α-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή όπου μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Έχει τη σημασία της αυτό, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν ομιγέντο, αν ομιγέντο, προκύψει ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της Τουρκίας, να στάθει στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι αυτούς που εξοπλίσουν όπλες δυνάμεις, όχι με όρους φόβους, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθησης, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές δεύτερα Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας και όπου βρίσκονται Πάτριοι. Από την ελληνική πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή η συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
0: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές του. Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο κ. Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των Μουσαμάδων. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτοί το έχουν κοστολογήσει και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμα του για πολλαπλασιασμού. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας στο πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας. Τώρα σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμε μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας δεν είναι στελέχος του κομματός του, αλλά ο κ. Χαγκαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κομματός του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Κουτσίπα ή το προηγούμενο. Ρωτήστε το Πασόκ.

0: παιδιά, αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ του προγραμματός του έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρει και μια έπτυξη στο Πασόκ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγγελθεί πριν τη ΔΕΘ υποστήριξη του Παλαιστινίου.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
1: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από 2 μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
3: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
3: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο Πασόκ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι, επομένως όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ γι' αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το Πασόκ.
4: Είμαστε όμως ανταγωνιστές, πολιτικά ορθό δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, μήνυμα και με πολλούς αποδέκτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επειδή διακυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης, σαν παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
4: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είπε όταν ρωτήθηκε, είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος. Ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψεις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, στην Εδιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε από το Βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.
6: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
1: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μία φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη τη σχολική χρονιά, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου, όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου νωρίτερα από ποτέ ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε, το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος, με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου, και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού έως και την τρίτη λυκείου. Αγγέλ, κλείνοντας να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο σχολείο.
1: Μέσα στην τάξη, ναι.
9: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος, ενώ στη δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
1: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντε 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
1: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΡΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
11: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
1: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
11: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
1: Μάλιστα. Οι αρνήσεις που οφείλονται?
11: Πού οφείλονται? Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
1: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
12: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
1: Και
12: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, σε επίπλωσα και πέρυσι όλες νοικιαστήκανε, παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάντησης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια. Αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ωστότε αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά εμβληματική εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης. Είναι κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
14: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα, τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ, που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα. Είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά. Μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επί τόπου στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
1: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
15: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως, νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει όπως αναμενόταν και επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες. Μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη, τον Νέστο Χρυσούπολης. Ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα Φάγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλάβια Πράγα Λάντς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπά.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
8: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
16: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Yeah.

0: Για μια εικόνα από το μέλλον, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνή διακατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης, αλλά και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία, νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, προσθέτοντας ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Την ανάγκη προστασίας των ασθενών από μη εγκεκριμένες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ανέδειξε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Μαρία Ρουμπελάκη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση...
1: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
2: Γιατί, coach?
1: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι στο 102 FM της L3, στην εκπομπή 352, μέχρι και τις 5 για περίπου 2 ώρες μαζί με τα μικρά και μεγάλα της ειδησιογραφίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είτε αυτά προέρχονται από το χώρο του αθλητισμού, είτε από τη γενικότερη ειδησιογραφία, είτε από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Μία ειδησιογραφία σήμερα η οποία έχει στιγματιστεί από χθες, με αφορμή βεβαίως την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία είδηση, ένα περιστατικό το οποίο έπεσε ως κεραυνό σε νεθρία, και υπάρχει αυτή τη στιγμή η διαχείρισή του, η οποία είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Υπάρχει το αστυνομικό κομμάτι, το κομμάτι των ερευνών, υπάρχει το ιατρικό κομμάτι, υπάρχει βέβαια το κομμάτι των προσωπικών αντιδράσεων, γιατί οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη θεωρούν και πολύ καλά κάνουν πως θα πρέπει να βγουν μπροστά και να του αφιερώσουν, αν μη τι άλλο, κάποιες λέξεις. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ειδησιογραφίας το οποίο γυρίζει γύρω από τον χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Δεν ξέρω αν δηλώνετε, φίλες και φίλοι, και εσείς Μαρό και οποιοδήποτε μας ακούν, φαν του Γιώργου Μαζονάκη. Απλά είναι κάποιες μέρες όπου δεν μπορεί η ειδησιογραφία να κινηθεί διαφορετικά. Έτσι.
1: Ναι, είναι κάτι που εντός εισαγωγικών το επισκιάζει, γιατί σε ηλικία 54 χρονών να φεύγει ένας άνθρωπος και κατά αυτόν τον τρόπο, ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα αγαπητός, δημοφιλής, ξεχωριστός, εγώ μπορώ να πω ότι εντάσσομαι έτσι και στους φαν του.
0: Και στους φαν, οκ. Okay.
1: Ήταν έτσι αυθεντικός άνθρωπος, ωραίος τραγουδιστής, ωραία φωνή, ωραία τραγούδια, και θα ήθελα και κάποια στιγμή. Θα ήθελα, αυτό δεν θα γίνει πλέον, να τον έβλεπα και από κοντά, να τον άκουγα από κοντά. Mm-hmm. Αλλά όπως λες, υπάρχουν πλέον πάρα πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν... Και φυσικά πόνος για τους δικούς του ανθρώπους.
0: Ο οποίος μόνο να ενταθεί μπορεί, όσο αυτή η υπόθεση παραμένει στα πολύ ψηλά της ειδησιογραφίας. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνω όμως είναι φυσιολογικό, και αυτό το λέω και το ξαναλέω κυρίως για αυτούς, ενδεχομένως τους λίγους, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί, ας πούμε, θα πρέπει να γίνονται τόσο μεγάλα αφιερώματα ή να αφιερώνεται τόσος πολύς τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός χρόνος πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Ναι, θα πρέπει να αφιερώνεται, γιατί όπως είπε και η Σμαρό προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα, υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Να συμπληρώσω, μιας και το λέμε τώρα, μόλις διαβάζω ότι η νεκροψία, νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για να γίνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι, τελικά όμως θα γίνει την Παρασκευή, οπότε αύριο δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε θα πάρει και άλλο χρόνο μέχρι να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τα ακριβή αίτια
0: από
1: του
0: αυτό
1: του.
0: Το κομμάτι, γιατί υπάρχει, ναι, και η έρευνα του της εισαγγελικής αρχής, υπάρχει και η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου
1: ακριβώς
0: Αθηνών,
1: αυτό.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτή την υπόθεση. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι και εμείς από την πλευρά μας, εγώ είμαι στο ακριβώς αντίθετο άκρο, με την ελληνική μουσική γενικότερα θα μπορούσα να πω ότι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, οπότε τώρα που βρίσκομαι στην θέση να πρέπει να επιλέξω μερικές λέξεις για να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε, μου έρχονται πάρα πολύ συγκεκριμένες εικόνες, και είναι και λίγες κιόλας από αυτές τις εικόνες του Γιώργου Μαζονάκη που έρχονται στο δικό μου μυαλό, που δεν είμαι δίπλα του εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε την λέξη και την έκφραση, δηλαδή δεν παρακολούθησα την καριέρα του, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει τραγουδήσει. Μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ήταν από τους πρώτους ο οποίος κατάλαβε πως για να διατηρηθεί στην κορυφή πρέπει να μην βασιστεί μόνο στη φωνή του, αλλά να βασιστεί και στη σκηνική του παρουσία. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τους πρώτους performer και όχι μόνο τραγουδιστές. Mm-hmm. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα ορατός και του άρεσε κιόλας αυτή η ορατότητα. Αλλιώς δεν θα φορούσε ποτέ φούστα στη σκηνή, και όμως το έκανε. Έτσι. του άρεσε να προκαλεί, με την καλή έννοια να προκαλεί. Και εξαιτίας αυτής της πρόκλησης και του αυτοτρολαρίσματος, γιατί από τις τελευταίες παρουσίες του ήταν στην, σε μια τηλεοπτική δουλειά του Φίβου Δελιβοριά, όπου εγώ κατάλαβα ότι τρόλαρε τον εαυτό του περισσότερο από ότι τον ανέδειξε η συγκεκριμένη δουλειά. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τσαλακώνονται κιόλας ηθελημένα, εγώ τους γουστάρω και τους δίνω και ένα respect στο τέλος της ημέρας.
1: Πάντως βλέπεις ότι δεν σου αρέσει, ας πούμε, τόσο πολύ η ελληνική μουσική, έτσι, δεν κινήσεις αυτά τα... Σου έχει μείνει σαν προσωπικότητα και έχεις εκτιμήσει κάποια πράγματα, γιατί γενικά νομίζω ότι έδειχνε αυτό το αυθεντικό, το οποίο είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις σαν έναν άνθρωπο, ωραίο χαρακτηριστικό. Πέρα δηλαδή από τη σκηνική του παρουσία, από τα τραγούδια του, εννοώ ότι και σαν προσωπικότητα έβγαζε κάτι παραπάνω προς τα έξω. Και βλέπω σε πάρα πολλά σχόλια, γιατί όπως καταλαβαίνεις τα social media κατακλείστηκαν από σχόλια, ήταν πολύ κοινή η φράση «καλή ψυχή».
0: Ναι. Εντάξει, όταν λέγεται από πολλούς, εγώ επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Και από ανθρώπους του χώρου του.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει. Ελάχιστα είναι τα πράγματα. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση η φούστα. Ναι, και έβγαλα το συμπέρασμά μου από την φούστα. Καλά το έκανε, γιατί υπάρχει μια άλλη λέξη την οποία θα μπορούσαμε να του την δώσουμε έτσι ως χαρακτηριστικό σε μια κοινωνία η οποία έχει συνηθίσει πάρα πολύ να αντιγράφει. Είτε είναι συμπεριφορές από το εξωτερικό, είτε είναι ησικέθημα άλλα. Ο Γιώργος Μαζονάκης νομίζω ότι ήταν και πρωτότυπος ως ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή για να μένει στο δικό μου μυαλό το... πώς λεγότανε, τώρα θα με βοηθήσεις.
1: Ναι.
0: Το μαύρο Gucci φόρεμα.
1: Το Gucci φόρεμα.
0: Το Gucci φόρεμα ως τίτλο σημαίνει ότι εντάξει, υπήρχε και μια πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Κάπου έκανε γκέλ.
1: Ακριβώς,
0: κάτι αυτό, έκανε καλά.
1: Αυτή είναι η σωστή λέξη. Κάτι έκανε καλά. Έκανε γκέλ.
0: Κάτι έκανε καλά. Κάπου έκανε γκέλ. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το ηλικιακό, το οποίο θα με οδηγήσει και σε ένα τελευταίο σχόλιο για να ολοκληρώνω, γιατί κάθε θάνατος σε ηλικία 55 ετών για μένα είναι άδικος, απλά επειδή έγινε κάτω από μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη, δεν με ενδιαφέρει η αστυνομική, η εισαγγελική, η ιατρική διερεύνηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να κάνει μια ιατρική, να ακολουθήσει μια ιατρική διαδικασία σε ένα γιατρείο το οποίο δεν προβλεπόταν να κάνει τέτοιου είδους διαδικασίες. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ μεγάλη αδικία και θέλω να το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να υφιστήσω την προσοχή σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες. Αν είναι να μπείτε σε μια διαδικασία η οποία είναι επεμβατική, η οποία είναι χειρουργική, η οποία απαιτεί τέλος πάντων κάποια πολύπλοκη διαδικασία, είναι χίλιες φορές καλύτερο να την κάνετε σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική, όπου γνωρίζετε ότι δίπλα υπάρχει χειρουργικό τμήμα, όπου γνωρίζετε ότι δίπλα υπάρχει καρδιολογικό τμήμα. Να μην συνεχίσω, καταλαβαίνετε όλοι που το πάω, από το να γίνει σε ένα γιατρείο και χτύπα ξύλο να γίνει κάτι και ο γιατρός εκείνη την ώρα να ψάχνεται. Είναι πάμπολα τα περιστατικά, όχι μόνο επώνυμων, αλλά και ανώνυμων συμπολιτών μας, οι οποίοι μπαίνουν για κάτι τυπικό σε ένα γιατρείο, να κάνουν μια τυπική
1: διαδικασία.
0: Εξέταση, μια τυπική διαδικασία, και αυτό τους γεννά πάρα πολλά προβλήματα, για να μην πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει και μοιραίο τέλος.
1: Αυτό που αναφέρεις είναι και ένα από τα ερωτήματα όμως που έχουν τεθεί και μένει να απαντηθεί. Καθώς και ο ιατρικός σύλλογος νομίζω λέει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια.
0: Ναι, για αυτά να γίνει, θα τα δούμε στο τέλος. Απλά στο μυαλό των ανθρώπων, στο δικό μου, ξέρω ότι έχει γίνει με αφορμή ένα περιστατικό στο παρελθόν αυτό το κλικ. Μένει να το χρησιμοποιήσουμε τώρα όλο αυτό, όλη αυτή την κουβέντα, για να γίνει και στο μυαλό των υπόλοιπων ότι είναι χίλιες φορές καλύτερο να καθυστερήσεις 10-15 μέρες να κλείσεις ένα ραντεβού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να κάνεις μία εξέταση έτσι όπως πρέπει να γίνεται, με ασφάλεια,
1: πάνω
0: για τον ασθενή πάνω απ' όλα, από το να την κάνεις σήμερα που λέει ο λόγος, γιατί είμαι, πώς λένε την παροιμή, άντρα θέλω τώρα τον θέλω, για να βγαίνω, αλλά να το κάνεις με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, ούτως ώστε χτύπα ξύλο αν συμβεί κάτι, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Στο νοσοκομείο μέσα θες.
1: Ακόμα και στο πιο μικρό, στο πιο τυπικό. Ναι. Πολλές φορές έχουμε ακούσει, αν είναι κάτι τυπικό να γίνεται κάτι στη συνέχεια, στην πορεία.
0: Με τη βοήθεια της Ζωής Κουτελοπούλου θα πορευτούμε, η οποία, αν κατάλαβα καλά, μας ρώτησε αν είναι να παίξουμε ένα τραγούδι. Κοίτα, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Επειδή από το πρωί έχει γίνει έτσι viral και όλοι παίζουν, εγώ έλεγα να μην πάμε με τραγούδι. Ωστόσο, επειδή όσο ζω μαθαίνω και επειδή έμαθα ότι η συναδέλφισσα ανήκει
1: στους φαν
0: και όσο ζω μαζό και επειδή η συναδέλφισσα εδώ είναι και η σχέση καινούργια και εσύ το ίδιο, δεν μπορώ, παιδιά, η πλειοψηφία κερδίζει. Άντε, τι να κάνω.

0: Λοιπόν, υπάρχει και μία ακόμα διάσταση η οποία σχετίζεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία όμως θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έχει να κάνει με την σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στην Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι και αυτό που γίνεται τώρα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα. Μιλάω για την συναυλία. Θα πούμε ακριβώς τι εννοούμε κατά τη διάρκεια όμως της εκπομπής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εκπομπή λέγεται 3-5-2 και αυτό είναι ένα αθλητικό ποδοσφαιρικό σύστημα, το οποίο το ακολουθούν αρκετοί.
1: Αρκετοί, ναι.
0: Όχι όλοι.
1: Δύσκολο σύστημα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι. Δεν το επιλέγουν πάρα πολύ, είναι για ειδικές καταστάσεις.
0: Ο Λύση το επιλέγει. Έχει άλλη λύση, θα μου πεις ο Λύση. Ακόμα παίκτες του φέρνουν.
1: Πώς το κόλλησες έτσι, πώς το βρήκες έτσι, πώς το πήγες.
0: Είδες από εδώ, από εκεί, ναι. Ψάχνω εν αγωνίως να βρω ένα τρόπο να πω καλησπέρα στον Γιάννη Βοητσίδη, να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε και με την αθλητική διάσταση της εκπομπής.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Όντως το 3-5-2 δεν είναι και το πιο διαδεδομένο, στην Ιταλία περισσότερο.
0: Να, γι' αυτό το είπαμε, γιατί είμαστε λάτρεις του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
1: Το γνωστό κατενάτσιο.
2: Το έχουν, θυμάμαι και κάποιες ομάδες έτσι ιταλικές είχαν ακόμη και το 3-6-1, δηλαδή μάζευαν πολύ κόσμο στο κέντρο και τρεις στόπερ πίσω κλπ. Αλλά ο ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο, δεν θυμάμαι να, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι να έχει παίξει ποτέ 3-5-2. Ο Λουτσέσκου, άλλωστε, πολλοί το έλεγαν και για να τον κατηγορήσουν τροποντινά, ότι δεν ξεκολλά από το αγαπημένο του το 4-2-3-1, έτσι. Άρα επί Λουτσέσκου τόσα χρόνια, αλλά και με άλλους προπονητές, έτσι και με τον Γκαρσία και λοιπά, και τώρα 3-5-2 δεν υπάρχει, υπάρχει όμως η εκπομπή του 102 FM, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, έχουμε βέβαια και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά και τα διαιτητικά να τα βάλουμε σε μια σειρά. Για τα αγωνιστικά, βέβαια, Κυριακή το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΡΙ, 9 το βράδυ στην Τούμπα. Πάντα ένα ντέρμπι με τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δική του σημασία. Ο ΠΑΟΚ έχει διοπλισμένο από τα τελευταία της αποτελέσματα. Θέλουν να εκπλώσουν κάποιες πυργές μέσα από μια επιτυχία. Και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει και το κακό ξεκίνημα στην Ευρώπη με τον αποκλεισμό.
0: Γιάννη μου, επειδή σε χάνουμε κάπως, μήπως κάπου να παραμείνεις λίγο σταθερός για να έχουμε λίγο καλύτερη σύνδεση. Γιατί κάναμε 2-3 διακοπές, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Ναι, εγώ είναι αλήθεια, είμαι σταθερός, μάλλον το σήμα δεν είναι.
0: Ωραία, ναι.
2: Γιατί εντάξει, εγώ δεν κουνιέμαι εδώ και ώρα.
0: Ωραία, τώρα όμως, τώρα το ακούσαμε ολοκληρωμένο όλο αυτό το τελευταίο, οπότε εντάξει, πάμε.
2: Ωραία, λοιπόν. Άρα υπάρχουν τα αγωνιστικά ενδιαφέροντα για τον ΠΑΟΚ. Πολύ κρίσιμος ο αγώνας, το ντέρμπι της Κυριακής. Θέλει να αλλάξει το κλίμα ο ΠΑΟΚ έτσι μέσα από μια νίκη την Κυριακή. Έχει πάρα πολλά προβλήματα βέβαια. Πολλές απουσίες, τραυματίες, ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Μέιτε και ο Ντεσπότοφ από την περασμένη σεζόν κουβαλάν τους τραυματισμούς τους, δεν έχουν παίξει, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και βέβαια υπάρχουν και νέα πρόσωπα, έτσι από τη Δευτέρα έχει μπει στις προπονήσεις ο Βραζιλιάνος στόπερ ο Ντιέγκο Κώστα. Δεν αποκλείεται να τον δούμε και στο βασικό σχήμα, λόγω του ότι, όπως είπαμε, λείπουν, δεν είναι διαθέσιμοι και ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο. Άρα λοιπόν υπάρχει ο Μιχαηλίδης. Μια άλλη επιλογή είναι μόνο του νεαρού του Μπαταούλα. Πολύ πιθανό λοιπόν ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος ήρθε έτοιμος, γιατί έπαιζε κανονικά με την Κράσνονταρ μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί να δούμε λοιπόν να αγωνίζεται από την αρχή ο Ντιέγκο Κώστα. Και ο Κρίστιαν Γιάκιτς μπήκε από χθες στις προπονήσεις. Εξάρι, καθαρό αιμο εξάρι, με όλη τη σημασία της λέξης, και ίσως θα έλεγα παραδοσιακό εξάρι, ο ψηλός, ο οποίος θα τρέξει για την ομάδα, θα κόψει, δεν είναι ο πολύ δημιουργικός ποδοσφαιριστής, αλλά από τον ΠΑΟΚ αν μη τι άλλο έλειπε αυτή η δύναμη στα πρώτα παιχνίδια, διαπιστώθηκε αυτό το πρόβλημα με την παρουσία πλέον του Ντιέγκο Κώστα και του Κριστιαν Γιάκιτς. Ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ ότι θα γίνει πιο aggressive κατά κάποιο τρόπο, θα είναι λιγότερο ευάλωτος στα αμυντικά του ζητήματα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται και ο Γιάκιτς να παίξει, νομίζω όμως όχι από την αρχή. Έχει μπει βέβαια κανονικά από την περασμένη εβδομάδα και ο Ούγκρεσιτς. Το κακό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι καθυστερούν πάντα οι μεταγραφές, ξεκινάν τα παιχνίδια και μεσούσεις στη σεζόν προσπαθεί ο προπονητής να εντάξει τα νέα πρόσωπα, να βρει τις λύσεις. Ξεκινούν οι αγώνες οι ευρωπαϊκοί και λείπουν παίκτες. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό τα μεταγραφικά του, έτσι, η κολυσιεργία στις μεταγραφές. Και κρεμώνες, δηλαδή center for ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει βρει ακόμη πέρα από τους δύο διαθέσιμους, τον νεαρό το Μύθου και τον Ενδιαγέ, και βέβαια μην ξεχνάμε δεν έχει και δεύτερο δεξιό μπακ, υπάρχει μόνο ο Τζοτζοκένι, ο Άγγλος, αλλά έχει παίξει και τα 10 παιχνίδια από την αρχή της σεζόν, θα πρέπει και αυτός κάποιες φορές να παίρνει μια ανάσα, ή βέβαια όταν τραυματιστεί, όταν τιμωρηθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τη σεζόν, έχει παίξει 10 παιχνίδια και δεν υπάρχει στον μπάγκο δεύτερος δεξιός μπάκ. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα καταλάβει κανείς εύκολα, πως σε επαγγελματικό σωματείο με τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, με τόση οργάνωση θεωρητική, με πολύ κόσμο γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα σκάουτινγκ και όλα τα σχετικά, πως υπάρχουν αυτές οι ακόμη εκκρεμότητες 5 μέρες πλέον πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, γιατί στις 15 Σεπτεμβρίου λήγουν οι μεταγραφές. Άρα λοιπόν και με τα μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει να φέρει τουλάχιστον 2 παίκτες τις επόμενες μέρες για να νιώσει καλύτερα και ο Αλέσιο Λύση, γιατί και αυτός έπεσε στα βαθιά, ήρθε σε ένα καινούριο περιβάλλον, αλλιώς τα σχεδίαζε, με τον Κωνσταντέλια τα σχεδίαζε. Τελικά ο Κωνσταντέλιας
0: πουλήθηκε, έφυγε.
2: Πουλήθηκε. Παίκτες έρχονται τώρα ενώ είναι σε εξέλιξη η σεζόν, υπάρχουν παιχνίδια σημαντικά, να και τώρα το ντέρμπι της Κυριακής. Άρα λοιπόν έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν έχουν και το χρόνο να ενσωματωθούν έτσι σταδιακά στην ομάδα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και για τον Αλέσιο Λύση, που δεν είναι βέβαια και πάρα πολύ έμπειρος προπονητής, είναι ένας προπονητής ταλαντούχος, αλλά και αυτός προφανώς θα προσπαθεί έτσι να βρει τις λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία μιλήσαμε. Τώρα, να πω κλείνοντας ότι υπάρχει το ενδιαφέρον με τα του ΒΑΡ, τα της διαιτησίας, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τους διαλόγους της γερμανικής διαιτητικής ομάδας, γιατί δεν δόθηκε το καθαρό πέναλτι στον Ενδιαγέ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο το είδαν όλοι, δεν το είδε ο διαιτητής, και άντε ο διαιτητής μπορεί να μην βλέπει ο Τσβάιερ, ένας έμπειρος διαιτητής. Είναι αλήθεια και εμείς το είδαμε στο δεύτερο, στο τρίτο replay, καταλάβαμε ότι ήταν πέναλτι. Αλλά το ζητούμενο, και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σήμερα έχουν πάει στην Αθήνα, μια αντιπροσωπεία από τον ΠΑΟΚ, για να πληροφορηθεί. Θα πάει εκεί στο VAR Center της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα είναι ο Στεφάν Λανουά, αρχιδιαιτητής. Θα είναι ο Πάολο Βαλέριο, υπεύθυνος για τα VAR της Ελληνικής Διαιτησίας. Και θα ενημερωθούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τι δεν πήγε καλά σε αυτή την περίπτωση και γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι. Να κάνω μια εικασία, προφανώς θα καταλήξουμε στο ότι ο βαρίστας, ο Γερμανός Μίλλερ ή Μίλλερ, δεν ξέρω πώς να το πούμε, ότι αυτός έκανε το λάθος, εν πάση περιπτώσει, ότι το πήρε λίγο αψήφιστα το θέμα και ότι δεν είδε όλα τα replay τα οποία θα τον καθοδηγούσαν στο να στείλει στο VAR τον διαιτητή και να καταλογιστεί το πέναλτι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και οι πληροφορίες μου, θα έλεγα, μέσα από την ΚΕΒ, ότι και ο Στεφάν Λανουά ήταν και χθες στην Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ότι το λάθος έχει να κάνει με τον κύριο Μίλλερ, ο οποίος δεν είδε όλα τα replay τα οποία έπρεπε να δει προκειμένου να δοθεί αυτό το πέναλτι. Αυτό είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα βέβαια θα έχουμε και την ενημέρωση για το τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση.
0: Θα τα περιμένουμε, Γιάννη, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε και μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όλο ρεπορτάζ, το αγωνιστικό, το διαιτητικό, σε κάθε περίπτωση όλες τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, καλή συνέχεια.
1: Ωραία, λοιπόν, και από τους ήχους της μουσικής, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στο Δήμο Δέλτα, κοντά στην Εθνική Οδό, 2 οχήματα και 4 πυροσβέστες στο σημείο. Εξιτήριο έλαβε 62χρονη τραυματίας από το τροχαίο με το λεωφορείο στη Νεάπολη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία όλης της χώρας, στον αέρα παραμένει μεταφορά 1000 μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου το Σάββατο, η μεγάλη συναυλία του Ρέμου. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έρευνες στο ιατρείο. Κλιμακώνεται εκ νέου ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν, στα ύψη και πάλι τα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, κλίμα βαθιάς αβεβαιότητας. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της R3.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

Λοιπόν, 3-5-2 μέρος δεύτερο. Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία πέραν του γεγονότος ότι φαίνεται το ακριβό της παραγωγής, έτσι, με όλα αυτά που έχουν στηθεί εκεί πέριξ της εξέδρας, δεν είναι μόνο η εξέδρα, έτσι, φαίνεται το γεγονός πως πρόκειται για μια πανάκριβη παραγωγή,

0: ενός κομματιού της συναυλίας σε αφιερωματικό στον Γιώργο Μαζονάκη, δεν ξέρω κατά πόσο θα τέριαζε στο όλο κόνσεπτ που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Και για να το θέσω έτσι και με πρόσωπα, δεν γίνεται να φέρνεις τον Ροναλντίνιο στη σκηνή, δεν γίνεται για μένα, το επαναλαμβάνω, έτσι, οποιοδήποτε άλλος μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη και εδώ είμαστε κιόλας, αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Τους Gypsy Kings που έλεγε και η Σμαρόνο Ρόιτερ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα φιλοξενηθούν στο ένα κομμάτι και σε 15-20 λεπτά να το γυρίσεις και να μετατρέψεις, ας πούμε, όλη αυτή τη συναυλία, όλο αυτό το κλίμα, όλο αυτό τον ενθουσιασμό σε κάτι εντελώς διαφορετικό στη μνήμη ενός τραγουδιστή ο οποίος έφυγε από τη ζωή αδίκως, νεότατος, πριν από μερικές μέρες. Για μένα αυτά τα δύο δεν μου κολλάνε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και ενδεχομένως θα ήταν πιο τίμιο, βάλτε τη λέξη τίμιο εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, τη χρησιμοποιώ γιατί έτσι είναι η έκφραση, να έχουμε μια ολιγοήμερη αναβολή, αν αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει, από το να έχουμε αυτή την επιδίωξη σε μια, για μία μάλλον συναυλία όπου η κουβέντα έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και έχει φουντώσει σχετικά με το άγαλμα. Τώρα το άγαλμα και το όλο κόνσεπτ πάει να χρησιμοποιηθεί και για κάτι το οποίο δεν ήταν στις αρχικές επιδιώξεις ούτε του τραγουδιστή ούτε της παραγωγής. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει και αν θα μπορούσε αυτό να χαρακτηριστεί και ως τίμιο απέναντι και σε αυτούς που έδωσαν το OK και στην πόλη και στον ίδιο τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος φαντάζομαι ότι η βασική του επιδίωξη ήταν αυτή η συναυλία να είναι μια συναυλία γιορτής για τα 30 δικά του χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα προφανώς και είναι δύσκολα. Οπότε κρατήστε και αυτή τη δική μου έτσι, τοποθέτηση. Για μένα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετατρέψεις κάτι σε γιορτή τη μία ώρα και τη δεύτερη ώρα σε ένα αφιέρωμα για έναν άνθρωπο που έφυγε και ότι ενδεχομένως καλύτερο θα ήταν να έχει υπάρξει λίγος χρόνος, ενδεχομένως να γίνει και η κηδεία για να μπορέσει μετά να επανέλθει και να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Και πάλι λέω ότι σε σχέση με τις αντιδράσεις που ακούστηκαν, την άποψή μου την έχω πει τις προηγούμενες μέρες, απλά τώρα με αφορμή αυτό για να το κλείνουμε κιόλας, επειδή θα ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο και να παίρνουμε και θέση όπως νομίζω ότι όλοι πρέπει να παίρνουν θέση στα της Θεσσαλονίκης.
1: Είπες τη φράση με την οποία θα ξεκινούσα, λες για να κλείνουμε. Μα δεν κλείνουμε, έχουμε τώρα πόσες μέρες που ασχολούμαστε, ναι, με αυτό το θέμα. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα, όλο βγαίνει και κάτι καινούριο. Σήμερα, ας πούμε, μεταξύ των αντιδράσεων που έχουν βγει προς τα έξω και έχουν εκφραστεί γενικότερα, μία εξ αυτών είναι και από την οικογένεια του γλύπτη που έχει κάνει το άγαλμα, mm-hmm, του Ευάγγελου Μουστάκα. Το άγαλμα το οποίο έτσι η όλη σύνθεση έχει τοποθετηθεί και στο σημείο το 1974 και όπως μετέφερε σε ρεπορτάζ της στην ΕΡΤ η δημοσιογράφος Αλία Χριστάρα, μέσω δικηγόρων η οικογένεια του γλύπτη εξέφρασε δυσαρέσκεια ως προς το που έχει τοποθετηθεί έτσι το όλο σκηνικό, εκφράζοντας ότι δεν έχει γίνει ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσιμο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο και αναμένεται να κινηθούν και νομικά.
0: Ναι. Αυτό θα το δούμε βεβαίως.
1: Είναι ένα κομμάτι των αντιδράσεων και αυτό.
0: Πάντα το κρατάω εγώ, το αναμένεται να κινηθούν και νομικά με το ότι έχει κατατεθεί,
1: ναι,
0: μίμηση και αγωγή είναι,
1: ναι,
0: η μέρα με τη νύχτα.
1: Ή οτιδήποτε
0: έτσι
1: άλλο.
0: Οπότε θα δούμε πού θα καταλήξει, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση της κουβέντας σε ένα άγαλμα το οποίο εδώ και 10 μέρες και αυτή ήταν η δική μου πρώτη και για μένα και πιο σοβαρή, ας πούμε, από δικής μου πλευράς ένσταση, ότι παραμένει κλειστή η πλατεία εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μπει αυτά τα οδοφράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως στις μεγάλες πορείες της ΔΕΔ δεξιά και αριστερά. Έχει αποκλειστεί το άγαλμα, έχει αποκλειστεί η πλατεία. Ο κόσμος πρέπει να κάνει κάπως παράκαμψη, mm-hmm, για να περάσει από ένα πλακόστρωτο το οποίο τις φυσιολογικές μέρες της Θεσσαλονίκης είναι ελεύθερο.
1: Έτσι.
0: Αυτό εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα δούμε. Και κρατάω βεβαίως και το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον που να τη γνωρίζω εγώ, κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει, ας πούμε, μείνει στο να λέει ότι έχει γίνει μια τοποθέτηση μέσω Facebook,
1: ναι,
0: ενός αντιδημάρχου και αυτό είναι, δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Το Υπουργείο Πολιτισμού βεβαίως έχει νύψει τα σχήρας του εξ αρχής, λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Οπότε πορευόμαστε κάνοντας την κουβέντα έτσι, εσωτερικά.
1: Συνεχίζεται η κουβέντα.
0: Ναι, συνεχίζεται. Γιατί, αυτό είναι καλό. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε αυτό.
1: Και ίσως και θα συνεχιστεί και μετά, βλέποντας τι θα έχει γίνει, γιατί αναμένεται και ένα μεγάλο drone show και διάφορα έτσι. Φαντασμαχωρικό γενικότερα να είναι το show.
0: Okay. Τώρα που είπες drone show. Mm-hmm.

0: Υπενθυμίζω ότι όταν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με φόντο τον Παρθενώνα, είχε πέσει ο πέλεκης της δικαιοσύνης πολύ βαρύς στα κεφάλια κάποιων κάτω
1: αλήθεια.
0: Στην πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: μόλις
0: και το θέμα ήταν τότε πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Για να δίνουμε και την αντίστοιχη... Και τις αντίστοιχες κινήσεις στα ίδια ακριβώς θέματα όταν γίνονται στην πρωτεύουσα.
1: Μένει να γίνει η συναυλία, να δούμε και επιτέλους τι θα δούμε σε αυτή τη συναυλία και πόσος κόσμος θα είναι εκεί. Αναμένεται πάρα πολύ πάντως. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Και οι προετοιμασίες αυτό το πράγμα δείχνουν. Mm-hmm. Ότι αναμένεται πάρα πολύ κόσμος. Δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά για ποιο λόγο έχουν εμφανιστεί διάσπαρτες κατασκευές με γιγαντοοθόνες, ας πούμε, και από την πάνω πλευρά της Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί προς το θέατρο ή σε εκείνο το πλακόστρωτο που οδηγεί στην ΔΕΘ. Mm-hmm. Οψόμεθα. Καλά κρατεί η κουβέντα. Ψύχρεμα γίνεται μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν τελευταία μέρα αύριο υπάρξει κάτι το οποίο ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονά, και εγώ θέλω να το επαναλάβω ότι η τιμή έρχεται με αναβολή. Αλλά αυτό είναι, και πάλι λέω, είναι δική μου άποψη. Έτσι.

0: Σήμερα ολοκληρώνεται και η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Έχουμε ακόμα λίγες αναμετρήσεις. Ήταν τριήμερο αγώνων. Στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα, την ίδια ώρα Αϊτχόβεν Σαχτάρ, στις 10 Κόμο Λιψία, Μπάγερν Μπόντο Γκλιντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τσαμπάχ και Σλάβια Πράγα Λανς. Να πούμε όμως ότι έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα και επί ελληνικού εδάφους, ξεκινώντας από το παιχνίδι του Αστέρα κόντρα στον Άρη για το κύπελο στις 6 παρατέταρτο και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός και Φυσιά είναι το παιχνίδι για εξαναβολή σαν αγωνιστική τη Super League.
1: Ο Άρης, ο οποίος κάπου το πήρε το μάτι μου, έχει και μεταγραφή κιόλας. Μεταγραφή κεντρικού αμυντικού, αυτό που ήθελε όλο το καλοκαίρι το έκανε στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μ' αρέσει που πάντα βγάζεις έτσι μια αισιόδοξη νότα. Όχι, μερικές φορές σμαρώ, συγγνώμη, αλλά είναι αργά μερικές φορές. Είναι αργά. Δηλαδή, όταν έχεις αποκλειστεί. Εγώ μιλάω για την άλλη ομάδα τώρα, δεν μιλάω για τον Άρη.
0: Ο πόνος είναι αλλού πάλι.
1: Ναι, φυσικά. Ο καθένας όπου μπορεί. Ο καθένας όποιο πόνο έχει. Ναι, εντάξει. Όταν έχεις αποκλειστεί και λες εντάξει, οκ.
0: Όχι,
1: ποτέ δεν είναι αργά. Είναι αργά.
0: Μοιράσου αυτά που έχεις μέσα σου.
1: Όχι, δεν θέλω να μοιράσω αυτά που έχω μέσα μου, γιατί δεν θέλω να φάω τον χρόνο του Τάσου. Έτσι. Δεν έχει ο άνθρωπος τώρα καμιά όρεξη να μας ακούει εμάς με τους δικούς μας πόνους.
0: Έχει και παιχνίδι σε λίγο.
1: Τάσο, τι κάνεις, Τάσο Πακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη.
2: Καλησπέρα. Ναι, Τζον Σούταρ.
1: Τζον Σούταρ. Ωραίο όνομα για συνθήματα στην κερκίδα.
2: Ναι.
1: Το Σούταρ.
2: Σκοτσέζος, διεθνής. Μετήχε στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Σκωτίας στο Μουντιάλ. Έπαιξε στα παράζ κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στο rotation της εθνικής ομάδας. Έτσι. Στην Αμερική δεν έπαιξε, δεν επιλέχθηκε να παίξει σε κάποιο από τα παιχνίδια. Αλλά είναι εν ενεργεία διεθνής. Είναι ένας παίκτης που αγωνιζόταν στην Rangers. Ο Άρης τον αποκτά με μεταγραφή 3 ετών. Τριετούς διάρκειας η συμφωνία έρχεται την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται στην πόλη μας για να υπογράψει με την ομάδα του Άρη. Όντως ο Άρης έχει καθυστερήσει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, όντως ποτέ δεν είναι αργά, γιατί το τελευταίο διάστημα έκανε 2 κινήσεις εκεί που τις χρειαζόταν. Τις χρειαζόταν πολύ νωρίτερα για να μπορέσουν να μπουν στην καθημερινότητα και στις προπονήσεις, να είναι αγωνιστικά δηλαδή έτοιμοι. Φάνηκε ξεκάθαρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου ο Γκένσεν κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μεταλλαχθεί από οχτάρι, από μέσος δηλαδή, σε κεντρικό αμυντικό. Δεν μπορεί κανείς να του ζητήσει ευθύνες, ίσα-ίσα το αντίθετο. Ήρθε και ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, που είναι ακόμα στα πιτς. Έχει ξεκίνησε σιγά σιγά, αλλά δεν είναι έτοιμος. Θα δούμε αν μπορείς να παίξει την Κυριακή στην Τούμπα. Και πλέον ο Άρης έχει 3 ενδυνάμει βασικούς στόπερ. Mm-hmm. Νομίζω ότι με τον Σούταρ καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες εκεί, γιατί έχει και 2 ακόμα νεότερους ποδοσφαιριστές, τον Τιάμ και τον Κάμψη. Δηλαδή 5 κεντρικούς αμυντικούς. Αυτοί μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα στο κύπελο ή σε κάποια παιχνίδια που θα χρειαστεί να πάρουν αγωνιστικά λεπτά και εμπειρία. Αλλά το να υπάρχουν 3 πλέον έμπειροι κεντρικοί αμυντικοί, 2 μεταγραφές. Γιατί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Σούταλο έδειξε στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει ποιότητα και μπορεί να προσφέρει και έχει και σωματικά προσόντα στο 1,88, καλό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά μετά από το 55-60 δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την πολύ ομάδα, ήταν πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Ο Σούταρ δεν έχει τέτοιου είδους θέματα, αλλά το να έρχεται από την Βόρεια Ευρώπη σε μια μεσογειακή χώρα όπως η Ελλάδα, σίγουρα θέλει και ένα χρόνο προσαρμογής. Mm-hmm. Η παρουσία του εδώ, άλλες και στις καιρικές συνθήκες, άλλο το ποδόσφαιρο, γενικότερα θα πρέπει να βρει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Έχει ιδιαιτερότητες. Έχει νέα δεδομένα, γιατί το νέο φορμάτ επιβάλλει 2 κάτω των 23 ποδοσφαιριστές να παίξουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό γίνεται από την ΕΠΟ για να τονωθεί λίγο το ελληνικό στοιχείο στα παιχνίδια αυτά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 2 θα πρέπει να ξεκινήσουν το παιχνίδι και να τελειώσει ο αγώνας με 2 ποδοσφαιριστές αυτής της κλάσης, δηλαδή κάτω των 23 ετών Έλληνες. Δηλαδή αν γίνει κάποιος από τους 2 αλλαγή θα πρέπει να μπει ένας με τα ίδια χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έλληνας κάτω των 23 σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν πάει ο Άρης πιθανότητα με τον Μποριατζίδη που είναι η πρώτη επιλογή για τον προπονητή της ομάδας του Άρη και τον Χαρούπα. Ο Γιατζίδης θα παίξει ως ανασταλτικός μέσος, αμυντικό χάφ δηλαδή. Το Χαρούπα θα καλύψει την δεξιά πτέρυγα της ομάδας. Μπορεί να είναι μεσοεπιθετικά ή πιο πίσω, παίζει όλη τη γραμμή. Άρα αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές του Άρη. Θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας. Θα μπει και πάλι ο Πετρής, θα ξεκουραστεί ο αριστερός οπισθοφύλακας της ομάδας του Άρη, ο Ρίτσαρντς. Οπότε ο δεξιός οπισθοφύλακας, ο Διούδης ενδεχομένως να πάρει τη θέση κάτω από τα δοκάρια, παίξει ο Μύρης στην κορυφή. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται και αναμένεται κάπως να ανακατέψει την τράπουλα ο Γρηγορίου, να δώσει σε 4-5 πρόσωπα φανέλα βασικού συν τους δύο νεαρούς και να ξεκουράσει κάποιους από τους βασικούς που έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Γιατί δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, και θα ολοκληρώσω με αυτό, γιατί ο Άρης έχει να δώσει 4 αγώνες, είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική της Phase Link του Κυπέλλου. Οπότε ξεκινάει με το παιχνίδι του Αστέρα εκτός και είχε την ατυχία, αν θέλετε, να έχει τα δύο παιχνίδια με τις ομάδες της Super League εκτός έδρας. Δηλαδή θα παίξει έξω με τον Αστέρα και έξω με τον Παναθηναϊκό. Και θα έχει μέσα τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι με μικρότερες ομάδες, μικρότερες κατηγορίες, Super League 2, δηλαδή τη Μαρκό και τον Πανσεραϊκό. Αυτό σημαίνει ότι λογικά θα χτυπηθεί με τον Παναθηναϊκό για τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θέλει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Νομίζω ότι για τον Άρη η πρωτιά στο, ας το πούμε, όμιλο, σε αυτό το γκρουπάκι, γιατί είναι ανακατεμένα τα γκρουπ, είναι το παιχνίδι των Παναθηναϊκό. Είναι το πιο δύσκολο. Εκεί θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί για να προκριθεί κατευθείαν στην επόμενη φάση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, αυτό το 5-0, για πολλούς και διάφορους λόγους, και είναι λογικό, έχει προβληματίσει η εικόνα και το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα της ομάδας γενικότερα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι θα κάνει ταξίδι, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη αύριο και την Κυριακή θα πρέπει να πάει στη γειτονική Τούμπα από το Χαριλάου, έτσι χαριτολογώντας το λέω, να παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ στο κλασικό ντέρμπι της Βορείου Ελλάδος. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη και θα πρέπει να βρει και τον τρόπο για να ξεφύγει από την εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Θα δούμε. Πρώτα, το σημερινό παιχνίδι στο οποίο θέλει οπωσδήποτε νίκη και εφόσον περάσει το σημερινό παιχνίδι θα κάνουν οι παίκτες του Άρη, θα επικεντρωθούν μάλλον στο κλασικό ντέρμπι αυτό το κυριακάτικο, το οποίο έχει ασφαλώς μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον Άρη, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή, παίζει και εκτός έδρας και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αντιπαλότητα σε αυτά τα παιχνίδια, ακόμα σε οποιοδήποτε άθλημα και σε οποιαδήποτε ηλικία, έτσι. Οπότε θα περιμένουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη της αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στις 6 παρατέταρτο η αναμέτρηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Ταιριάζει κάπως το τραγούδι με το σχόλιο που έχω να κάνω. Καλή σχολική χρονιά για αύριο. Μεγάλη παράκληση στους υπεύθυνους οι οποίοι βγάλαν τη νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τα προϊόντα που υπάρχουν στα κηλικεία. Βάλτε κάτι νόστιμο και σοκολατούχο.
1: Μα
0: κάντε μια εξαίρεση.
1: Τι εννοείς, δεν είναι νόστιμο το κεφίρ?
0: Κάντε μια εξαίρεση.
1: Το αριάνι δεν είναι νόστιμο. Τι εννοείς?
0: Με κεφίρ και αριάνι θα πρέπει να βάλετε και χαρτί υγείας να πουλάτε στα κηλικεία.
1: Εντάξει, θα το εξετάσουν και αυτό, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ας το εξετάσουν από τώρα. Αλλά βάλτε και κάτι ανθυγιεινό. Έστω ένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια σοκολατίτσα. Και υγείας να είναι. Βγάλανε και τις υγείας αυτές με 80% κακάο.
1: Όχι.
0: Που δεν τρώγονται από νορμάλ ανθρώπους. Βάλτε αυτές τουλάχιστον.
1: Όχι, απαγορεύονται όλα. Εμείς που τα φάγαμε.
0: Γι' αυτό εσύ είσαι ένθερμη της απαγόρευσης. Γιατί εσύ τα έφαγες.
1: Εγώ τι έχω φάει σε αυτά τα κηλικία δεν λέγεται.
0: Εγώ τι έχω φάει σε αυτά τα κηλικία δεν λέγεται.
1: Θα λέμε ιστορίες πλέον. Τι έχω φάει, θυμάσαι?
0: Έχεις
1: τότε.
0: Βάλει τριπλό κρουασάν στην τοστιέρα. Τριπλό κρουασάν, το ένα πάνω απ' το άλλο.
1: Και δεν μπορώ να πω και κάτι. Ναι. Και το γνωστό γαλατάκι μαζί.
0: Και το γνωστό γαλατάκι μαζί, ναι. Σας παρακαλώ. Απαγορεύονται πατατάκια, γαριδάκια, τσίπς και παρόμοια τυποποιημένα προϊόντα. Απαγορεύονται σοκολάτες, κρουασάν, κέικ, πάστες, παγωτά και μπισκότα με ζάχαρη. Σε όλα συμφωνούμε, έτσι. Χαριτολογώντας το λέμε. Απαγορεύονται, εδώ να σας δω, γύρος, κεμπάπ. Δηλαδή, βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος λέει ότι παραγγέλνουν κεμπάπ. Πρέπει να το απαγορεύσουμε. Οκ. Okay.
1: Επιτρεπόταν ο γύρος τόσο χρόνια
0: και
1: γύρω στα σχολεία?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ας στείλει κάποιος μήνυμα, κάποιος γονιός, ας πούμε. Επεξεργασμένα κρέατα και αλλαντικά. Άντε, καμιά γαλοπούλα, εγώ ήξερα. Ναι. Επεξεργασμένα κρέατα.
1: Αυτά...
0: Δηλαδή, τι τρώγανε μέσα στα σχολεία?
1: Όντως, είναι προς απαγόρευση.
0: Απαγορεύονται, λέει. Α, σωστά, hot dog, ναι. Αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Hell. Δηλαδή, πήγαινε. Συγγνώμη, τώρα διαφήμιση. Όχι, εντάξει. Ναι. Ενεργειακά ποτά. Άντε, μου φύγε. Δηλαδή, να μην κάνουμε όμως τα πιτσιρίκια και τη ζωή τους τόσο κόλαση.
1: Έχεις...
0: Βάλτε κάτι, ρε παιδιά.
1: Έχεις το τι επιτρέπετε, μήπως μας νοστιμέψεις λίγο.
0: Μισό λεπτό, πριν από εσάς, για εσάς. Φρέσκα φρούτα εποχής.
1: Ωραία.
0: Ατομικές μερίδες λαχανικών, μούρλια μιλάμε, έτσι. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Έλα, αγόρι μου,
1: μάλιστα,
0: πάρε δύο κομμάτια αποξηραμένο ανανά να φας, να σου ανέβει λίγο η ζάχαρη. Γιαούρτι και λευκό γάλα. Εδώ κολλάει και το αριάνι και το κεφίρ.
1: Και το χαρτί υγείας.
0: Και το χαρτί υγείας, ναι. Παστέλι.
1: Παστέλι. Όλα τα παιδιά λένε.
0: Ξηρή καρπή, αλλά προσοχή. Ξηρή καρπή, χωρίς αλάτι ή ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία στη δευτεροβάθμια. Μόνο. Προϊόντα, λέει, μόνο ολικής άλεσης και σάντουις φτιαγμένα με αγνά υλικά και ελληνικά τυριά. Γαλέτες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κηλικείο. Αυτό είναι επίσκεψη μηνιαία στο διατροφολόγο της γειτονιάς. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, βάλτε και κάτι ανθυγιεινό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λες να πέσει πείνα.
0: Όχι απλά θα πέσει πείνα, γιατί ταυτόχρονα ξέρεις και τι γίνεται. Μετατρέπουν για ακόμα μια φορά και τους εκπαιδευτικούς, αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα και δεν είναι για πλάκα.
1: Παρόλο, όχι, που τώρα λέμε,
0: παρόλο που τώρα το κάνουμε στην πλάκα,
1: ναι, ναι.
0: Μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε χωροφύλακες. Γιατί σου λέει, τι κάναν τα παιδιά με αυτό το μενού, πέραν τηλέφωνο τον delivery και λέγανε, ρε, σπίστε ένα φραπεδάκι γλυκό με γάλα στο τάδε σχολείο, στο κάγκελο, ξέρεις πού.
1: Ναι.
0: Τους ξέρανε.
1: Ναι.
0: Όλοι τους ξέρανε. Πηγαίνανε τσακ τώρα πλέον. Στο Τέξας μόνο delivery. Απαγορεύεται και το delivery. Και ποιος θα το ελέγχει? Ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή θα πας να πάρεις καφέ, άμα είσαι ένας παιδί της τρίτης λυκείου, από το κάγκελο έτσι όπως το έπαιρνες πέρσι, και θα φας αποβολή. Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό θα γίνει. Όπως γίνεται με το κάπνισμα. Γιατί στα ιδιωτικά δεν ξέρω τι γίνεται. Στα δημόσια σχολεία που έχω εικόνα, κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το κάπνισμα, οι αποβολές φεύγανε σύννεφο.
1: Ναι.
0: Σύννεφο.
1: Δεν θέλω να θυμηθώ τι γινόταν στο δικό μου το σχολείο.
0: Έλα τώρα. Ήμασταν τότε large, άλλες εποχές.
1: Δηλαδή, ήταν γνωστός ο χώρος.
0: Εποχή, ας πούμε.
1: Το καπνιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε το καπνιστήριο.
0: Κοίτα, εγώ αυτό δεν το αναπολώ. Καλά κάνουν για το τσιγάρο.
1: Ναι, φυσικά,
0: εντάξει,
1: δεν το συζητώ.
0: Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή μια σοκολατίτσα, κάτι. 30 γραμμαρίων, βάλτε ατομικά κάτι. Κάτι λίγο με ένα ψήγμα ανθυγιεινή ζωή και ευχαρίστηση.
1: Είναι από τους λόγους που ίσως δεν ζηλεύω να ξαναγυρίσω στο σχολείο με αυτό το μενού που υπάρχει.
0: Δηλαδή, αυτό το μενού δεν. Τι, θα πέσει πείνα.
1: Ναι, θα πέσει πείνα, όντως.
0: Θα πέσει πείνα. Ναι. Ελπίζω η πείνα να είναι στομαχική και να μην είναι και εκπαιδευτική κιόλας.
1: Θα αναπολούμε
0: να
1: την, παλιά,
0: και τα κενά.
1: Την παλιά καλή τυρόπιτα.
0: Όχι.
1: Τη σφολιάτα.
0: Εδώ τέτοιο. Μία ήταν η παλιά καλή. Δηλαδή δεν ήταν τυρόπιτα, ήταν ζαμπονοκασερόπιτα.
1: Εντάξει, αυτό, ας πούμε, φώναζε, είμαι ανθυγιεινό από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αλλά μην φτάσουμε.
0: Έβαζες και το κακάο και μετά
1: Ναι, γινότανε.
0: Όχι γινότανε, γίναμε και φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Δήμο Δέλτα, πλησίων της Εθνικής Οδού. Στο σημείο επιχειρούν 2 οχήματα και 4 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφυλό Τρικάλων, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του Άστα έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η έτερη τραυματίας, μια νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποίησεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από τη χώρα. Την Αμάλ Αλαμουντίν Κλουνέι, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Αλαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηριζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Σήμερα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» η πρόεδρος του κινήματος Μαρία Καριστιανού στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στις 5.30 το απόγευμα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, η θερμοκρασία από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη νότιο-ανατολική, 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για εσάς που μένετε στο νομό Εύρο. Η πρώτη συχνότητα αφορά το Βόρειο Εύρο, η επόμενη 103 και 5 στο Νότιο Εύρο. Αν μας ακούτε από την ΕΡΤ Κομοτηνής, οι συχνότητες αφορούν τον νομό Ροδόπης και τον νομό Ξάνθης στους 98,1 και 91,2. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμας μας εντοπίζεται στους 96,3 και για τον νομό Σερών στους 101,5. Φυσικά και έχετε όπως πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου θα βρείτε και όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της συγκεντρωμένα. Και με πολύ χαρά, φίλες και φίλοι, σήμερα θα συναντήσω τον εξαίρετο συνθέτη, ερμηνευτή και ηθοποιό τον Γιάννη Μαθέ, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για ένα άλμπουμ που κυριολεκτικά κάνει βουτιά μέσα του, μέσα από τα λόγια, τις ερμηνείες, τις μουσικές, τις ενορχιστρώσεις, και δεν θέλεις να φύγεις από εκεί. Ακούεις τον τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν». Ερμηνεία δικιά του στα περισσότερα τραγούδια, συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνης και της Ελένης Τσαλιγοπούλου και η στίχη του συνεργάτη χρόνια πια του Γιάννη Μαθέ, του Μάνου Σαγκρή. Σε πολύ λίγο θα είναι ο Γιάννης Μαθές μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για αυτήν εδώ τη δουλειά, αφού πρώτα ακούσαμε τα παιδιά της εποχής.

το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά, τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε. Την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία.

0: δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, η απογευματινή μας συντροφιά και είναι πολύ αγαπημένος. Είναι τραγουδοποιός, είναι ερμηνευτής, είναι ηθοποιός, είναι ένας καλλιτέχνης που κινείται εδώ και χρόνια μεταξύ της μουσικής, του θεάτρου αλλά και του λόγου, και με τον Μάνο το Σαγκρή έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση λόγου και μουσικής, θα μπορούσα να πω. Είναι μια συνεργασία καινούρια πια. Ακούει τον τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν» και έρχεται μετά από τη διάκρισή του στις ακροάσεις ανοιχτές γέφυρες, αν θυμάμαι καλά, του Μεγάλου Μουσικής και της ΕΔΕΜ. Έχουμε συναντηθεί ραδιοφωνικά αρκετές φορές και πάντα με χαρά ανταποκρίνεται ο Γιάννης Μαθές σε αυτή τη συνάντηση. Τον ευχαριστώ. Γιάννη Μαθές, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είσαι κοντά μας.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ από τη δική μου την πλευρά. Με συγκινείς κάθε φορά που είσαι με ανοιχτή αγκαλιά σε κάθε καινούριο που παρουσιάζουμε. Και πραγματικά τώρα άκουγα αυτό το τραγούδι και έλεγα μέσα μου ότι πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη. Είμαι πολύ τυχερός που μπορούμε να μοιραζόμαστε το υλικό μας με κόσμο, με ακροατές από όλη την Ελλάδα και μας δίνεις και εσύ αυτή την ευκαιρία και πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.
0: Με χαρά το κάνω και το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Γιάννη, εδώ πια νομίζω ότι υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει σταθερά τη δουλειά σου μετά και από αυτόν εδώ το δίσκο. Μ' αρέσει να το λέω δίσκο ακόμη. Δεν βιάζεσαι έτσι να κάνεις τραγούδια και έτσι, τραγούδια που απλά να ακούγονται. Έτσι. Θέλεις να αφήνουν κάτι πίσω τους και τώρα έρχεται αυτός ο δίσκος να ολοκληρώσει τον κύκλο μάλλον. Έτσι το βλέπω εγώ που και βρίσκεται πια στα αυτιά του κόσμου. Αν έπρεπε να μου πεις τι άλλαξε μέσα σου από την πρώτη στιγμή που άρχισες να δουλεύεις με τον Μάνο μέχρι και σήμερα, τι θα μου λέγες?
1: Αυτό που άλλαξε είναι και αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό είναι ότι ζήσαμε πολύ πιο έντονα την εμπειρία αυτή τη φορά της δημιουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτή η εξαιρετική ομάδα που συναντήσαμε στο δρόμο μας και που από την αρχή μοιραστήκαμε το υλικό μαζί τους πρωτόλιο, όπως ήταν, έτσι όπως μου το έδωσε ο Μάνος στα χαρτιά και εγώ με ένα γιουκαλίλι άρχισα να έτσι το ψαχουλεύω. Το στείλα αμέσως σε κάποιους ανθρώπους που ήθελα να μοιραστώ μαζί τους τη δημιουργία από την αρχή και θέλω να τους αναφέρω κιόλας. Είναι ο Σπύρος, ο Χατζη Κωνσταντίνου, ένας εξαιρετικός...
0: Τι υπέροχος άνθρωπος είναι αυτός.
1: Εξαιρετικός καλλιτέχνης, θα πω,
0: ναι.
1: Κεφαλαίο, με τις ηλεκτρικές του κιθάρες. Έστειλα το υλικό, όπως ήταν, σου είπα, με το γιουκαλίλι και μου είπε αμέσως ναι. Τον ενδιέφερε, δηλαδή, η δημιουργία. Το να μπούμε και να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε, προσθέτοντας και αυτό στον ήχο του στη δική μας ατμόσφαιρα που έχουμε φτιάξει ήδη με το Μάνο, και δεν έχω ωραιότερο δώρο από αυτό. Οπότε, ξέρεις, γεννιέται ένα μεγάλο συνέστημα εκείνη την ώρα όταν μεγαλώνει και η παρέα και έρχεται και ο Ιάσονας, ο Μαύρο Γιώργος, ένας απίθανος κιθαρίστας, εξαιρετικός άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Κατσίβελος, ο τρομπετίστας αυτός που συνδυάζει με ένα μαγικό τρόπο την Ανατολή με τη Δύση στο παίξιμό του, ένα καθαρά, ας το πούμε, δυτικό όργανο, όπως είναι η τρομπέτα.
0: Ναι.
1: Ο Άλεξ Μοντέιρο Ντα Σίλβα στο Άτα, στο Μπάσο, ένα παιδί που έχει καταγωγή από την Πορτογαλία, οπότε φέρει και αυτός έτσι ένα δυτικό χρώμα και ένα μεσογειακό, αν θέλεις, τρόπο και ένα ύφος. Και ο Τάξο Βασιλείου, μεγάλος φίλος μου, απίθανος περκασιονίστας, Κύπριος, που μας ακολουθεί μια μεγάλη φιλία και είναι και αυτός πάντα... έτοιμος να ακούσει το υλικό και πρόθυμος να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Αυτά τα παιδιά όλα πραγματικά έδωσαν αγάπη σε αυτό που φτιάξαμε. Οπότε με ευκολία θα σου πω ότι αυτό αυτή τη φορά ήταν έτσι μια ειδοποιώς διαφορά. Το μεγάλο συνέστημα που γεννήθηκε στη δημιουργία με αυτά τα παιδιά. Όταν μετά έρχεται στην παρέα, ακούει το υλικό και έρχεται στην παρέα πάλι από την αρχή της δημιουργίας, η Δήμητρα Γαλάνη.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει και με την οξυδέρκειά της και με την πνευματικότητά της σε αυτό το δρόμο και όταν τη χρειαζόμαστε είναι εκεί, από τις συμβουλές της μέχρι να μας δώσει τη φωνή της αυτή τη μαγική και να μοιραστούμε τον ντουέτο το «Πόσο μισώ να σ' αγαπώ». Όταν ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου, που είναι χρόνιος συνεργάτης της Ελένης Τσαλιγοπούλου, της προτείνει μετά στην πορεία το ντουέτο, το «Κακό του έρωτα», καταλαβαίνεις ότι ζούμε ένα πολύ ωραίο συνέστημα αληθινό και δημιουργίας πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Οπότε αυτό είναι που απόλαυσα και εγώ και ο Μάνος σε αυτή την περίπτωση.
0: Πάντως είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν και για το ντουέτο με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και για το Μ' Αρέσεις. Μου είχες πει κάποια πράγματα για αυτό το δίσκο και να που έρχεται λοιπόν. Όταν πρώτο άκουσα τον τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν», για μένα λέω okay, είναι ένας τίτλος που για μένα τουλάχιστον κουβαλά μια αντίφαση. Γιατί τα γόνατα, εντάξει, είναι το σημείο του σώματος που λυγίζει, αλλά εδώ γίνονται και ένα μέσο για να συνεχίσεις να χορεύεις. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σου ερμηνεία, ας πούμε, για αυτή την εικόνα.
1: Είναι τόσο μέσα αυτό που είπες και δεν ξέρω και αν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Νομίζω το είπες όλο. Ξέρεις ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπαίνω στη διαδικασία να αναλύω το στίχους ή να αναλύω με το νόημα. Πολλές φορές νομίζω ότι αρκεί το ταξίδι μέσα στο τραγούδι και σε αυτό που λέει και στο ταξίδι των ήχων του για να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι σαν ακροατής. Ναι, είναι αυτό. Είναι ότι κάπως αισθάνομαι ότι είναι λίγο καθολικό αυτό και κυρίως στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, αισθανόμαστε λίγο ότι είμαστε με κομμένα πόδια. Να το πω έτσι. Δεν θέλω να γκρινιάζω, δεν μου αρέσει. Θέλω να είμαι αισιόδοξος και είμαι φυσικά αισιόδοξος άνθρωπος. Όμως είμαι και ρεαλιστής και βλέπω πολλές φορές και ζω πράγματα και εγώ από τη στιγμή που κατάλαβα τον εαυτό μου και βλέπω μια δυσκολία στη χώρα μας να δοθεί οξυγόνο, να δοθεί ελευθερία, να δοθεί χώρος, να αναπτυχθεί πολύ φυσιολογικά ένας ψυχισμός. Mm-hmm. Από την οικογένεια, από το σχολείο, από τις σπουδές μας, από τον εργασιακό χώρο. Είμαστε λίγο, άσχημη λέξη, αλλά κάπως με μια αλυσίδα στα πόδια, κάπως γονατισμένοι. Πρέπει να δώσουμε ένα δικό μας αγώνα για να πετάξουμε από την αλυσίδα. Ο δικός μας αγώνας μέσα από την τέχνη, μέσα από τη μουσική και μέσα από το δώρο που μας δίνεται να μπορούμε να την υπηρετούμε είναι ο χορός εντός εισαγωγικών και εκτός. Δεν θέλω να το βάλουμε ποτέ κάτω, ακόμα και με λυγισμένα γόνατα να συνεχίσουμε να χορεύουμε, γιατί αυτό είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι. Όταν ήρθε αυτός ο στίχος του Μάνου, ήταν σαν να εξέφρασα και εγώ όλα αυτά που ήθελα μέσα στην ψυχή μου κρυμμένα να βγάλω προς τα έξω από παιδάκι. Γι' αυτό είμαι και τυχερός, στο έχω ξαναπεί που έχω συναντήσει τον Μάνο, που εκφράζει αυτά που θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, ωστόσο.
1: Στα παιδιά της εποχής.
0: Στα παιδιά της εποχής υπάρχει η φράση την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε. Σωστά.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν θα αναλύσουμε το ρόλο στους στίχους του Μάνου που είναι εξαιρετική. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε άλλη φάση. Ωστόσο, σαν δημιουργός πια και ως άνθρωπος, Γιάννη, που έχεις περάσει την μουσική σου, τη φωνή σου, στην ελληνική κοινωνία πια, νιώθεις ότι οι προηγούμενες γενιές παραδίδουν στα παιδιά τους έναν κόσμο που τους χρωστάει περισσότερα από όσα τους δίνει τελικά? Ή νιώθετε, να το πω και για τους δυο σας, άσχετα αν ο Μάνος δεν είναι μαζί μας?
1: Ναι, είναι λίγο το θέμα αυτό πολύ λεπτό. Ναι, κάπου στη μέση είναι τα πράγματα πάντα. Και με αυτή τη φράση την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε. Δεν είναι ότι οι γονείς μεταφέρουν μόνο ασχήμια στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να το πιστεύω και δεν είναι η αλήθεια αυτό. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν πραγματικά αυτό που μέσα από την καρδιά τους και μέσα από το μυαλό τους πιστεύουν ότι είναι το σωστό. Πιο πολύ είναι και ο στίχος που έρχεται να ισορροπήσει, αν θέλεις, το νόημα που και εγώ είμαι εντελώς σύμφωνος πια με αυτό, ότι που και αυτοί οι γονείς γυρεύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ζουν και αυτοί, δηλαδή, και εξελίσσονται και μέσα από τα παιδιά τους και ψάχνουν και αυτοί την ισορροπία τους. Ψάχνουν και αυτοί το να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Απλώς, ξέρεις, οι άνθρωποι έχουμε λίγο, και όταν είμαστε και πιο μικροί, έχουμε μία τάση να κρατάμε λίγο το πιο άσχημο, ας το πούμε. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε και τις ομορφιές και τα άλλα χρώματα και αναγνωρίζουμε και αυτούς τους πατεράδες και τις μανάδες που δώσανε τον πόνο τους γι' αυτό και ας κάνανε και λάθη πολλά. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ ίδιο της μικρότερης ηλικίας, έτσι, να λίγο να γκρινιάζει και να μένει στο άσχημο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι απολύτως δικαιολογημένη αυτή η αντίδραση και δεν είναι απολύτως βέβαιο μεταξύ μας πόσο σημαντική είναι η δουλειά του γονιού, πόσο προετοιμασμένος πρέπει να είναι για να κάνει ίσως το πιο σπουδαίο λειτουργήμα, να φέρει στον κόσμο δύο ανθρώπους που πρέπει να τους αφήσει εντελώς ελεύθερους να αναπτύξουν τον ψυχισμό τους.
0: Πάντως η δική μου άποψη για αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα είναι ότι τα γόνατα των παιδιών τραυματισμένα από τον κόσμο των μεγάλων είναι, και από την άλλη όμως είναι και ένας τρόπος να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, Γιάννη.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι αλήθεια αυτό, ότι σίγουρα οι μεγάλοι έχουν χτίσει αυτό το δημιούργημα, παίρνοντάς το όμως και αυτοί από προηγούμενες γενιές.
0: Έτσι.
1: Και οι προηγούμενες γενιές από προηγούμενες, και η ιστορία καλά κρατεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι πραγματικά να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε, να το πούμε με πολύ απλά λόγια, και να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από πλευράς μας.
0: Έτσι, είναι μια αλυσίδα, όπως εγώ βρήκα τουλάχιστον και τα 13 τραγούδια του άλμπου, με τον τρόπο το οποίο το ένα διαδέχεται το άλλο, σαν μια ενιαία αφήγηση. Ξεκινά δηλαδή από έλξη, περνά στην κοινωνία, στην απώλεια, στον έρωτα, έχει ρογμές, έχει στέρηση, καταλήγει σε μια χειροβομβίδα απίστευτη, έτσι. Θα ήθελα να πεις, αν έτσι ξεκίνησε και ενιαία η δική σας ιστορία, πώς γεννήθηκαν αυτά τα τραγούδια, ή μάλλον πώς μπήκαν στο δίσκο με αυτόν εδώ με αυτήν την ροή, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω πώς έρχεται, να σου πω την αλήθεια μου, έτσι με ένα μαγικό τρόπο στο τέλος αρχίζει και έτσι πλάθεται αυτό το πράγμα και βγαίνει σαν ιστορία. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε στο μυαλό μας με το Μάνο να γράψουμε μια ιστορία κάτω από ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Νομίζω ότι η ανάγκη μας να καταπιαστούμε με ό,τι συμβαίνει μέσα μας και ό,τι παρατηρούμε έξω μας, νομίζω τελικά συνθέτει όλη την πραγματικότητά μας, και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να την καταθέσουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω έρχεται κάπως με ένα μαγικό και προσδιόριστο τρόπο να βγαίνει έτσι αυτή η αγραμμικότητα, αν υπάρχει γραμμικότητα. Αλλά νομίζω περισσότερο είναι η αίσθηση και το συνέστημα που βγαίνει.
0: Αυτή η αίσθηση τώρα που έχει μέσα και έμπνευση, και έχουμε κουβεντιάσει ξανά για αυτό το θέμα. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πεις το πότε αισθάνεσαι εσύ, έχεις το κείμενο μπροστά σου, το στίχο, το ποίημα. Πότε αντιλαμβάνεις ότι τελικά αυτά τα λόγια ζητούν μια συγκεκριμένη μελωδία προκειμένου να βγουν προς τα έξω, μέχρι να φτάσουμε και στο κομμάτι της ηχογράφησης και της ενορχίστρωσης πριν, βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Θέλω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια να σου πω ότι όλα περνάνε από μία δοκιμασία. Δηλαδή μπαίνω μέσα να ψαχουλέψω και να γνωρίσω και εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το κομμάτι και να δω και εγώ τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή δεν μου έρχονται, αν θέλεις, δεν ανάβουν λαμπάκια που λένε «Οπ, αυτό σωστή επιλογή και αυτό πρέπει να κάνω». Όχι, μπαίνω και εγώ να δοκιμάσω, να δω αν συγκινηθώ με τα λόγια, και ο Μάνος περνάει τη δοκιμασία του, περνάμε και μάχες, νομίζω το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλαξε αυτό, όχι αυτή η λέξη, ναι, όχι, αλλά αυτή η λέξη είναι που εγώ θέλω. Είναι όλα μια δοκιμή, δεν υπάρχει τίποτα πολύ συγκεκριμένο και πολύ συνειδητό σαν κατεύθυνση ότι πρέπει να πάμε εκεί. Πολλές φορές γι' αυτό το λόγο εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δώσω μια μελωδία. Και μπορώ να σου πω ότι έχω δώσει και 7 μελωδίες
0: πάνω. Τι λες?
1: Ναι, πάνω σε ένα στίχο μέχρι να καταλήξουμε. Και παιδευόμαστε και μας αρέσει και αυτό, μας αρέσει και το άλλο. Και περνάει και καιρός, γι' αυτό και αργούμε και τόσο πολύ να βγάλουμε υλικό. Γιατί περνάει καιρός μέχρι να σιγουρευτούμε και εμείς για την αλήθεια τελικά. Και για το ότι ναι, όντως αυτό θέλουμε εδώ.
0: Φταίει και κάτι άλλο να σου πω, ότι φταίει. Φταίει ότι έχεις επιλέξει μουσικούς οι οποίοι παίζουν, αυτοσχεδιάζουν στην ουσία. Τους δίνεις αναπνοή οπωσδήποτε. Φαντάζομαι ότι τους δίνεις αναπνοή εντός.
1: Ω, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Τους είπα ότι θέλω να μπούμε μέσα, να γράψουμε στο στούντιο όπως γράφανε πάντα οι μπάντες. Και δεν θέλω να περιοριστούμε στο κουπλέ, ρεφρέν και τελειώνει η εισαγωγή. Και θα παρατηρήσουμε στα τραγούδια ότι έχουν αυτό ακριβώς που είπες.
0: Έτσι είναι.
1: Σημεία που φεύγει εντελώς.
0: Αυτοσχεδιάζουν.
1: Ξεπερνάμε και τα 3,5 και τα 4 λεπτά που είναι απαγορευτικό μετά για το ραδιοφωνικό αέρα.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Εμείς στην ΕΡΤ δεν είναι. Και τα 5,5 μια χαρά είναι. Στην ΕΡΤ και τα 8 ακόμη.
1: Αυτό είναι μεγάλη χαρά. Οπότε ναι, μπήκαμε καθαρά. Με αυτό το σκεπτικό του, να χρωματίσουν η μουσική και να δώσουν και αυτοί, να έχουν και αυτοί χώρο μέσα στο τραγούδι.
0: Είπαμε δεν θα κουβεντιάσουμε για τα τραγούδια, δεν θα τα αναλύσουμε μάλλον. Ωστόσο, με τριγκάρει τώρα αυτό. Ο τελευταίος στίχος, στη χειροβομβίδα προειδοποιεί κάτι, ότι αν δεν πεις πως αγαπάς, κουβαλάς μέσα σου μια χειροβομβίδα. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε όμως και να το κάνεις πιο λιανά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Ναι, είναι έτσι, δεν είναι? Όταν κρύβουμε πράγματα μέσα μας, δεν μαζεύεται ένα βάρος, ένα βάρος που δεν μπορούμε να εκφράσουμε τελικά αυτό που θέλουμε να πούμε. Και τελικά νομίζω ότι αυτό γίνεται και τοξικότητα πολλές φορές. Να μην σου πω και μοντέρνοι έτσι και ολιστικοί έτσι θεραπευτές λένε ότι από αυτό ξεκινάνε και πολλές ασθένειες, ναι, στο σώμα του ανθρώπου. Ναι, ναι. Ότι αν καταπιέζεις και αν δεν μιλάς και αν δεν εκφράσεις τα συναισθήματά σου, πολλές φορές είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να σου γεννήσει και παθογένειες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Πρέπει να μιλάμε, πρέπει να εκφραζόμαστε, πρέπει να ανοίξουμε το καπάκι των συναισθημάτων.
0: Φοβόμαστε, Γιάννη, και δεν ξέρω γιατί φοβόμαστε να πούμε τα πραγματικά αισθήματά μας.
1: Αυτός ο φόβος, ρε Γιάννη, αυτός είναι αυτό που λέμε, αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, ότι από μικρά είμαστε με μια αλυσίδα, αλυσίδα, δεν ξέρω, που μας δυσκολεύει και έχουμε ένα φόβο να εκφράσουμε τις αλήθειες μας. Εδώ έρχεται λίγο η τέχνη να μας βοηθήσει, νομίζω, όλους μας. Να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα βέβαια εσύ, μια και ανέφερες τη λέξη τέχνη, έχεις και την άλλη ιδιότητα του ηθοποιού και έχω την εντύπωση ότι βλέπεις και το κάθε τραγούδι, Γιάννη, σαν, πέρα από σαν τραγουδοποιός, και σαν ηθοποιός, δηλαδή σαν ένα μικρό θεατρικό χαρακτήρα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και από τον τρόπο της ερμηνείας σου, όχι μόνο σε αυτό το άλμπουμ, αλλά και σε όλα τα προηγούμενα τραγούδια.
1: Μου ακούγεται πολύ όμορφο αυτό που λες και με τιμά και με συγκινεί. Τη λέξη ηθοποιός όμως εγώ δεν την βάζω τόσο εύκολα, να σου πω την αλήθεια.
0: Το ξέρω αυτό, το βάζω εγώ γιατί ξέρουμε και τι κάνεις.
1: Εντάξει, ο ηθοποιός περνάει και από μια πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση. Και
0: σωστά.
1: Δεν υποτιμώ αυτό που έχω κάνει και σε πολλές παραστάσεις θεατρικές. Συνήθως όμως ταιριάζει κάπως με τη μουσική και το τραγούδι στις παραστάσεις αυτές. Οπότε, ξέρεις, είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων και μια ισορροπία. Η τέχνη του ηθοποιού είναι και αυτή μια μεγάλη τέχνη που όσο μπορώ να την υπηρετήσω μέσα από τη μουσική ή το τραγούδι, το κάνω και είμαι ευγνώμων και για τις ευκαιρίες που μου δίνονται, όπως φέτος αυτό που μου δόθηκε στο θέατρο Ήδη με την απίθανη αυτή παράσταση και πολύ συγκινητική την ιστορία της ζωής και του έργου του Νίκου Ξυλούρη, όπου είχα τη χαρά να υποδηθώ το Σταύρο Ξαρχάκο. Έναν άνθρωπο κλειδί στην ιστορία και στην καριέρα του Νίκου Ξυλούρη. Ήταν ο συνθέτης που τον εμπιστεύθηκε, που του έδωσε απίστευτα τραγούδια, ένα πολύ ακριβό υλικό, αλλά και σαν άνθρωπο τον αναγνώρισε και είδε την αλήθεια του και και το μοίρασμα αυτό, τη μαγική ιδιότητα που είχε να μοιράζεται αληθινά με τον κόσμο και να γίνεται ένα μαζί του. Αυτά τα είχε δει ο Ξαρχάκος και νομίζω γράψανε ιστορία οι δυο τους. Και είμαστε κι εμείς πάρα πολύ τυχεροί που τη μελετάμε και που την έχουμε έτσι φανάρει πολύ δυνατό και για τις δικές μας πορείες. Mm-hmm. Ναι, μακάρι να συμβαίνει αυτό που λες και να μπαίνω έτσι και όσο το δυνατόν πιο, ας το πούμε, μέσα στο νόημα του τραγουδιού και σαν ηθοποιός, ναι, γιατί όχι.
0: Mm-hmm, ναι. Καλά, τώρα το να συναντάς βέβαια, αλήθεια, ο Σταύρος Ξαρχάκος είδε την παράσταση?
1: Την είδε και μάλιστα είδε την τελευταία παράσταση στην Αθήνα όταν τώρα, κλείσαμε στο κλείσιμό της το χειμώνα, την Κυριακή των Βαΐων. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι ένας πολύ απαιτητικός καλλιτέχνης και άνθρωπος, το γνωρίζουμε, και δεν θα ήταν και αλλιώς ο Σταύρος Ξαρχάκος, νομίζω. Οπότε το να βλέπεις να είναι χαρούμενος, να είναι τα μάτια του λαμπερά και να σε αγκαλιάζει στο τέλος και να σου λέει «Χαίρομαι πάρα πολύ, ήσουν πολύ καλός, με έκανες πολύ καλά και εκεί που διεύθυνες ήταν», αυτό με γέμισε, όπως καταλαβαίνεις, με τρομερή δύναμη και ευγνωμοσύνη και συγκίνηση.
0: Και την άλλη, η οικογένεια Ξυλούρη.
1: Ήταν μια δύσκολη βραδιά όμως, έχω να σου πω.
0: Δεν θα είναι. Όταν έχεις από κάτω, Σταύρο Ξαρχάκο, τι λες?
1: Η καρδιά μου, εντάξει, πήγαινε και ερχόταν.
0: Έτσι είναι. Από την πλευρά της οικογένειας του Νίκου Ξυλούρη.
1: Εκεί ζήσαμε κάτι μαγικό από την αρχή των προβών και με την Ουρανία. και με τη Ρινιό, την κόρη του. Ήταν δύο γυναίκες που μετέφεραν καταρχήν όλη την ιστορία του στις πρόβες, στο θέατρο, στη σκηνή πάνω, όσο το προετοιμάζαμε το έργο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήμασταν μέσα στο σπίτι του κι εμείς. Mm-hmm. Και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να μπούμε συναισθηματικά πιο μέσα σε αυτό το πράγμα. Το να ακούς ιστορίες από την ουρανία και να τη βλέπεις να συγκινείται, το να τη βλέπεις να ξαναζωντανεύει η ίδια και να γίνεται ακόμα πιο δραστήρια και λαμπερή, ήταν κάτι που μου έκανε τεράστια εντύπωση, και αυτό συνέβαινε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ερχόταν και ξαναρχόταν στις παραστάσεις και έβλεπες ένα ζωντανό άνθρωπο και πόση χαρά έπαιρνε που έβλεπε τη ζωή της να ξαναπαίρνει σάρκα και ωστά στη σκηνή. Mm-hmm. Ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.
0: Και ζείτε, γιατί συνεχίζεται η παράσταση. Έτσι, ναι.
1: Μια άκρος συγκινητική στιγμή ήταν όταν επιστρέψαμε τον Νίκο Ξυλούρη και την παράσταση στη γενέτειρά του, στα Νόγια, στην Κρήτη. Ήταν μια τελετουργία. Δεν το έχω ξαναζήσει. Η απόλυτη σιγή και ο απόλυτος ενθουσιασμός στο τέλος. Μαγεία. Μαγικές στιγμές που το θέατρο και η μουσική στα χαρίζει απλόχερα.
0: Έτσι είναι, ναι. Η παράσταση συνεχίζεται λοιπόν. Να πούμε και τους επόμενους σταθμούς. Μου είπες λίγο πριν, εκτός αέρα τέλος πάντων, πάτε Κύπρο. Ποια ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα?
1: Εκεί ολοκληρώνεται και η περιοδία μας.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κύπρο που έχουμε 6 παραστάσεις σε όλες τις πόλεις, Λάρνακα, Λευκοσία και Λεμεσό. Και νομίζω κλείνει ένας κύκλος πάρα πολύ σημαντικός. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και για του χρόνου να συνεχιστεί η παράσταση.
0: Ναι.
1: Ακόμα όμως δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι που ξέρεις ακόμα, δεν είναι επίσημο.
0: Ναι. Σωστά. Τώρα, είστε τόσο ανοίξιο πνεύμα και εσύ σίγουρα έχεις το τραπέζι σου, μάλλον στο σιρτάρι σου, πράγματα έτοιμα κι άλλα.
1: Τώρα νομίζω μπαίνει μια παύση. Υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπει μια παύση και να δούμε λίγο πώς θα ξεκινήσουμε τη φάση των συναυλιών.
0: Ναι.
1: Και με το δίσκο και με την ξέρεις, τη διαδικασία του να επικοινωνήσουμε τα τραγούδια μας, που είναι ένα έτσι πολύ δύσκολο βήμα αυτό, το ξέρεις καλά και ως άνθρωπος του ραδιοφώνου. Είναι δύσκολο να επικοινωνηθούν τα τραγούδια, να φτάσουν στον κόσμο. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και πρέπει να ξεκινήσουμε και live. Εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ το ζωντανό. Μου έχουν λείψει οι συνεργασίες μέσα από το τραγούδι. Αδειμονώ και θέλω να βρεθώ με τη γενιά μου επί σκηνής. Και έχω πραγματικά μεγάλη όρεξη να συναντηθώ και να τα πούμε ζωντανά. Και με τη γενιά που είμαστε, μια γενιά τραγουδιστών, τραγουδοποιών που δεν έχουμε βρεθεί πολύ μεταξύ μας, εγώ νομίζω. Mm-hmm. Και όπου σταθώ και που βρεθώ, εγώ το προτείνω. Mm-hmm. Ελπίζω να ευωδώσει κάτι και να έχουμε μια συνεργασία σύντομα.
0: Το εύχομαι αυτό, πραγματικά ξέρεις τι εύχομαι. Να σηκώσεις το γιουκαλίλι, να ανέβεις στη σκηνή και να πεις πάμε πάλι ρε παιδιά και ξεκινάμε.
1: Αυτό είναι υπέροχο. Αυτό θέλω ακριβώς.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και σήμερα που συναντηθήκαμε. Έτσι και αλλιώς συναντιόμαστε κάθε φορά και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την υποδοχή και για την αγκαλιά σου που είναι πάντα εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στους ακροατές. Και τα χαιρετίσματά μου στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη Μαθέ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε την πρώτη ευχαίρεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και να τα πούμε μετά. Να ακούσουμε και κάποια ακόμη τραγούδια. Θέλεις δώρα? Πάμε.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon.

0: Των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

τα κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω

Γιάννης Μαθές, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν νωρίτερα μαζί μας και κουβεντιάσαμε για αυτήν την πραγματικά εξαιρετική δουλειά που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Με τα γόνατα χορεύουν είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς του Γιάννη Μαθέ με τον Μάνο Σαγκρή και τις συμμετοχές της Ελένης Τσαλικοπούλου, της Δήμητρας Γαλάνης και τόσο σπουδαίων μουσικών. Να, εδώ το μ' αρέσεις. Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε και είχαμε κουβεντιάσει και τότε με τον Γιάννη Μαθέ, υπάρχουν αυτοί οι στίχοι που ξεκινούν σχεδόν σαν, πώς το πω, σαν ερωτική εξομολόγηση. Γρήγορα όμως υπάρχει μια μετατροπή σε μια αποδοχή του άλλου, χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αυτή λοιπόν η εικόνα των διαφορετικών χρωμάτων, των ιδεών που δεν είναι συμβατικές πολλές των περιπτώσεων, είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δύο εξαίρετων αυτών ανθρώπων από το χώρο της μουσικής. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και σήμερα και συνεχίζω. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και τούτο, ένα από τα δύο μεγάλα ντουέτα του δίσκου. Η παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη, μας το είπε και ο Γιάννης Μαθές, έχει και ένα ιστορικό βάθος στη δική του πορεία, μια γνωριμία που ανάγεται στα πρώτα επαγγελματικά του χρόνια και με αυτούς τους στίχους που λένε, μιλάνε για την αγάπη σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, σαν πληγή, και εκείνη η φράση «πόσο μισώ να σ' αγαπώ» τελικά είναι ο πυρήνας της αντίφασης.

Να ακούσουμε και το δεύτερο ντουέτο του δίσκου, αυτή τη φορά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, και το τραγούδι αυτό μια εξομολόγηση για έναν έρωτα που γίνεται πληγή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζεται και ως μάνα και φώνησα. Κακό του έρωτα.

λέγαμε νωρίτερα ότι δεν εκφράζεται, συσσωρεύεται και τελικά γίνεται εκρηκτικό. Να, το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ. Για την αλήθεια που διαλέγεται, για την αγάπη που δεν εκφράζεται, για τον πόνο που κρύβεται. Μάνος Αγκρής, Γιάννης Μαθές.

0: Αύριο κανονικά στην ώρα μας, 4 και 5 περίπου το απόγευμα εδώ, για να κάνουμε ένα εξαίρετο μουσικό ταξίδι από αυτά που σας αρέσουν.
1: Ίσως το τέλος σε κραγείς.
0: Τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας ένας εξαίρετος μουσικός και ερμηνευτής, εγγονός του σπουδαίου κριτικού λιράρι του Μανώλη Ανδρουλάκη και γιος του τραγουδιστή του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές. Γεια σου Νίκο, αν μας ακούς. Ο Αντώνης Ανδρουλάκης θα είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει την πόλη βραδινή του, τη νέα του δισκογραφική πρόταση. Οπότε κάπως έτσι θα κλείσω σήμερα, μέχρι το αυριανό ραντεβού. Από τον Γιάννη Σκερλίδη που ήταν στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου που φρόντισε επιμελώς τους ήχους, να είστε καλά όλοι σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξιτήριο πήρε σήμερα 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η ιατρική τραυματία, μια νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ, παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Το πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Σαμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο, την πρέσβυρα καλής θελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Αυτή την ώρα η εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλήτρια την Πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη εξετάζει σοβαρά η οικογένεια του αείμνηστου γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του με αφορμή το στήσιμο της γιγαντιαίας εξέδρας για τη δωρεάν επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, για την οποία έχουν εκφραστεί και αρκετές αντιδράσεις. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Θερμοκρασία από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσω αλλιώς για τη βαριέ.

Γκραμάντι και εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Μαζί με τον Γκραμάντι και εμφανίστηκαν φυσικά οι Pet Shop Boys στο line-up και η Σεντ Ετιέν, Σλοβαίνος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτή τη στιγμή διαμένει στη Νέα Υόρκη ο Γκραμάντι και εμείς διαμένουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία την είχε την μυρωδίτσα της σήμερα. Ανακοίνωση γι' αυτό το λόγο εξέδωσε η εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, σχετικά με την έντονη δυσοσμία που επικρατούσε σε διάφορες περιοχές Θεσσαλονίκης σήμερα από το πρωί της Πέμπτης. Η χαρακτηριστική αυτή έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά είναι το τελικό αποτέλεσμα του ευτροφισμού. Όταν το νερό φτάνει σε αυτό το στάδιο, η μυρωδιά προέρχεται, σου λέει, από τις εξής διαδικασίες: από σύνθεση χωρίς οξυγόνο, καθώς το οξυγόνο στο νερό τελειώνει, οι ζωντανοί οργανισμοί και τα φύκη πεθαίνουν. Τότε αναλαμβάνουν δράση κάποια ειδικά βακτήρια, τα αναερόβια, τα οποία αποσυνθέτουν αυτή την νεκρή ύλη χωρίς τη χρήση οξυγόνου. Αυτή λοιπόν η αναερόβια αποσύνθεση παράγει αέρια όπως το υδρόθιο, η αμμονία και το μεθόνιο και εξού μεθάνιο. Εξού λοιπόν και αυτή η έντονη και άσχημη μυρωδιά που επικρατούσε σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Και πόσο χαίρομαι που ήδη οι κοριτσάρες μου, οι όμορφες, είναι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Εδώ και σήμερα, λέει, στο άκου να δει, Στέλλα και Νατάσα μαζί σου, για να απολαύσουμε τις ωραιότερες μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα σε μια εκπομπή σφινάκι, μέχρι τις 6 δηλαδή θα είμαστε κοντά σας, όχι μέχρι τις 7, διότι στις 6 συνδέονται. Είμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ και από εκεί θα ακούσετε μία εκπομπή από τις 6 έως και στις 8 με Ελένη Γιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Σήμερα λοιπόν 5η, 10 του μηνού, στα 13 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε κίνηση. Εσείς πολύ πολύ προσεκτικά. Σήμερα λέει 10 του Σεπτέμβρη γιορτάζει Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα, ό,τι είναι σε δώρα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Επίσης, αν σήμερα αξίζει να σημειώσω, μιας και βρισκόμαστε και σε ρυθμούς 90ης Death, αλλά και 41ου του Φεστιβάλ Δράμας, σαν σήμερα το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, να πούμε εμείς τα δικά μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, το δικό σας vibe, την ενέργειά σας, τη θετική σας διάθεση, την αισιοδοξία από εμάς την έχετε, στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, πειραγμένο Σίνερμαν για τη συνέχεια από Νίνα Σιμών και φύγαμε.

5η 10 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάντως λέει ένα καλοκαίρι, εγώ το πήγαινα από την αρχή. Και άκου να δεις, ο πλανήτης κατέγραψε τον θερμότερο Αύγουστο όλων των εποχών φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο συγκεκριμένος μήνας, δηλαδή ο Αύγουστος, αναδείχθηκε ως ο πιο θερμός που έχει μετρηθεί ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Τα δεδομένα της υπηρεσίας, τα οποία ανάγονται έως και το 1940, υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρώπη βίωσε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, ενώ και η Ελλάδα επηρεάστηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο μετεωρολόγος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, εξέδωσε προειδοποίηση για την επικείμενη αλλαγή του καιρού, η οποία αναμένεται να φέρει κακοκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους, ενώ θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω της πιθανότητας έντονων βροχοπτώσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκη, σήμερα 5η, έχουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν περισσότερο το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο έτσι, θα έχει μία αστάθεια όπως σας προαναφέραμε. Θα έχουμε και στην πόλη μας λίγη πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αγαπημένο Iggy Pop και Cry for Love. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στη Κουντουριώτου. Στην 26η Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω, στην Καρόλου Ντίλ και στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

ακού να δει τον 102, απόγευμα 5η, 10 του Σεπτέμβρη. Και επειδή πολλή λόγο γίνεται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σα τα λέγαμε και εμεί χθε μέσα από αυτή την εκπομπή και θέλουμε φυσικά τι δικέ σα τι απόψει. Γνωστή ιστοσελίδα έκανε, α πούμε, σαν δημοσκόπηση. Κάπω ήθελε να καταγράψει την γενικότερη άποψη του κοινού. Σχεδόν 2.000 αναγνώστε ψήφισαν, το 48% εδώ των Θεσσαλονικών θεωρεί ότι η επιλογή αυτού του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, ενώ το 28% εκτιμά ότι το αναδεικνύει. Από κοντά ακολουθεί και, ας πούμε, η συνδυαστική οπτική, που δεν αξιολογεί το ζήτημα ως ουσιώδες για τον δημόσιο διάλογο της πόλης, καθώς το 20% όσων συμμετείχαν σε αυτό το poll δείχνουν μηδενικό ενδιαφέρον για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ ένα 4% δεν θεωρεί σημαντικό το πού ακριβώς θα στηθεί η σκηνή. Αλλά, ξαναλέω, το 48%, το οποίο δεν είναι και λίγο, θεωρεί ότι η επιλογή του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, το οποίο αξίζει να σημειώσω ότι το διάσημο άγαλμα της παραλιακής Θεσσαλονίκης φιλοτεχνήθηκε το 1973 από τον γλύπτη Ευάγγελο Μουστάκα, ενώ χιτεύτηκε στην Πιστόλια στην Ιταλία. Όσο για το βάθρο και τον περιβάλλοντα χώρο, η επένδυση και των δύο έχει γίνει με βορειοελλαδίτικης προέλευσης μάρμαρα, σκούρο μάρμαρο Μελισσοχωρίου και λευκό μάρμαρο Βέρειας αντίστοιχα. Δυσαρέσκεια διαβάζω επίσης και από την οικογένεια του γλύπτη, μιας και τον αναφέραμε, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου εν ώψη της συναυλίας. Μεταξύ άλλων, καλά χθες εγώ με το που τελείωσα την εκπομπή εννοείται ότι σοκαρίστηκα στο γεγονός της είδησης του ξαφνικού χαμού ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, είτε τον ακούς αυτή τη μουσική είτε δεν ακούς αυτή τη μουσική, σε κάθε περίπτωση νομίζω μας σόκαρε όλους. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσω σήμερα. Είναι το ελάχιστο για να ποτίσω φόρο τιμής. Αφιερωμένη λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη θα είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Ο Αντώνης Ρέμος θα τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή επί σκηνής. Τα λέω και δεν τα πιστεύω αυτά που λέω. Ερμηνεύοντας τραγούδια του, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς αναμένεται να προβληθούν βίντεο και στιγμιότυπα από την πορεία του, αλλά και από στιγμές που έχουν μοιραστεί οι δύο καλλιτέχνες. Έγραψες όσες θύελες και ανέζησες μέσα σου. Αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Αυτά έγραψε ο Αντώνης Ρέμος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Λείπει πάλι ο Θεός». Όπως ξαναείπα, θα κλείσω την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη και ένα τραγούδι που το αγαπάω ιδιαίτερα. Τώρα θα συνεχίσω με Χωσέ Φελισιάνο, διότι έχει γενέθλια σήμερα ο Χωσέ Μονσεράτ Φελισιάνο Γκαρσία, πουερτορικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωστός για πολλές διεθνείς επιτυχίες. Σήμερα σβήνει τα 81 κεράκια, γεννήθηκε το 1945, γεννήθηκε τυφλός, ξεκίνησε τις σπουδές του στη μουσική σε πολύ μικρή ηλικία, μαθαίνοντας ακορντεόν και αργότερα κιθάρα. Στα 17 του παράτησε το σχολείο για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1968 με τη διασκευή του τραγουδιού των Doors, το Light My Fire. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών το 1969 το βραβείο Best New Artist of the Year. Και με αυτή τη διασκευή από τον Χωσέ Φελισιάνο και το California Dreaming, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Στα ύψη και πάλι τα καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτοψία στην κλινική στο Κολωνάκι. Στη δικαιοσύνη η οικογένεια του γλύπτου του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου αφιερωμένη στο Μαζονάκι, η συναυλία Ρέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

κερδίσαν σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη του 1966, το 7ο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Revolver. Βρίσκεται στο νούμερο 1 του Billboard 200. Μάλιστα θεωρείται από τα πρώτα ψυχεδελικά άλμπουμ και από τα πιο σημαντικά των σκαθαριών. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε, Eleanor Rigby, το οποίο το ακούσαμε έτσι λίγο σε πιο τσιλαριστή εκδοχή, πιο πειραγμένο, λίγο διαφορετικό. Και γι' αυτό το λόγο ακούσαμε Beatles. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 10 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, την έχει την κινησούλα του. Είπαμε, είμαστε και σε ρυθμούς εκθέσεως, 90 στον αριθμό, μέχρι και την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και Ολυμπιάδος και Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Αλλά βλέπω ότι έχει φορτώσει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου Νεάπολης Σικές μέχρι και την Ευκαρπία. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Να σας πούμε ότι ακυρώνεται η απόψινή και ευριανή θεατρική παράσταση στο Θέατρο Κήπου, μιας και μιλούσαμε για 90 ΔΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ακυρώνεται η παράσταση Άι Λαός, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, και σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, οι λόγοι της ακύρωσης είναι καθαρά τεχνικοί λόγω των συνθηκών ηχητικής ρύπανσης που δημιουργούνται από τις συναυλίες της ΔΕΘ, από την άμεση δηλαδή γυτνίαση με το Θέατρο Κήπου. Η διοργάνωση τονίζει ότι βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας και εναλλακτικού χώρου για τις επόμενες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Όσοι φυσικά έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, αυτά θα ισχύσουν για τη νέα παράσταση. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε μουσικά με Aerosmith, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Joseph Anthony Perry, γνωστός ως Joe Perry το καλλιτεχνικό. Το 1950 ή τη σβήνει τα 76 κεράκια. Αμερικανός μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος των Aerosmith από το 1971 μέχρι και σήμερα. Από το 1979 όμως και μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει επίσης και 6 solo album με το συγκρότημα που δημιούργησε, το The Joy Perry Project. Το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Aerosmith γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001. Οι πωλήσεις του συγκροτήματος ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν τιμηθεί με 31 βραβεία, μεταξύ αυτών 7 American Music Awards και 4 Grammy Awards. Εννοείται ότι μας ακούει, εννοείται ότι τον πήρα τηλέφωνο να του ευχηθώ Happy Birthday και να του πω να βάλει άκου να δει στον 102 για να ακούσει και την αφιέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα και στη φίλη μου την Αθηνά. Πότε θα ξανακάνεις, λέει, εκπομπή μέχρι τις 7, τι να μας κάνει μια ώρα. Είπαμε, εκπομπή σφινάκι, από εβδομάδα επανερχόμεθα στους κανονικούς μας ρυθμούς της. Πώς το λένε, στις εφαρμογές. Πώς το λέει στο κινητό, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό.

από Aerosmith, θα πάμε σε λίγο στην Patti Smith, διότι σαν σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη του 1979, σε μια συναυλία της, εκεί στην όμορφη Φλωρεντία, υπέροχη Φλωρεντία της Ιταλίας, η Patti Smith ανακοινώνει πως αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Θα επιστρέψει 10 χρόνια περίπου μετά. Και η Patti Smith είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ήρθαν φέτος, καλοκαιράκι 2026 στην Ελλάδα, συγκεκριμένα εμφανίστηκε στην Αθήνα στις 15 του Μάη στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμως όμορφες ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Πέμπτης πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Θα σας πάω στη Μύδια, στο Θέατρο Δάσους. Η εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη παρουσιάζεται και φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή ψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετράται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ηρωνία της. Στο ρόλο της Μύδιας, η υπέροχη Καρυοφυλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση του έρωτα, της εξουσίας, της ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας. 12 ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές τους ενώνονται και λειτουργούν λίγο ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Η Μύδια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη, μιλάει για την προδοσία, μιλάει για την εξορία, μιλάει για την αξιοπρέπεια, για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα, στην κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει, και αυτό είναι το αξιόλογο κομμάτι αυτής της παράστασης, τη Μύδια ως τέρας, αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα αναφέρουμε από 20 ευρώ. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι αυτό που λέει και η Patti Smith για τη συνέχεια, ότι εμείς έχουμε τη δύναμη και καμιά φορά εμείς έχουμε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Τώρα που είπα καρπούζι, σκέφτομαι το πεπόνι που έχω στο σπίτι μου και θέλω να πάω να το φάω.

Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη. Αύριο Παρασκευούλα, 11 του Σεπτέμβρη, θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Από τώρα θα ευχηθούμε καλό κουράγιο σε παιδιά, σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο. Να σας πω μεταξύ μας την αλήθεια, χαίρομαι που έχω φύγει από αυτό ακόμα με τα κουδούνια και τα σχολεία και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, υπομονή, ψυχραιμία και κουράγιο. Λοιπόν, στα πλαίσια τώρα των Music Events της 90ης Death, σήμερα έρχεται με ορμή, με φόρα, αυτό το υπερταλαντούχο πλάσμα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα στη ΔΕΘ, με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Σήμερα λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της, αλλά και νέες μουσικές στιγμές. Οι συναυλίες, αξίζει να σημειώσουμε, το Music Events Live 2026, ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν, φυσικά πάντα με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια live Ελεονόρα Ζουγανέλη. Live λοιπόν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Εκείνο το σημείο στον περιφερειακό, στο ύψος της Ευκαρπίας, ακόμα παραμένει φορτωμένο. Κατά τα άλλα, πάμε μια χαρά.

Στα πλαίσια των Music Events Live, 11ης 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη, σήμερα έρχεται με ορμή και φόρα η αγαπημένη η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αλλά όπως σας προανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με τον αγαπημένο μου, τον Γιώργο Μαζονάκη, Έλληνα τραγουδιστή. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90, είχε ως το τέλος της ζωής του, που δεν μπορώ να το πιστέψω, ξαναλέω, υψηλές πωλήσεις, μεγάλη απήχηση. Μπορώ να πιστέψω ότι είχε υψηλές πωλήσεις και μεγάλη απήχηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία. Σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει για τη φωνή του, για το προσωπικό του ύφος. Και σας έλεγα και νωρίτερα ότι αυτή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο, 12 του μήνα, θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν θα μπω στα υπόλοιπα, γιατί ακόμα είναι υπό έρευνα. Αναφέρομαι και στα αίτια θανάτου του και γενικότερα σε περισσότερες λεπτομέρειες. 4 πήγε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνιο Ζουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Λόγω της ΔΕΘ τελειώνουμε σήμερα στις 6, γιατί μετά τις 6 θα συνδεθούμε με το πτερύπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε πολίτες που περίμεναν σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλα Λαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Καλής Θελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυθης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που οι δοκιμές ήχου για την προγραμματισμένη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στο πλακόστρωτο της παραλίας μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν αρχίσει, οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ευάγγελου Μουστάκα, προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας παραγωγής, κάνοντας λόγο για βεβήλωση του έργου και χρήση του στο σκηνικό χωρίς σεβασμό. Από την πλευρά του Αντώνη Ρέμου, τόνισε ότι θα προβληθεί το έργο στη συναυλία με τον τρόπο που το αρμόζει και θα είναι μάλιστα αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας από εδώ, από το περίπτερο της R3, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούτε την Ελένη Ιατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. 90η Δεθ, λοιπόν, ένα ακόμη απόγευμα, 4 η ώρα ανοίγει η Διεθνής Έκθεση έως και τις 10 με εξαίρεση Σαββατοκύριακο, μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Όσοι είναι να προλάβετε, βάλτε το στον προγραμματισμό σας 10 το πρωί με 10 το βράδυ και μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα, προσωπικότητες, επιτεύγματα, δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους και το βράδυ ψυχαγωγία. Αρκεί να μπείτε στην ιστοσελίδα της Δεθ Ελέξπο και εκεί πέρα θα βρείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται. Να πάμε όμως λίγο στην επικαιρότητα, γιατί σήμερα είναι λίγο βαρύ το κλίμα, κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις. Είχαμε δύο κηδείες των δύο πιλότων από το, από το Phantom, το οποίο κατέπεσε στην Τανάγρα. Πρόκειται για τον Γιάννη Μπλέσκια, ο οποίος κηδεύτηκε στον πύργο της Ηλίας και στα Γιάννενα, εκεί όπου κηδεύτηκε ο Δημήτρης Πέτρου, που θα βάφτισε μάλιστα την 4 μηνών κόρη του σε λίγο καιρό.
0: Αυτές είναι τραγωδίες.
1: Γι' αυτό και σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κανείς δεν δίνει συνέντευξη, είναι βαρύ το πένθος. Απ' την άλλη, θες να σε πάω στο...
0: Από πένθος σε πένθος πάμε.
1: Δυστυχώς.
0: Έχουμε λοιπόν την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε, και θα έχουμε σήμερα τη συνέχεια του ρεπορτάζ σε σχέση με το πώς συγκρούστηκαν τα δύο λεωφορεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παγιωργίου συνεχίζει να νοσηλεύεται η 21. Τίμος Φακαλής, λοιπόν.
0: Τον τρόλ της R3.
1: Μαζί με τον Τίμος Φακαλής. Ναι. Δεν σταματάνε τα παιδιά. Ναι. Οργώνουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε το καταγράφουμε και το μεταφέρουμε σε τηλεθεατές και ακροατές. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι στον 21 χρόνων που χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο γιατί τραυματίστηκε από το λεωφορείο που έπεσε στη στάση και όλη η στάση πάνω της, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παγιωργίου. Χθες είπαμε
0: είναι
1: ότι
0: σταθερή η κατάστασή της.
1: Είναι σταθερή. Σοβαρή αλλά σταθερή. Με όλα τα αυτά η 62χρονη παίρνει σήμερα εξιτήριο. Χθες πήρε η 17χρονη και η 50χρονη.
0: Ωραία.
1: Αναζητώνται τα αίτια βέβαια. Τι πτέει και να διορθώσουν τα αίτια.
0: Γι' αυτό θα έχουμε το σύμβολο Δανειλίδη και σήμερα. Για να δούμε εκεί ο δρόμος που δεν έχει πεζοδρόμιο, που είναι κατηφορικός, που είναι οι δύο δήμοι που συναντώνται, Παύλου Μελά και Νεαπόλεως Αιγαίων, τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε πάλι χτύπα ξύλο ένα τέτοιο συμβάν.
1: Πάντως όλοι μιλάνε για έναν δρόμο πριν από 10 χρόνια, άλλη μια 25χρονη έχασε τη ζωή. Σε έναν δρόμο που δεν είναι καλά φτιαγμένος, που δεν είναι καλά φωτισμένος, που δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
0: Λοιπόν,
1: Αλέξανδρε, θα πας στη συναυλία. Αντώνη Ρέμου και στο στιγμή, άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στο Βουκακεφάλαιο.
0: Όχι.
1: Ξέρεις ποια είναι τα νεότερα.
0: Αυτό που θέλω να κάνω είναι. Δεν σε διευκολύνω τώρα με
1: δεν
0: το
1: με διευκολύνεις, γιατί η οικογένεια του Γλύπτη κινήθηκε νομικά. Έχουμε εξελίξει επί του θέματος.
0: Αναμενόμενο ήταν. Εγώ τα έλεγα, αλλά δεν μας ακούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε το.
1: Να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει.
0: Να πούμε την ατζέντα της εκπομπής μας. Mm-hmm. Θα εκκινήσουμε όπως σας είχαμε ενημερώσει χθες.
1: Φιλαρμονικές κάθε απόγευμα διασχίζουν όλη τη Διεθνή της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, και δίνουν τον παλμό, λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, γιατί είπαμε ότι σήμερα από τις 6 και 5 θα έχουμε εδώ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Θα ακολουθήσει μετά, ποιος θα ακολουθήσει 6:30.
1: 6:30 λοιπόν θα πάμε στο Γιώργο τον Πατούλη, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
0: ο οποίος,
1: καθότι η κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου μπήκε μέσα σε αυτό το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αχα. Την ώρα που είχε υποβληθεί σε μια διαδικασία κατά πληροφορίες και του κυρίου Γιαννάκου, του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ, πλασμαφαίρεσης. Άλλοι κάνουν λόγο για άλλες διαδικασίες. Θα δούμε τελικά, είχε άδεια αυτό το ιατρείο, ήταν δηλωμένο και επιστοποιημένο αυτό το μηχάνημα, τι δεν πήγε καλά, υπήρχε.
0: Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις λέει. Αυτά που άκουγα το πρωί στις συνεντεύξεις γιατρών, προέδρων, πρώην και νυν και λοιπά, ιατρικών συλλόγων, δεν υπάρχει. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, έχουν τα μηχανήματα.
1: Πλασμαφαίρεση για ιατρικούς λόγους, για πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Έτσι, μόνο
1: όχι
0: τρία.
1: Για λόγους αναζωογόνησης και ομορφιάς.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Και πάλι, άκουγα τον κύριο Πατρίκη που λέει: όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο, πρέπει να βλέπεις επινακίδα τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και πώς ορίζεται. Το έχεις δει σε πολλά ιατρία. ιατρία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, έχεις δει πολλούς που ψάχνουν με το που μπαίνουν σε ένα ιατρείο.
1: Όχι,
0: να λένε στον γιατρό, φέρε μου την άδειά σου.
1: Την άδειά σου δεν μπορείς να πεις, αλλά πρέπει σε αυτή την πινακίδα με αριθμό αδείας και τα σχετικά. Ναι. Μπορεί να υπάρχει, ας είμαστε με αφορμή αυτό το γεγονός λίγο υποψιασμένοι. Όταν μπαίνουμε σε κάποιο ιατρείο,
0: είναι πρόβλημα.
1: Τι να κοιτάμε. Κάποιος έρχεται προς τα εδώ, λοιπόν.
0: Είναι ζήτημα όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή, που θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι σε λίγο...
1: Βλέπουμε επίσημα στον κύριο Νατσιό από την
0: βεβαίως.
1: Νίκη να κάνει τη βόλτα του στα...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στα περίπτερα της ΔΕΘ. Έχουμε λοιπόν και το μικρόφωνο έτοιμο να μας κάνει μια δήλωση.
0: Βεβαίως.
1: Τι καλησπέρα
0: σας. Είστε καλά?
2: Καλά είστε.
0: Καλά, όμορφα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι καλώς
1: λοιπόν.
0: Ήρθατε, δηλαδή την Κατερίνη, τώρα καλώς ήρθατε.
2: Και τα τρία παιδιά μου εδώ μένουν.
0: Το ξέρω.
2: Εδώ τα σπιτικά του.
0: Ελάτε, καθίστε, κύριε Πρόεδρε, για λίγο να μας πείτε μια κουβέντα εδώ στο περίπτερο. Το φιλόξενο ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο, για όλα τα κόμματα, για όλες τις απόψεις.
2: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τη φιλοξενία του ραδιοφώνου. Κάνουμε την περιήγηση.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Το ξέρω. Ναι, κάνω περιήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχω πει ότι έχει χάσει την εμπορική της διάσταση. Mm. 50% συμμετέχει το κράτος. Αλλά να πω καταρχάς ότι σήμερα έτσι, η Ελλάδα κίνδυνε τα δύο παιδιά της, τους δύο ήρωες αεροπόρους.
1: Μόλις το είπαμε.
2: Και θα πω και κάτι άλλο. Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζουνάκης, ο οποίος μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας μια τελευταία του συνέντευξη, και έλεγε ότι ο άνθρωπος πηγαίνει στο Άγιο Όρος για να προσευχηθεί και μία φράση είναι πολύ ωραία που είπε. Εμένα λέει με κρατούσαν η πίστη και η πίστα.
0: Η πίστη και η πίστα.
2: Η μουσική. Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ο Θεός σου αναπαύσει. Κοιτάξτε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι δυστυχώς ο πρόεδρος κυβερνήσεως στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δεν υλοποίησε καμία από τις δεσμεύσεις που είχε. Έταξε λαγούς με τετραχύλια. Απογοητεύτηκαν κυρίως οι μικρομεσαίοι, τους οποίους τους πήγε με βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο. Έδωσε 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση από του χρόνου και μάλιστα καθαρά είναι 380 ευρώ. Μας μίλησε για το εκατοστάρικο που δίνει στα ήδη 300 που υπάρχει στους συνταξιούχους και βέβαια αυτό που είναι πρόκληση σε ένα ελληνικό λαό που το 70% έχει καταθέσεις κάτω από ένα χιλιάρικο. Πιστεύω ότι το 50 δεν έχει καθόλου καταθέσεις, που τα βγάζει πέρα αυτός ο λαός μέχρι τις 20 του μηνός, είπε για να στηρίξει την οικογένεια και τα παιδιά τους ότι βάλτε ένα κατοστάρικο, θα βάλω εγώ ένα κατοστάρικο. Ενώ ξέρουμε ότι στην Αγγλία που εφαρμόστηκε, δεν ήταν καμιά ιδέα πρωτότυπη, μόνο το κράτος συμμετείχε με τρεις δόσεις και έτσι τα παιδιά

ότι βάλτε ένα κατοστάρικο, θα βάλω εγώ ένα κατοστάρικο. Ενώ ξέρουμε ότι στην Αγγλία που εφαρμόστηκε, δεν ήταν καμιά ιδέα πρωτότυπη, μόνο το κράτος συμμετείχε με τρεις δόσεις και έτσι τα παιδιά.

0: από ένα παλιό ποίημα το Κρυφό Σχολείο. Να ξαναδώσουμε ζωή στην αποσταμένη ελπίδα του λαού μας. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Είναι δύσκολη περίοδος, πολλά τα έξοδα και δυστυχώς καθυλωμένοι μισθοί. Εντάξει, η ελπίδα πρέπει να σιγοκαίει. Μαγιά στο λαό μας υπάρχει σίγουρα. Πάντοτε όταν υπάρχει λίγη μαγιά μπορεί να ζυμώσει όλο το φύραμα. Αλλά θέλει και γερά χέρια. Ωραία. Αυτά τα χέρια δεν είναι του κύριου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Ο κύριος
1: Μητσοτάκης
2: πάντως είπε δεν υπάρχει άλλο δημοσιονομικό περιθώριο. Εσείς βλέπετε κάπου να υπάρχει
0: γιατί
2: αυτό
0: να
2: το
0: πιστέψει,
2: δημοσιονομικό.
0: Γιατί να πιστέψει.
2: Το βλέπετε κάπου.
0: Βεβαίως.
2: Συγκεκριμένα.
0: Όταν, να σας πω κάτι. Όταν δίνει 12,1 δισεκατομμύρια για να αποπληρώσει δάνεια. Θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Όταν το σπίτι σου βρίσκεται σε δεινή θέση, είναι φτωχό, έχει παιδιά τα οποία πρέπει να τα σπουδάσει, να τα μεγαλώσει, να τα θρέψει, δεν πας και εξοφλάς δάνεια τα οποία τα έχεις κάνει διακανονισμό, κοιτάς πρώτα το σπίτι σου, να ζεις αυτό το σπίτι και μετά ξεπληρώνεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, όντως θα έλεγα υπάκουο στους ξένους, πρώτα προσπαθεί να ικανοποιήσει τους ξένους και μετά το σπίτι του που λέγεται Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Αλεξάνδρε, να γυρίσουμε τελείως σελίδα και από τη ΔΕΘ που πήραμε λίγο κλίμα νωρίτερα, να πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να πάμε
0: στις όμορφες πλευρές.
1: Τις
0: μαζό,
1: μνήμες,
0: θα ζω για να...
1: Τις μνήμες.
0: Ναι, πλέον, για να τραγουδώ, λέγανε πολλοί.
1: Δυστυχέστατα, ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν μαζί του πολύ ωραίες στιγμές και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον 102 FM τον Γιώργο Κοτοπούλη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης στην Πάτρα, πρώην πρόεδρος από το χώρο της εστίασης στο ολόκληρο τον ομό Αχαΐας. Στο μαγαζί του κυρίου Κοτοπούλη. Ήταν νεαρός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί η δισκογραφική του εταιρεία τον ανακάλυψε και του έκανε πρόταση για την πρώτη συνεργασία. Λοιπόν, κύριε Κοτοπούλη, καλησπέρα σας. Τον θυμόμαστε πολύ γλυκά, πολύ όμορφα. Έτσι πιστεύω θα ήθελε και ο ίδιος να τον θυμόμαστε, τον Γιώργο. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες στιγμές από τότε, όταν ήταν νεαρός και ήταν στο μαγαζί σας.
2: Ο Γιώργος ήταν ένα 20-22 χρονών που συνεργαστήκε μαζί μου. Εκεί τον γνώρισα. Ήταν ένας τραγουδιστής μικρός. Και στην ηλικία αλλά και στο Βεληνικές φάνηκε από την πρώτη στιγμή για εμάς που κάνουμε δουλειά από πολλά χρόνια, φάνηκε ότι θα είχε εξέλιξη, βέβαια όχι τόσο μεγάλη, γιατί είχε αέρα, είχε χαμόγελο, ήταν πολύ κοινωνικός.
0: Που τον έκανε να ξεχωρίσει για να φτάσει τόσο ψηλά, πώς τον βλέπατε τότε σε εκείνα τα χρόνια, τα μικράτα του?
2: Είχε ψυχή. Είχε ψυχή και θα σας το πω, γιατί μία σεζόν καλοκαιρινή που δουλεύουμε μαζί, νομίζω το 92, τον γνώρισε ο Νίκος Μωρατίδης και έτσι τον πήγε στην δισκογραφική εταιρεία στην Αθήνα. Αλλά σε εμάς συνέχισε να δουλεύει, παρόλο ότι δεν πήγε συμβόλαιο, παρόλο ότι πήγε στην Αθήνα και κατάλαβα στην επιστροφή του την επόμενη μέρα που γύρισε, γιατί δουλεύω μαζί. Κατάλαβα από το πρόσωπό του ότι η ευχαρίστηση που ένιωσε ήταν πολύ μεγάλη, γιατί φάνηκε στο πρόσωπό του ότι έβλεπε την επιτυχία. Την έβλεπε την επιτυχία, ράχεται. Δεν διέκοψε τη συνεργασία του μαζί μας. Περίμενα να τελειώσει η σεζόν και μετά πήγε στην Αθήνα.
0: Είχατε μιλήσει πρόσφατα μαζί του?
2: Βέβαια, είχα μιλήσει κάπου
0: σε τι κατάσταση ήταν? Σας είπε για προβλήματα υγείας δηλαδή?
2: Όχι, δεν μου είπε για προβλήματα υγείας, μου είπε για προβλήματα ψυχολογικά. Μου είπε δηλαδή για προβλήματα ότι κάποια στιγμή είχε μεγάλο άγχος για μια συναυλία από την οποία ετοιμάζεται για την Αθήνα. Ήθελε να κάνει καλή δουλειά εκεί. Ήταν τελειωμένη έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να πούμε στον κόσμο μας ακούει ότι έχουμε καμιά 20 μπάντες, ορχήστρες, πεάνες, πεανίζουν και αυτή τη στιγμή δεν πεανίζουν. Χτυπούν τα ταμπούρλα.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι σαν το...
0: Που πέρασε, χθες είχαμε τις Καλαμαριάς, τώρα είναι του Δήμου Παύλου Μελά, λοιπόν.
1: Μπράβο, ναι, είναι αυτό που είχε πει
0: γυρνάνε
1: ο πρόεδρος,
0: στα περίπτερα
1: τα χτυπάνε τα ταμπούρλα, εμείς τα χτυπάμε τα ταμπούρλα και αυτοί τα χορεύουν, κάπως έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Κοτοπούλη, δεν ακούω καλά την επιστροφή μου.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε μια χαρά, εγώ δεν ακούω καλά.
0: Τι σας έλεγε λοιπόν τελευταία φορά που συναντηθήκατε?
2: Τώρα με τον Αύγουστο. Τελευταία φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, τι σας είπε?
2: Για την συναυλία την οποία ετοίμασε στην Αθήνα, κάπου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ήταν τελειομανής, αυτό το ήξερα.
1: Στην Αθήνα, γιατί άκουσα τον πρωί ότι ετοίμαζαν δύο μεγάλες συναυλίες στον ελληνισμό της Αυστραλίας για τις 20 του μήνα.
2: Όχι, εγώ ξέρω ότι είπα εμένα αυτό που μου είπε ότι ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ήταν ακίνητο.
2: Δεν ήθελα να μάθω πού και πώς και τι. Δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στην Πάτρα. Αλλά είχε άγχος γι' αυτό. Ξέρω ότι είναι τελειομανής, ότι ήθελε να κάνει, ήθελε να κάνει πάντα καλά τη δουλειά του και ήθελε σε αυτό. Και μου είπε ότι εντάξει, ήξερα ότι έχει τα ψυχολογικά προβλήματα, ότι δεν ήταν καλά με την οικογένειά του. Δεν ήταν καλά με τους δικούς του. Του είχε στοιχήσει πάρα πολύ το ότι του είχαν στοιχήσει και τον είχαν βάλει με το ζόρι.
1: Ναι, τέλος πάντων, αυτά είναι οικογενειακά, δεν ξέρουμε τι είχε συμβεί.
2: Τέλος πάντων, ο Γιώργος σημασία έχει ότι από τότε που έφυγε την Πάτρα και τότε πριν από 30 τόσα χρόνια που δουλέψαμε μαζί και κάθε φορά που ερχόταν, γιατί ερχόταν πολύ συχνά στην πόλη και δεν ερχόταν για δουλειά, ερχόταν για να δει τους φίλους του, γιατί ο Γιώργος δεν ήταν την Πάτρα, αλλά ένιωθε πατρινός. Είχε πολλούς φίλους εδώ. Ήταν πάντα ο ίδιος, δεν άλλαξε. Αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που ήταν για μας.
1: Ότι ήταν αυθεντικός δηλαδή, αυτό θα λέω.
2: Αυτό που βλέπατε δηλαδή σε κάποιες συνέντευξεις ή σαν δημοσιογράφοι.
0: Δεν μεγαλοπιάστηκε, δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε, σας εκτίμησε.
1: Ο κόσμος της νύχτας τον ήξερε πάρα πολύ καλά. αλλά τον έμαθε ευρύτερα ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνη την μουσική εκπομπή με τους τρεις συναδέλφους του, με το Voice, μπράβο, όπου ναι, εκεί...
0: Τον έμαθα ως προσωπικότητα, εκεί, εννοείς.
1: Ως προσωπικότητα που είχε μια ανθρωπιά που έπαιρνε από δίπλα τα νέα παιδιά να τραγουδήσει μαζί τους, να τους ενισχύσει, να τους υποστηρίξει.
2: Έτσι ήταν, έτσι ήταν.
1: Αυτό, η ψυχούλα, ήταν, δηλαδή, εκεί αναδεικνύεται και ο άλλος αν είναι αλαζόνας, αν είναι αυθάδης, αν είναι,
2: όχι,
1: έχει έπαρση.
2: Έτσι, έτσι ήταν, δηλαδή, είτε ήταν η ψυχούλα κάμερα και τράβαγε, είτε τράβαγε η κάμερα, είτε ήταν μόνος, είτε τραγούδαγε, έτσι, είτε τραγούδαγε, ήταν το ίδιο πρόσωπο.
1: Αυτό,
2: δεν,
1: αυτό είναι το σημαντικό.
2: Δεν τροποποιείτε, δεν άλλαζε, δεν είχε άλλη εικόνα.
1: Θα χαιρετήσουμε και την ελληνική αστυνομία, η οποία περνάει. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
2: Δεν χρησιμοποιείς άλλες λέξεις.
0: Πώς θα το θυμάστε λοιπόν και να κλείσουμε με αυτό.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά, δεν μιλάγε διαφορετικά, δεν είχε άλλους τρόπους. Αυτός ήταν αυθεντικός, ήταν αληθινός.
1: Έτσι.
2: Δυστυχώς ήταν άτυχος.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, θα έχουμε όμως συντροφιά, τα τραγούδια του, την παρουσία του. Είναι τόσο σημαντικό, κύριε Κωτοπούλη, εσείς το γνωρίσατε από κοντά, δουλέψατε μαζί, ήσασταν επαγγελματικά δεμένοι κλπ. Ότι ξαφνικά, εκεί που δεν το ξέρεις, βλέπεις το αποτύπωμα που έχει μια προσωπικότητα καλλιτεχνική σε έναν κόσμο. Και έλεγες, σου έλεγε, έφυγε ο Μαζονάκης, έφυγε ο Μαζονάκης, έφυγε ο Μαζονάκης. Δηλαδή, λες, τόσος πολλής κόσμος που τον είχε αγγίξει το στυλ του, η προσωπικότητά του, η φωνή του, γιατί ήταν φωνάρα.
2: Δεν το έπαιξε φίρμα, δεν φούσκωσε.
1: Η φωνάρα.
2: Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε. Μετά από χρόνια από τότε που έφυγε να δικαιτραγούδαγε στην Πάτρα και έφυγε παρόλο που ερχόταν, βρήκε στον δρόμο στην Πάτρα που είχε έρθει, βρήκε ένα σερβιτόρο που τότε δουλεύαμε μαζί. Χαιρετηθήκανε κανονικά με το όνομά του κτλ. Και του λέει ο σερβιτόρο, τι γίνεται, κάνει, και του λέει ο σερβιτόρο, εγώ σε 15 μέρε παντρεύομαι. Οπότε ο Γιώργος βάζει το χέρι του στη τσέπη, βγάζει όλα τα λεφτά που έχει και τα βάζει στη τσέπη με τον Τζόρι. Ο σερβιτόρος δεν ήθελε να τα πάρει, του λέει δεν μπορεί να μου δώσει όλα τα λεφτά. Πάρε, του λέει, εγώ θα τα βρω. Αυτό μου το είπε ο σερβιτόρος, δεν μου το είπε
1: ο σερβιτόρος. Το μεσημέρι ακούγαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, τον πήρε το συνεργάτη του μια κυρία από τα Γιάννα, που είχε ανάγκη από ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Και αφού πιστοποίησε και είπε το συνεργάτη του, δες το, τσεκάρισε το κλπ. Αυτόματα και έγινε, αφού επιβεβαιώθηκε ότι όντως το είχε ανάγκη και λοιπόν.
2: Το είχε ανάγκη. Ναι, εμένα λοιπόν έφυγε λοιπόν ο Γιώργος, του λέω όχι, δεν πάρτε τα χρήματα και μόλις έφυγε βάζει το χέρι του στην τσέπη ο σερβιτόρος ο δικός μας, βγάζει τα χρήματα και ήταν 1500 ευρώ. Λοιπόν, που γι' αυτό για το γάμο που έκανε ήταν σωτήρια διαδικασία.
1: Σωτήρια διαδικασία.
2: Θέλω να πω ξέρεις, δεν έβγαλε δηλαδή ένα πάκο να κρατήσει ένα 50, ένα 100, ένα 200, να χωρίσει.
1: Ναι.
2: Αυτά που είχε, αν ήταν 500, τότε ήταν 500, ήταν 3.000.
0: Αυτή ήταν η καρδιά του. Κύριε Κωτοπούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα μας στην Πάτρα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Πάμε να συναντήσουμε, Ελένη.
1: Να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν γνώστης μιας κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο και που σήμερα πήγε και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επισκέφθηκε το χώρο. Mm-hmm. Παρουσία και εισαγγελέα, παρουσία και αστυνομικών δυνάμεων. Κύριε Πατούλη, τι ακριβώς συνέβαινε, ήταν ιατρείο, ήταν ιατρικό κέντρο, ήταν διαπιστευμένο και πιστοποιημένο για να κάνει τέτοιες διαδικασίες πλασμαφαίρεσης όπως αρχικά υπόθηκε, τι ήταν τελικά?
0: Και κάτι άλλο, κύριε Πατούλη, αν μου επιτρέπετε, για να δώσετε μια συνολική απάντηση. Ακούσαμε ότι στην Ελλάδα πιστοποιημένα είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν όλο την απαραίτητη προστασία.
1: Και όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για πολύ σοβαρές αρρώστιες.
0: Για να κάνουν
1: αρρώστιες.
0: Αυτή τη σοβαρή πλασμαφαίρεση, αν το λέμε σωστά, είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία. Είναι έτσι?
2: Ναι, λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, όσον αφορά το ιατρείο αυτό, είχε δοθεί άδεια συστέγασης από τον Ιατρικό Σύλλογο το 2013 για παθολογικό, για παθολόγο και για γιατρό ανεφητικότητας, κάτι το οποίο κατόπιν αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει σχέση με το να εξετάζουν παθολογικά περιστατικά είτε σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το ότι αυτή τη στιγμή αυτό εμείς το διαπιστώσαμε όχι μόνο κατά τον έλεγχο για να δώσουμε την άδεια, αλλά και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και άλλους ελέγχους τους οποίους κάναμε και στους οποίους σαφέστατα διαπιστώσαμε ότι λειτουργούσε μέσα από μια διαδικασία παθολογικής και όχι πλασμαφαίρεσης ιατρείου. Mm-hmm. Και αυτό το διαπίστωσε 3 φορές το 24 και 2 το 25 αλλεπάλληλες ιατρικές της Επιτροπής Επισκέψης.
0: Το διαπίστωσε και τι έκανε?
2: Διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
0: Και γιατί συνέχισε να λειτουργεί?
1: Και ποια τα μέτρα που ελήφθησαν, δηλαδή, από την
2: ΕΚΤ. Δεν με παρακολουθήσατε.
0: Όχι, σας παρακολουθώ, ναι.
2: Το ιατρείο, λοιπόν, λειτουργούσε ως ιατρείο παθολογικό. Mm. Κάτι το οποίο είχε δοθεί επίσημη άδεια και νόμιμη άδεια μέσα από τον έλεγχο της συστέγασης ενός παθολόγου και μιας ανεφητικότητος γιατρού. Mm-hmm. Αυτό, λοιπόν, το παθολογικό ιατρείο, εκτός από το ότι όταν δόθηκε η άδεια είχε ελεγχθεί, συγχρόνως ελέγχθηκε και το 2024 σε επίπεδο δειγματοληπτικού ελέγχου ιατρείων που έχουν πάρει αδειοδότηση για να δούμε ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο που είχαν πάρει την άδεια, αλλά και το 25 επ' αφορμής μιας λεκτικής καταγγελίας ότι είναι ένα ολιστικό ιατρείο, ναι, και στο οποίο δεν βρήκε η Επιτροπή τέτοιο έγγραφο, τέτοιο, συγγνώμη, μηχάνημα. Και από την άλλη πλευρά, επειδή είχε πει ότι πρέπει να φύγει από το ιατρείο ένας αναδευτήρας, ένα μικρό δηλαδή εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται σε παθολογικά ιατρία, έγινε και μια συμπληρωματική επίσκεψη το Νοέμβριο του 25 και δεν βρέθηκε,
0: κύριε Πατούλη,
2: να πλασμαφαίρεση.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, από το συνολικό, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, από τη συνολική εξέταση είστε σε θέση ή χρειάζεται κι άλλες έρευνα και άλλη από τη σημερινή επιτόπια εξέταση? Ναι. Είχε ή δεν είχε τα απαιτούμενα?
2: Όσον αφορά από τη σημερινή επίσκεψη, την οποία έγινε από Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και από τον Εισαγγελέα, υπήρχαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναλώσιμα υλικά για αυτήν, καθώς επίσης, και αυτό είναι, και αν θέλετε, παρά το ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα σε τέτοιο ιατρείο να λειτουργεί πλασμαφαίρεση.
1: Αυτό ήταν όλα δηλωμένα, πιστοποιημένα, με άδειες, ή ήταν όλα, υπήρχαν εκεί γιατί έτσι θέλανε και τελείως παράτυπα?
2: Εντελώς παράτυπα, δεν υπήρχε καμία άδεια λειτουργίας για πλασμαφαίρεση, προφανώς, διότι δεν μπορεί να λειτουργούν τέτοια μηχανήματα σε απλά ιατρία. Υπήρχε μόνο η άδεια λειτουργίας ενός παθολογικού ιατρίου και προφανώς για την διάγνωση και θεραπεία παθολογικών νοσημάτων και όχι ιατρικών πράξεων με τέτοια μηχανήματα.
1: Υπήρξε μια νεαρή κοπέλα, σήμερα 23 ετών, κύριε Πατούλη, μαζί σας ήταν στην τηλεόραση ΣΕΡΤΡΙΑ στην απογευματινή εκπομπή, που είπε ότι από 16 χρονών, ενώ σήμερα 23, επί 7 έτη δηλαδή, έκανε πλασμαφαιρέσεις για τους δικούς της λόγους.
0: Στο συγκεκριμένο.
1: Αυτό βγήκε και είπε. Οπότε, εφόσον πηγαίναν άνθρωποι για τους όποιους λόγους, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικής, να κάνουν κάτι τέτοιο, υπήρχαν όλες ο αναγκαίος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει μια τέτοια έκτακτη κατάσταση που υπήρξε μια υποτροπή, κάτι πήγε στραβά, δεν άντεξε ο οργανισμός, όπως από έναν απεινιδωτή μέχρι την εξειδίκευση.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς το σε καταθέτω. Δηλαδή, δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές για να λειτουργεί ένα τέτοιο μηχάνημα, όπως και δεν υπήρχε όμως καμία έγγραφη καταγγελία κανενός. Προφανώς πηγαίναν και αρκετά επώνυμοι άνθρωποι να κάνουν πλασμαφαίρεση, που δεν είναι μια ιατρική πράξη απλή.
0: Ναι.
2: Είναι μια
0: διαδικασία. Κύριε Πατούλη, συγγνώμη που διακόπτω, επειδή
2: γίνεται σε ιατρία και γίνεται σε νοσοκομεία.
0: Συγγνώμη που διακόπτω.
2: Και στο εξωτερικό, σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας όπως στη Γερμανία και Ελβετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Σαρπάξανε 6 ώρα, σας περιμέναμε. Δεν πειράζει όμως.
3: Είμαστε σε διαρκές τρέχεις.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε
3: στη
1: Θεσσαλονίκη. Μια χαρά εσείς.
3: Είστε καλά. Χαίρομαι.
0: Είμαστε λίγο στενά εδώ. Πέτριο το εδώ. Εδώ. Εντάξει. Έτσι μόνο. Να προσέξουμε. Πόσο. Δεν τη βάλω την κάσκα.
3: Θέλει κάποιος να το
0: πάρει. Βάλτε λίγο. Βάλτε και λίγο. Αυτό εδώ.
3: Ωραία.
0: Και εγώ λίγο να σηκωθώ. Ελάτε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Οπα.
4: Η πλεύση είναι η λύση για να σηκωθούμε ψηλότερα.
0: Η πλεύση είναι για να πάει έτσι.
4: Η πλεύση είναι η λύση. Ήταν και το σύνθημα της συνέντευξης τύπου. Είναι και το... Είναι και ο τίτλος αυτής της επόμενης περίοδου που ξεκινάμε, δυναμικά για την πλεύση ελευθερίας. Θα μου φέρουν οι συνεργάτες μου κάποια στιγμή να σας δώσω και δύο δωράκια, που είναι αυτά που μοιράσαμε στους δημοσιογράφους.
0: Λέμε όχι στη δωροδοκία.
4: Δεν είναι δωροδοκία, διότι δεν περιμένουμε ανταλλάγματα, αλλά σας εφοδιάζουμε με την πληροφορία του προγράμματός μας.
0: Εμείς, γιατί αυτό εδώ, μετά από 11 χρόνια, 2015-2026, το ονόμασα Σπαράγματα Μνήμης.
4: Μάλιστα.
0: Γιατί η σχέση ζωής Κωνσταντοπούλου και ΕΡΤΡΙΑ είναι από τότε

0: Λέει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, διορίζεται με θητεία ενός έτους προσωρινή τριμελής διοικούσα επιτροπή του καταργηθέντος με την Κία ΤΑΔΕ ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ3.
1: Ναι.
0: Εδώ ήταν αυτός ο νόμος του 2015 και στη συνέχεια...
1: Επειδή
0: η Κωνσταντοπούλου, ναι, μια φορά θα ακούς, δεν θα μιλάς μόνο. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί περιμέναμε 11 χρόνια να τα πούμε αυτά, γιατί πρέπει να τα πούμε, είναι ιστορία. Και είναι η ιστορία του καναλιού, είναι η ιστορία της πόλης Θεσσαλονίκης. Και με αυτό είναι, γιατί ερχόσουν στην ΕΡΤ της ανεργίας, και του Μαύρου, 13-15, που δεν έκλεισε ποτέ, γιατί λειτουργήσε η ελεύθερη ΕΡΤ, με τους 40 ανθρώπους από Αθήνα.
1: Τους 40 ανθρώπους που πορευόμασταν με τα πόδια.
0: Και έρχεται η ώρα, λοιπόν, από τα πρακτικά της Βουλής. Η ζωή θέλει πάντα να κλειδώνει αυτό που κάνει. Δεν το έβαλε μόνο ως 5α, ήρθε η ώρα αυτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4 να ψηφιστεί. Πετάγεται ο Γκιώκας από το ΚΚΕ και λέει, μα ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο. Ή η Κωνσταντοπούλου όμως που δεν καταλαβαίνει από τέτοια λέει, όχι, την ψηφίζουμε ξεχωριστά. Εννοεί την τροπολογία για την ΕΡΤ3. Και θα εσωματωθεί επειδή είναι βαλμένη σαν παράγραφος. Αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση σε σχέση με την ψήφο και κάποιος θα τροποποιούσε την ψήφο του, αν δεν ήταν εσωματωμένη, θα το καταγράψουμε τώρα. Πρέπει όμως να ψηφιστεί ξεχωριστά η τροπολογία για την ΕΡΤ3. Και λέει, πρέπει να γίνει δεκτή και να εσωματωθεί. Γίνεται δεκτή η τροπολογία, ρωτά η πρόεδρος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολλοί βουλευτές, ναι. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, λέει όχι. Ο κύριος Λαγός από τη Χρυσή Αυγή λέει παρόν. Ο κύριος Δανέλης από το ποτάμι λέει όχι. Είναι πρακτικά της Βουλής αυτά που δείχνουμε. Δεν είναι δικά μας, είναι πρακτικά της Βουλής. Λοιπόν, ο κύριος Γκιώκας του ΚΚΕ λέει παρόν και η πρόεδρος λέει. Άρα η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4, δηλαδή την ΕΡΤ3, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και λέει ένα τα κόμματα που μόλις είπα. Η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία και θα ενταχθεί στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου με τον τρόπο που το βλέπετε αποτυπωμένο. Ήταν απόλυτα αναγκαίο αυτό που έγινε, γιατί οριοθέτησε θεσμικά την ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια της ΕΡΤ3 που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη το μοναδικό κανάλι με πανελλαδική εμβέλεια για όλη την Ελλάδα. Ο λόγος εσάς. Περίμενα 11 χρόνια να τα πω αυτά. Να στα πω και ήταν το αναγκαίο ευχαριστώ για αυτά που έκανες για την ΕΡΤ3.
1: Είναι κοινά βιώματα, είναι και για μένα πολύ συγκινητικό, γιατί ήμουνα από την πρώτη στιγμή στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3. Από την πρώτη στιγμή όταν έπεσε το Μαύρο, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στις 11 Ιουνίου του 2013, συνεχώς στην ελεύθερη ΕΡΤ που εξέπεμπε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 2013, όταν στείλανε τα ΜΑΤ για να κόψουν το σήμα.
0: Και ο Τσιμπίδας είπε ψυχή βαθιά.
1: Ψυχή βαθιά. Και όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό των εργαζομένων που ακόμα τους συναντώ παντού και ποτέ δεν έχουν ξεχάσει. Η ΕΡΤ3 και η αυτοτέλειά της ήταν υπόθεση τιμής και οφειλόμενης απόδοσης εκείνων που ανήκουν σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δημόσιας τηλεόρασης. Πρέπει να σου πω ότι νοσταλγώ μία περίοδο, σύντομη ήταν, που δεν υπήρχαν παρεμβάσεις στην ΕΡΤ και υπήρχε πολύ πιο ελεύθερη ενημέρωση. Τώρα ερχόμενη εδώ και δεχόμενη την υποδοχή του διευθύνοντος στην ΕΡΤ3, χρειάστηκε να τον ρωτήσω, Αλέξανδρε, ποιος έριξε Μαύρο στη συνέντευξη τύπου που έδωσα την ώρα που...
0: Δεν μπορώ να...
1: Ξέρεις ποια στιγμή?
0: Εγώ περίμενα και σκεφτόμουν για
1: το την... Το ξέρω.
0: Περίμενα πώς και πώς για το απόγευμα.
1: Το ξέρω. Το περίμενα και εγώ, το περίμενα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαύρο λοιπόν έφαγα την ώρα πια, την ώρα κατά την οποία είπα ότι ξεκαθαρίζουμε με το παρακράτος και με τα σταγονίδια ότι πριν από 52 χρόνια, όταν ξεκίνησε η μεταπολίτευση, λέγανε ότι θα καθαρίσουμε με τα σταγονίδια, αυτά τα ίδια σταγονίδια που δεν ψήφισαν εδώ την τροπολογία. Και σήμερα, με το που είπα ότι ο Θειασό

0: πρώτης της Χούντας και εκλεκτός και επιτετραμένος του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο Βορύδης, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τι έγινε? Κόπηκε η συνέντευξη τύπου. Θα τα κυνηγήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί...
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αποδεικνύουν πάντα, εμένα πάντα με ικανοποιεί το να επιβεβαιώνω ότι είμαι απέναντι στο σύστημα. Έχει πολλά πρόσωπα το σύστημα. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είσαι μάχημος, ναι, και ότι κάνεις μάχημη δημοσιογραφία.
1: Δεν συμφωνούσαμε πάντα. Διαφωνήσαμε κάποια στιγμή πολιτικά, αλλά η αγάπη και η εκτίμηση και ο σεβασμός παρέμεινε. Να πω και ένα άλλο περιστατικό.
0: Να,
1: το πρώτο. συζήτηση του προϋπολογισμού του 2015 στο πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής που μιλάει για την ελεύθερη ΕΡΤ δεν μιλάει 7 λεπτά, μιλάει 14. Ποιος σηκώνεται να διαμαρτυρηθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί του έδωσε 14 λεπτά και όχι 7?
0: Ποιος?
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Φίλης. Δηλαδή, ο εκκοινοβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε να διαμαρτυρηθεί γιατί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε αντί για 7, 14 λεπτά. Και συνηγόρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης ήταν εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και εσείς μείνατε, ήταν από τις λίγες φορές που είδα την ζωή να μένει εδώ και σου λέει, τι γίνεται τώρα εδώ
0: πέρα. Κοίταξε, Αλέξανδρε, αν ψάξεις, θα δεις ότι και νομίζω το θυμάσαι, γιατί ήταν μια έτσι πυκνή, εμβληματική και δραστική περίοδος στις ζωές μας. Αν ψάξεις θα δεις ότι ως πρόεδρος της Βουλής δεν υπήρξε ποτέ βουλευτής που δεν του έδωσα το λόγο, και δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους μου αφαίρεση του λόγου. Ακόμα και στην περίπτωση της διατύπωσης μέσα στη Βουλή σεξιστικών και ρατσιστικών εκφράσεων, είπα ότι αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά σε μια δημοκρατική Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν πήγα ποτέ να αφαιρέσω το λόγο και να λογοκρίνω.
1: Η Ελένη Ιατρού, η καλή μου συνάδελφος.
0: Γεια σας, κυρία Ιατρού. Γεια σου, Ελένη.
1: Συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Παραδίδω την Ελένη, γιατί εγώ είπα αρκετά από το παρελθόν.
2: Εγώ θα ήθελα απλά να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε. Επειδή
0: ξέρεις, το παρελθόν σηματοδοτεί και το παρόν, βεβαίως.
1: Να ρωτήσεις
2: το τι προδιαγράφει το μέλλον. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει το χαμηλό ποσοστό που πήρατε στις προηγούμενες εκλογές? Και ενώ κάνετε τόσο μεγάλο.
0: Τόσο μεγάλο.
2: Όχι. Δεν είναι αντικειμενικό ένα ποσοστό το οποίο επίσημα καταγράφεται.
0: Ήταν ένα θαύμα το ποσοστό που πήραμε στις προηγούμενες εκλογές. Ξέρετε γιατί?
2: Ήτανε θαύμα. Ξέρετε γιατί ήταν θαύμα? Πείτε μου.
0: Γιατί η Πλεύση Ελευθερίας δεν καταγραφόταν καν στις δημοσκοπήσεις. Σημειώσαμε με την προεκλογική μας εκστρατεία, με την επιμονή μας για την ισότητα, με την επιμονή μας για τις γυναίκες, γιατί ήμουνα η μόνη γυναίκα αρχηγός, διεκδικούσα να γίνει debate, τελικά έκανα ένα debate μεταξύ 5 ανδρών, 5 αγοριών, διεκδικούσαμε να προβληθεί η προσπάθειά μας, που είχε πλουσιότατο έργο, και γίναμε αποδέκτες από τον Μάιο του 23 στον Ιούνιο του 23 της πιο άγριας μηντιακής και συνολικά πολιτικής επίθεσης που έχει καταγραφεί στα χρονικά. Η αποτίμηση δεν είναι δική μου, είναι του Νίκου Κωνσταντόπουλου, που έχει ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία. Επί 15 μέρες δεχόμασταν συκοφαντίες, λάσπη, πόλεμο, ψέματα, μία ανηλαιή επίθεση για τις λίστες των ψηφοδελτίων μας, που όλα τα κόμματα είχαν αλλάξει τις λίστες, αλλά μόνο η Πλεύση Ελευθερίας δεχόταν αυτόν τον πόλεμο. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Πλεύση Ελευθερίας, που τότε απογειωνόταν σε επίπεδο εμπιστοσύνης, πέρασε οριακά, πήρε 3,17% και μπήκε στη Βουλή. Και ποιος πέρασε κάτω από το ραντάρ με τα μπούνια, την ώρα που μας επετίθετο όλο το σύστημα και το δήθεν αντισύστημα? Ποιος πέρασε με τα μπούνια? Ποιος?
2: Ποιος?
0: Οι Σπαρτιάτες. οι Σπαρτιάτες, για τους οποίους δεν άκουσες κιχ σε εκείνη την προεκλογική περίοδο, μόνο ότι ξέρανε ότι είναι όχημα της Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς. Οι Σπαρτιάτες που αποδείχθηκε ότι είχαν εγκληματική δράση και σύνδεση με τον καταδικασμένο.
1: Προκάλυμα,
0: βεβαίως, με τον καταδικασμένο Κασιδιάρη. Και οι Σπαρτιάτες, να το πούμε για να έχουμε ολοκληρωμένη έτσι αποτύπωση, που τώρα τα σπαράγματά τους, τα υπολείμματά τους, είναι τα συμπληρώματα, οι τσόντες στις ψηφοφορίες της κυβέρνησης.
2: Εγώ θα σας πω αδιαφυσβήτητα, κανένας άθλος σας προβληματίζει όμως η μικρή ανταπόκριση και απήχηση. Κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα με καθημερινή
0: παρουσία. Όχι, δεν μας προβληματίζει γιατί δεν έχουμε μικρή ανταπόκριση και απήχηση. Αντίθετα, έχουμε μεγάλη.
2: Το 3,10 δεν είναι μικροθεωρητικό.
0: Το 23. Από το 23 μέχρι τώρα ο κόσμος έχει δει το έργο μας, έχει καταγράψει την εμπιστοσύνη του και θα την καταγράψει ακόμα πιο ισχυρά.
1: Για την επόμενη μέρα.
0: Ήμασταν εξάλλου και το μόνο κόμμα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ήμασταν και το μόνο κόμμα που από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024 καταγράψαμε άνοδο. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία καταβαραθρώθηκε από το 41% στο 28%. Συνεπώς, δεν μας προβληματίζουν οι δυσκολίες που συναντάμε. Τις θεωρούμε αυτονόητες γιατί ενοχλούμε.
1: Ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Για την επόμενη ημέρα σκέφτεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το έχει πει στη Βουλή, να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για αυτό που λέει το φιλοκάρδι του προοδευτικού ανθρώπου, να μην πω αριστερού, του προοδευτικού ανθρώπου. Θέλει την ενότητα και τη συνεργασία των προοδευτικών αριστερών δυνάμων. Θα αναλάβει μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να μην είναι ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του κονάκι, αλλά να δώσει την. Δηλαδή, για παράδειγμα,
0: να
1: το κάνω και πιο συγκεκριμένο.
0: Να το αποκλείσω,
1: αν δει,
0: είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Αν προκλητική με την καλή έννοια, για να πάρω καλή απάντηση. Αν δει μαζί Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Νέα Αριστερά Σακελαρίδη, λέω ένα σχήμα όπως μου έρχεται στο μυαλό. Να είναι ακόμη πιο μάχημο και ακόμη πιο προωθητικό για να πει είμαστε εμείς, είμαστε πόλος αναφοράς. Δεν πάμε μόνο να μπούμε στη Βουλή για τις καρεκλίτσες τις βουλευτικές. Θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στον κόσμο που δεν θέλει τη σημερινή πολιτική και θέλει μια άλλη πολιτική.
0: Πρώτα απ' όλα, μιας και έβαλες το θέμα του γιατί μπαίνουν αυτοί που μπαίνουν στη Βουλή, πρέπει να πούμε ότι έχουμε δυστυχώς πάρα πολλούς, μια συντριπτική πλειοψηφία από καρεκλοκένταυρους και φίνες που εισπράττουν την βουλευτική αποζημίωση, που είναι παχυλή συγκριτικά με τα εισοδήματα των απλών ανθρώπων. Δεν πατάνε στη Βουλή, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, περιφέρονται ουσιαστικά απολαμβάνοντας τα προνόμια που τους δίνει η βουλευτική ιδιότητα και δεν προσφέρουν. Είναι αργόμισθοι, είναι ουσιαστικά επίορκοι σε σχέση
1: μπαίνουν
0: με τα καθήκοντά τους.
1: Μπαίνουν με 2 ακίνητα και βγαίνουν με 25 ακίνητα.
0: Αυξάνουν τις περιουσίες τους, αυξάνουν τα εισοδήματά τους, αυξάνουν γενικά και βελτιώνουν την οικονομική τους κατάσταση την ώρα που η χώρα κατρακυλάει στο επίπεδο της ποιότητας ζωής, του βιωτικού επίπεδου και την ώρα που ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τώρα, εμείς λοιπόν είναι σαφές ότι τις καρεκλίτσες δεν τις κυνηγάμε, αλλά τη θέση μας την τιμάμε, έτσι. Την εμπιστοσύνη του κόσμου την πολλαπλασιάζουμε και βέβαια μας ενδιαφέρει να φέρνουμε τα προβλήματά του μέσα στη Βουλή.
2: Θα συμπράξετε λοιπόν.
0: Τώρα λοιπόν θα σας πω για τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε πριν από λίγη ώρα, που μας έδωσε την ευκαιρία να εκθέσουμε γιατί η πλεύση είναι η λύση, γιατί η προπαγάνδα του συστήματος ότι δεν υπάρχει λύση στα προβλήματα είναι απλώς ένα εργαλείο και γιατί για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Ανακοίνωσα λοιπόν, Αλέξανδρε, και το μικρό σου.
2: Ελένη,
0: ιατρού. Ελένη, με συγχωρείς, γνωριζόμαστε.
2: Παρακαλώ.
0: Και θα γνωριστούμε και καλύτερα.
2: Χαρά μου.
0: Ανακοίνωσα λοιπόν τόσο μία νέα, εντελώς διαφορετική χάραξη της οικονομικής πολιτικής με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και με εντελώς διαφορετική διαμόρφωση του προϋπολογισμού, με εξάλληψη της σπατάλης που δεν γίνεται για τα παιδεία που πονούν τον κόσμο, αλλά γίνεται χάρη της διαφθοράς, και ανακοινώσαμε 30 νομοσχέδια τα οποία θα ξεκινήσουμε να καταθέτουμε στις 5 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα έναρξης της νέας τακτικής συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι
0: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
2: Να τολμήσω να ρωτήσω, και από ανάμεσα... πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Α, πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί εμείς αντίθετα με
2: γιατί
0: τους άλλους...
2: Γιατί όχι το θέλουμε, αλλά μας λένε ότι
0: δεν το θέλουμε.
1: Θα σου πει ευθέως, Κωνσταντοπούλου, θα σου πει από τα κλεμμένα, αλλά τέλος πάντων θα το πει
0: ίδια. Δεν το θέλουμε όλοι, η κυβέρνηση δεν το θέλει, αλλιώς θα το είχε κάνει και προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το θέλησαν, αντίθετα περιέκοψαν τα εισοδήματα των πολιτών. Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή το ένα κομμάτι αυτού του νομοσχεδίου, ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας μπαίνοντας στη Βουλή το 2023 και το πρώτο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για αυτό το θέμα ever, που λένε στα χωριά μας, διότι κανένα από τα κόμματα που λέει ότι αυτά τα υπερασπίζεται δεν είχε καταθέσει πρόταση νόμου ώστε να κοστολογηθεί. Εμείς λοιπόν το καταθέσαμε ως πρόταση νόμου και έτσι θα καταθέσουμε και όλες τις προτάσεις νόμου που ανέφερα και κοστολογήθηκε και αποδείχθηκε ότι όλη αυτή η φλιαρία και η προπαγάνδα, ότι είναι ένα δυσθεώρητο ποσό που δεν το αντέχει η οικονομία, είναι κοινά ψεύδι. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι η επαναφορά αυτού του κεκτημένου εργασιακού δικαιώματος για όλο το δημόσιο τομέα, που σημαίνει τι, για όλους τους υγειονομικούς, για όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλους τους μαχόμενους ήρωες της πολιτικής προστασίας, για όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν τη δικαιοσύνη, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους ανθρώπους συνολικά που εργάζονται στο δημόσιο. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το 1/7 του ποσού το οποίο πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πετάξει, θα χαρίσει, θα προπληρώσει χωρίς να του το ζητάει κανείς ως υποτιθέμενο δημόσιο χρέος, ενώ στη Βουλή υπάρχει καταγεγραμμένη αποτύπωση του ότι αυτά τα λεγόμενα χρέη δεν είναι νόμιμα και μπορούν και πρέπει να διαγραφούν. Όχι επειδή το λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή το λέει η Επιτροπή των Επιστημόνων και Εμπειρογνωμόνων Διεθνούς Κύρους που συμμετείχε στην κατάρτιση του πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, επειδή το λέει το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου, στο οποίο συμβαίνει να ειδικεύομαι, και επειδή διαχρονικά έχουμε κατά κόρον τέτοιες πρακτικές διαγραφής χρεών. Όταν το λέγαμε το 2015 λέγανε ότι δεν γίνεται. Και όταν ήρθε ο κορονοϊός, τελικώς... Ποιος είναι ο κάμεραμαν, μιλάει.
1: Ο κάμεραμαν έχει μια είναι... επικοινωνία, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να επικοινωνήσει ο άλλος.
0: Είναι ίδιον τον κάμεραμαν ότι την ώρα που τους παίρνει τηλέφωνο...
2: Μιλάμε με το control, κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις.
0: Το 2020 αποδείχθηκε ότι γίνεται και παραγίνεται, γιατί μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες, το διεθνές στερέωμα κατά της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία, ήταν οι διαγραφές χρεών. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μία δαπάνη 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ετησίως για όλον αυτόν τον κόσμο, την ίδια ώρα που πετιούνται φέτος μόνο 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες συγκρίσεις κοστολόγησης. Μπορώ, ας πούμε, να σας πω ότι στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Σήμερα είναι στο προνομιακό ποσοστό του 22%. Εμείς προτείνουμε 60%. Είναι σκάνδαλο οι τράπεζες αυτή τη στιγμή να βγάζουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο υπερκέρδη. Πολύ σωστά, Αλέξανδρε, θα σε πάρουμε στο...
1: Όχι, δεν θα με πάρει το πουθενά. Μια χαρά, είμαι στην Ερτία. Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Ξέρεις, δεν είναι πολιτική πρόταση με την έννοια του κινήματος. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί η Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή ενεργοποιούμε και στην κατάρτιση του προγράμματός μας ανθρώπους και προσωπικότητες χωρίς να τους ζητάμε κομματική ένταξη. Να τα μαύρα.
1: Όχι, δελτίο ειδήσω.
0: Δελτίο. Αστειεύομαι. Επομένως, Ελένη, απαντώντας σου, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Εμείς έχουμε περιλάβει και πολύ πιο προωθημένα μέτρα σε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε ως λύσεις.
2: Άρα λέτε λεφτά υπάρχουν.
0: Όχι, δεν λέω λεφτά υπάρχουν. Λέω λεφτά πολλά τρώνε και πίνουνε οι κυβερνώντες σε δημόσιες αναθέσεις, σε σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων, σε κολλητούς πανεπιστήμονες σαν το Λαζαρίδη με το Southeastern College. Λέω ότι και δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απαξιώνουμε, εκτός αν πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρήμα είναι για κάποιους παγαπώντιδες και όχι για τους πολίτες.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά τα δημόσια οικονομικά είναι για τους πολίτες και επιτρέψτε μου να πω, και θα με ρωτήσετε στην επόμενη συνέντευξη, ένα από τα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε και αφορά το δημογραφικό. Θα κάνετε τις πράξεις, γιατί ήρθε και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ και μας ρώταγε.
2: Έχω τρία παιδιά και με ενδιαφέρει.
0: Α,
2: πείτε μου, να πάω και σε ένα
0: έχετε
2: τέταρτο.
0: Τρία παιδιά. Εμείς είπαμε εξίσωση απόλυτη των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
2: Συγγνώμη, τρίτέκνος δεν είναι ο χθεσινός πολύτεκνος.
0: Ακριβώς. Έτσι. Άρα έρχεστε στα λόγια μου. Και εμείς είπαμε ακόμη στήριξη της μητρότητας με σταθερό εισόδημα μητρότητας για κάθε μητέρα 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Και όποιοι λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά,
1: ναι,
0: να μας πούνε γιατί τα ίδια ποσά τα βρίσκουν και τα σκορπάνε, έτσι, γιατί αφήνουν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος,
1: ένα
0: τη διαρροή
2: και για την άνεργη μητέρα, γιατί αυτή η άνεργη μητέρα δεν μένει καθόλου.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Βλέπω λοιπόν ότι αρχίζουμε να σας πείθουμε και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και μια κουβέντα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Τη Θεσσαλονίκη την αγαπώ, τη λατρεύω. Ξέρετε ότι έρχομαι πολύ συχνά, οπότε θα δεσμευθώ, γιατί ξέρω ότι βιάζεστε και να ολοκληρώσουμε, γιατί τελειώνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
1: Πάμε στο δελτίο ειδήσιο γι' αυτό, ναι.
0: Θα υποσχεθώ να ξανάρθω. Έρχομαι 2-3 φορές το μήνα ούτως ή άλλως. Είμαι σε ενεργή σχέση με τον κόσμο εδώ. Με προβληματίζει και έχω μεγάλη αγωνία για το χώρο εδώ της ΔΕΘ. Θέλουμε να είναι ανοιχτός χώρος και χώρος πρασίνου.
2: Θα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο, αυτό προβλέπετε?
0: Όχι, δεν προβλέπονται κτίρια τέρατα.
1: Μην ανοίγεις κουβέντα.
2: Είμαι πολύ ενημερωμένη στην επόμενη συνέντευξη.
0: Με πολύ χαρά. Και να θυμάστε ότι η πλεύση είναι η λύση.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
1: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε θερμότατα την πρόεδρο
2: της
1: Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την τιμή και την παρουσία και την παρέβαση και τα σπαράγματα μνήμης που είπαμε.
0: Έτσι, και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε από το δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσήχθη το ζευγάρι των ιατρών στην ασφάλεια Αθηνών. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών με λίμωξη και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέτρα που κοστίζουν άλλων των 40 δισεκατομμυρίων στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, τον Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Καλής Τελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκοσμίων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει εγκαταστάσεις της Ταχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μία ημέρα αφότου η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το όριο. Στην πόλη Μπουκάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τουλάχιστον 17 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες. Στην Κίνα, τουλάχιστον 20 νεκροί από πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Εκπέμπουμε κανονικά από την περασμένη Δευτέρα και καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8 από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3. Και έχουμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, την χαρά να έχουμε κοντά μας, να φιλοξενούμε, τώρα είναι εντάξει πολλά εισαγωγικό να μας φιλοξενεί και να το φιλοξενούμε, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη.
1: Αμφίδρομο, εγώ θα έλεγα. Κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήλθατε. Είναι διευθύνων σύμβουλος της
0: Διευθυντικής Ελέξπο. Η κυρία Ελένη Ιατρού είναι στο μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, λοιπόν. Ναι, κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι.
0: Λίγο ναι, μας πήρε ιστορία, επειδή είχαμε τη συνέντευξη της πολιτικής αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και όλο το πρόγραμμα πήγε προς τα πίσω. Πάμε.
1: Να μας πείτε, λοιπόν, πώς πηγαίνει η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Εγώ τουλάχιστον έχω δει ακόμα και στο μετρό να μιλάνε Ιαπωνέζικα. Φιγούρες διαφόρων που βέβαια δραστηριοποιούνται εδώ μέσα στην έκθεση, ντυμένοι στα Ιαπωνικά, να μπαίνουν, να βγαίνουν. Τα παιδιά να έχουν βάλει στο μάτι αυτά τα μότζι. Το παντεσπάνι που μέσα έχει παγωτό, το λέω καλά, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και τις συναυλίες σας στο επίκεντρο. Δεν συζητάμε για τους εκθέτες. Τα αυτοκίνητα, λέει, εκεί πέρα εστιάζουν πιο πολύ. Εσείς θα μας πείτε πώς πήγε όλο το εγχείρημα.
2: Τα ακούω όλα αυτά έτσι με πολύ χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλωσορίσατε κι εσείς εδώ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Η επισκεψιμότητα έχει ξεπεράσει την περσινή των αντίστοιχων ημερών. Σχεδόν ξεπερνάει και τις προσδοκίες μας. Αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ σε ένα νούμερο, καθώς έχουμε άλλες 4 μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Διαχρονικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα και θέλω να το πω στην εκπομπή σας αυτό. Καθώς είναι και η συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια καταπληκτική ημέρα, θεωρώ, για τη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος θα έρθει πρώτα από τη ΔΕΘ και μετά θα βγει από την είσοδο στην ΧΑΝΘ ή από την έξοδο της ΧΑΝΘ και θα πάει και στην συναυλία του Ρέμου. Οπότε εξαιρετικά. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε παρατηρήσει κάποιες αλλαγές που έχουμε κάνει φέτος, αν και είμαστε μόνο 6 μήνες η νέα διοίκηση εδώ πέρα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολιτισμού, είναι για την ασφάλεια σαφώς. Και έχουμε πάρει και κάποια άλλα μέτρα έτσι ώστε η εμπειρία του επισκέπτη αλλά και του εκθέτη να είναι βελτιωμένη.
0: Ναι. Τις μέρες της έκθεσης προφανώς και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αυτοκίνητα, για όνομα του Θεού. Το θέμα ετίθετο για τις άλλες μέρες και δει για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
2: Δεν μπαίνουν όμως αυτοκίνητα ούτε το Σαββατοκύριακο. Όχι, σας επιβεβαιώνω εγώ. Δεν μπήκαν ούτε το πρώτο Σάββατο.
0: Μας έχετε εξορίσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα υπάρχει το μετρό. Οπότε δεν σας έχουμε ανάγκη. Πηγαίνερχόμαστε και δεν έχουμε κανένα
2: όλοι
0: πρόβλημα.
2: Όλοι με το μετρό στη ΔΕΘ, ακόμα και αυτοί που μένουν στην Καλαμαριά.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε ότι είναι περισσότερο ο κόσμο που κινείται και το. Είναι κατά γενική ομολογία περισσότεροι αυτοί που έρχονται τουριστικά λεωφορεία και με ιδιωτικά μέσα από πολλές και διάφορες πόλεις, δηλαδή από Θεσσαλία και πάνω, κάποιοι και από Αθήνα. Mm-hmm. Έρχονται και κυρίως τους τράβηξε από ό,τι μας λένε η Ιαπωνία. Το γεγονός ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα φέτος.
0: Μην το λες μόνο με την Ιαπωνία. Πες Ιαπωνία και ποντιακός ελληνισμός. Μα βέβαια.
1: Αλλά μου λες
0: μόνο Ιαπωνία. Οι
1: Ιάπωνες, ο καθηγητής μαζί με τον Ιράλη, ο οποίος μας τραγούδισαν ποντιακά, μιλώντας άπτεστα ελληνικά.
2: Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Όντως ισχύει αυτό που λέτε, το επιβεβαιώνω γιατί βλέπω τα νούμερα και τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών. Mm-hmm. Και επίσης να σας πω ότι επενδύσαμε φέτος στην επικοινωνία αρκετό καιρό πριν την έκθεση, προκειμένου ο κόσμος να μάθει ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα και τι άλλο κάνουμε στην έκθεση. Και ξεκινήσαμε και την προπόληση των εισιτηρίων το Μάιο.
1: Παντού βλέπουμε
2: στα 5 ευρώ, έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχει και μια τιμή για όλο τον κόσμο.
1: Τώρα αυτό είναι ένα 12. Θέμα, γιατί ηλεκτρονικά ήταν 9.
2: Θα σας πω.
0: Το εισιτήριο 12 δεν είναι, 12 ευρώ.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το εισιτήριο είναι 12 στο ταμείο. Ταυτόχρονα όμως είναι διαθέσιμο 9 ευρώ. Και έχουμε QR code στην είσοδο. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να το πάρει ηλεκτρονικά.
1: Βέβαια δεν ξέρουν όλοι να το χειριστούν αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουν κάποιους που δεν γνωρίζουν, που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, τα εγγόνια, φίλοι, γνωστοί.
2: Είναι
1: υπάρχει μια
2: νομίζω
1: συζήτηση στην πόλη για αυτό το θέμα.
2: Έχουμε κόσμο. Για
1: όχι,
2: βοηθήσει
1: για το ηλεκτρονικό και το εισιτήριο στο ταμείο.
2: Εντάξει, τώρα εδώ να σας πω κάτι, μπαίνουμε σε applications και παίρνουμε το λάχανο. Πολλοί κόσμος, οπότε δεν είναι μαύρο ή άσπρο, θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω,
2: όμως καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Όχι, καθόλου.
0: Με τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιακά.
1: Καλά κάνετε. Μ'
2: αρέσει αυτή η κουβέντα που κάνουμε.
1: Φέτος στην 90η δεν μας εκπαιδεύετε για το ψηφιακό εισιτήριο. Καλά κάνετε.
2: Να μην ξεχνάμε όμως ότι εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ξεκινήσαμε το Μάιο την προπόληση εταιρείων με 5 ευρώ, στη συνέχεια έγινε 7 ευρώ και εδώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης δεν πήγαμε στο άλλο άκρο.
1: Και επίσης βοηθάτε αλλά έχουμε και κάποιους και το που θέλουν στην είσοδο να το εκτυπώσουν, να αγοράσουν
2: δεν
1: ηλεκτρονικά.
2: Θέλουμε κόσμο, μίλησα πριν για την εμπειρία του πελάτη, του επισκέπτη. Δεν θέλουμε να έρθει γιατί κόσμος και να περιμένει στις ουρές. Θα υπάρχουν κάποιοι φυσικά που θα θέλουν να το αγοράσουν, είτε θα τους βοηθήσουμε εμείς στο ποταμείο, αλλά και η πλειοψηφία που θα το αγοράσει στο σπίτι θα έρθει και θα μπει κατευθείαν στην
0: έκθεση. Τώρα, να μας πείτε και μια κουβέντα που δεν είναι μια κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα σε σχέση με την ανάπλαση της ΔΕΘ, το σχέδιο ανάπλασης και ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει γι' αυτό.
1: Εγώ και η πόλη το συζητάει. Εγώ πάντως στη μακέτα βλέπω δύο πολύ μεγάλα περίπτερα, τον πύργο του ΟΤΕ και το Παλέ,
0: ναι.
1: Και κάτω το ΜΟΜΟΥ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη μακέτα.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε έτσι στην πράξη, γιατί αν γίνει έτσι βλέπω ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και έτσι. Ναι, υπάρχουν και δύο μεγάλα περίπτερα εκθεσιακά. Θα ισχύσει αυτό?
2: Αυτό που βλέπετε, αυτό θα ισχύσει. Είναι μια προμελέτη, είναι βασισμένη όμως στα σχέδια και σε αυτό που έχει συμφωνηθεί. Θα υπάρχουν λίγο περισσότερα από αυτά που είπατε, όχι όμως μεγάλα σε έκταση. Είναι ο πύργος του ΟΤΕ,
1: ναι.
2: Είναι το Παλέ, είναι το ΜΟΜΟΣ, είναι το ΕΣΟ Πάπας, το οποίο είναι το μόνο που έχει.
0: Το ΕΣΟ Πάπας
2: είναι μπροστά
0: στην είσοδο,
2: στην
0: ναι,
2: είσοδο
0: ναι, ναι,
2: το ναι. οποίο θα ανακαινιστεί και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την.
0: Μπράβο.
2: Όχι ανακαινιστεί, θα.
0: Μπράβο.
2: Αναπλαστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά. Και τα δύο εκθεσιακά κτίρια, τα οποία είπα, τα νέα σύγχρονα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια και 120 στρέμματα πάρκου.
1: Να σας δώσω, πόσο λείπει αυτός ο πνεύμονας πρασίνου από την πόλη,
2: λοιπόν,
1: Αλέξανδρε.
2: Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 76 δέντρα και μιλάμε για χιλιάδες δέντρα με τη νέα ανάπλαση και υπάρχουν 37 παλιά κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα 37 κτίρια θα μείνουν 5 από αυτά και τα 32 θα φύγουν.
0: Τελείωσε, δεν είναι. Είναι άλλη έκθεση.
1: Κύριε Μαυροπάτη,
0: πλέον.
1: Το είπατε. Το περιμένουμε
0: ανάπλαση...
1: το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, σωστά.
2: Το τέλος του 2030 είναι ένα 48-μηνο πλάνο. Υπάρχει ένα 48-μηνο πλάνο για την κατασκευή του. Όπως γνωρίζετε, είμαστε σε διαγωνισμό για την έβρεση κατασκευαστικής εταιρείας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα την έχουμε και μετά ξεκινούν τα έργα.
0: Έτσι είναι και τούτο MEMPIN, κακίνο μία φιένε. Δηλαδή να υπάρχει μια σύζευξη από τη μια οι ανάγκες σε πράσινο της μαμάς, του μπαμπά να πάρουν τα μωρά τους με τα καροτσάκια τους να κάνουν το τυβόλτα τους κλπ. Αλλά ταυτόχρονα να μην λείψει, γιατί είναι στοιχείο της ιστορίας της πόλης η έκθεση και να είναι στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση της Θεσσαλονίκης με τη ΔΕΘ.
0: Μπράβο.
1: Και θα κάνω το επόμενο ερώτημα, αυτού που μας ακούει και δεν γνωρίζει. Και η ΔΕΘ πού θα πάει, θα την εξαφανίσετε δηλαδή?
2: Ποια είναι η ΔΕΘ, η έκθεση?
1: Η έκθεση βέβαια.
2: Γιατί να εξαφανιστεί η έκθεση?
1: Συγγνώμη, αυτό θέλουμε να απαντήσετε στον ακροατή που μας ακούει και δεν ξέρει.
0: Είναι προβοκατόρικο, έτσι να δώσετε καλή απάντηση.
2: Τίποτα δεν εξαφανίζεται και αντιθέτως όλα ενισχύονται.
1: Πού θα πάει?
2: Εδώ που στις καινούργιες μας εγκαταστάσεις, ξέρετε τα δύο νέα εκθεσιακά, τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια θα είναι πολύ πιο λειτουργικά. Σκεφτείτε
0: έτσι.
2: Εδώ ότι έχουμε κτίρια πάρα πολύ παλιά, με κολόνες, με χώρους που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Οπότε είναι έτσι φτιαγμένα τα δύο νέα εκθεσιακά. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ξέρετε, προέρχομαι από τον χώρο των εκθέσεων και το λέω, αυτό που θα πω είναι βάσει της εμπειρίας μου. Οι εκθέσεις πλέον δεν είναι οι εκθέσεις που είναι μέσα στους τοίχους και στα τετραγωνικά μέτρα. Οι διοργανωτές είναι μια βιωματική εμπειρία. Οι εκθέσεις πρέπει να βγαίνουν και έξω από τις εγκαταστάσεις και να αξιοποιείται ολόκληρη η πόλη. Οπότε η ΔΕΘ θα είναι εδώ, αλλά θα υποφελείται ακόμη περισσότερο και όλη η πόλη από τη ΔΕΘ.
1: Αυτό, συγγνώμη λίγο, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοεί.
0: Πώς
1: θα βγαίνει ο εκθέτης και έξω?
0: Να σου πω τι κατάλαβα εγώ και να με διορθώσει ο κ. Μαυρομάτης, ότι η έκθεση διαχέεται. Βγαίνει στους δρόμους. Βγαίνει...
2: Η έκθεση δεν είναι μόνο οι εκθέτες.
0: Έτσι.
2: Η έκθεση είναι και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Η έκθεση είναι και το περιεχόμενο. Η έκθεση είναι το βίωμα,
0: αυτό
2: η εμπειρία
0: είναι.
2: Που δημιουργείται. Αυτή γιατί να πρέπει να δημιουργηθεί μέσα στους τείχους?
1: Οπότε θα ορίζετε διαφορετικά μέσα στην πόλη.
2: Ακριβώς.
1: Και θα δηλώνεται και το παρόν. Θα
2: αυτό ξέρετε, γίνεται σε πάρα πολλές μικρές πόλεις. Όπως είναι οι Κάνες, για παράδειγμα, που φιλοξενούν μεγάλες εκθέσεις. Η Μπολόνια. Όλη η πόλη μετατρέπεται στην έκθεση.
1: Ωραία. Οπότε δεν χάνουμε την έκθεση και κερδίζουμε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Νομίζω ότι
1: εγώ έμαθα ότι δουλεύετε ήδη για την 91η.
0: Και πρωτοποριακό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Περιμένουμε τέλος το 2030, αυτό έχω να δηλώσω.
2: Μακάρι να
1: και επίσης τα δέντρα σας παρακαλώ να τα ποτίσετε, γιατί βλέπω να φυτεύουν παντού δέντρα σε κάθε έργο που γίνεται δέντρα και τα έρματα δέντρα να μην μπορούν να αναπτυχθούν. Σας παρακαλώ με δέντρα να μας παραδώσετε το έργο το 2030.
2: Είναι και δική μας ευθύνη η αλήθεια, είναι και θα το πω αυτό. Η καθαριότητα, η φύλαξη και η συντήρηση του πάρκου.
1: Ποιανών των πολιτών?
2: Όχι, είναι της ΔΕΘ,
1: της
2: εταιρείας.
1: Χρόνια,
2: παρόλο που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, δεν θα είναι ο Δήμος, θα είναι η ΔΕΘ η οποία
1: ωραία.
2: Θα
1: πάρα πρέπει πολύ να... ωραία, το κρατάμε το και αυτό. Δουλεύετε ήδη για την 91η, μου είπαν οι συνεργάτες σας, οι οποίοι είναι απίστευτο, σε πόση ετοιμότητα είναι. Το ρώτησα ήδη.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμη, οπότε δεν μπορώ να...
1: Έχουμε ένα target group χωρών ή μιας περιφέρειας,
0: Υπήρου. Κύριε Μαυρομάτη.
2: Στην επόμενη συζήτησή μας.
1: Ορίστε, κλείσαμε ήδη την επόμενη συνέντευξη. Την Κυριακή λοιπόν, Κυριακή 11 με 4 που θα έχουμε την επόμενη συνέντευξη, θα είστε ο τελευταίος που θα μας μιλήσετε και εκεί θα μας το αποκαλύψετε.
0: Και εκεί θα μας ανακοινώσετε. Κύριε Μαυρομάτη, κλείσαμε το date. Πώς είναι στους Ολυμπιακούς αγώνες που δίνει τη σημεία η μία πόλη.
2: Την επόμενη.
0: Λοιπόν, θα ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά.
0: Και ας μας βγάλατε τα αυτοκίνητα έξω από τη. Έχουμε το μετρό τώρα, έχουμε το μετρό. Βρήκαμε την Άγια μας χαρά. Λοιπόν, πάμε.

0: Αλεξάνδρε, λοιπόν, να είμαστε πάλι. Και τι σου έχω. Δες κάτι πολύ πολύ όμορφο πάνω στο τραπέζι μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι,
1: βλέπω,
0: η Daisy.
1: Η Daisy.
0: Σαν τι σου
1: έχει
0: φαίνεται.
1: Έχει πολύ ωραία μάτια, μπλε, από ό,τι βλέπω. Μπλε ή έχω χρωματοψία.
0: Είδες, σου έκανε ματάκια τώρα. Κουνήθηκαν τα ματάκια.
1: Έχουμε
0: της.
1: Κοντά μας τον κύριο Νίκο Φαγατίδη, καθηγητή εφαρμογής τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική
0: στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όπως και δεύτερος έτερος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Δημητρίου Αντώνης. Καλώς μας ήρθατε. Μαζί σας είναι η Daisy, λοιπόν.
1: Στην ίδια ειδικότητα,
0: κύριε Δημητρίου. Θέλουμε να την αγκαλιάσουμε.
1: Να μην τα ξαναπώ.
0: Είναι στην ίδια ομάδα, έχουν φτιάξει την Daisy, λοιπόν. Αυτό το υπέροχο λούτρινο παιχνίδι που όμως μέσα έχει ένα ρομποτάκι. Όλοι θέλουν να τα αγκαλιάσουν, να παίξουν. Το έπιασε και ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη το περασμένο Σάββατο στην έκθεση. Είδες, Αλέξανδρε, το χάσες το επεισόδιο αυτό.
1: Που έπιασε ο Πρωθυπουργός το αυτό και τι του είπε η Ντέζη, τι του είπε, άσε με κάτω, τι του είπε η Ντέζη.
2: Είχε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει και να έχει την εμπειρία το πώς χρησιμοποιούμε την Ντέζη, κυρίως στην ειδική αγωγή, στο να υποστηρίξουμε παιδιά και να βρούμε διαμεσολαβητή τρόπο, ωραία, δηλαδή να έχουμε ευκολότερη επικοινωνία, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά όπως είναι στο φάσμα του αυτισμού. Άρα επαγγελματίες όπως είναι ειδικός παιδαγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος έχουν την Daisy συνεργάτη, δεν είναι ο αντικαταστάτης, είναι ο συνεργάτης, όπου ως μία περσόνα της δίνουν το ρόλο που θέλουν να συνδράμει στην αλληλεπίδραση με το παιδί, άρα αντί να έχουν διαδική αλληλεπίδραση είναι τριαδική.
0: Τι χρησιμοποιείτε στο bullying, μου λέγατε.
2: Έχει πολλές δυνατότητες χρήσης και έλεγα ότι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο στην ειδική αγωγή, αλλά ένας ψυχολόγος που έχει ή ένας κοινωνικός λειτουργός που έχει να συζητήσει με ένα παιδί για ένα βίωμα bullying που είχε το παιδί στο σχολείο, ας πούμε, από το να έχει τη δύσκολη κατάσταση το να συζητά άμεσα με το παιδί για το βίωμα του ίδιου του παιδιού. Έχουμε πάνω στο τραπέζι, όπως καθόμαστε τώρα όλοι μας γύρω μαζί με την Daisy, έχουμε και την Daisy και αφού συζητήσουμε κάποια ωραία και ευχάριστα θέματα, τι φαγητό μας αρέσει, το διάλειμμα, ποιο παιχνίδι μας αρέσει, η Daisy θα παίξει το ρόλο ότι αυτή είχε αυτό το περιστατικό βιώσει. Γιατί είσαι στεναχωρημένη, θα μας πει γιατί σήμερα στο σχολείο συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Και λέμε εμείς το παιδάκι, Θανασάκη, να βοηθήσουμε την Daisy. Έτσι το παιδί αποστασιοποιείται από το δικό του βίωμα και μπορεί να συζητήσει πια τέτοια θέματα. Μάλιστα. Λειτουργεί δηλαδή ως καθρέφτης συναισθημάτων. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα μας έχει ανοίξει το δρόμο να ελευθερωθεί το παιδί, να κάνουμε εμείς όλη τη συνεδρία που θέλουμε, να κατευθύνουμε θεωρητικά την Daisy για αύριο στο σχολείο τι να κάνει, ενώ στην πραγματικότητα μαζί με το Θανασάκη του δίνουμε τις οδηγίες για ό,τι συμβαίνει. Και βλέπουμε από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την Daisy, γιατί ήδη χρησιμοποιείται και σε σχολεία και σε άλλα κέντρα, ότι λειτουργεί ως ο σημαντικός άλλος. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν είναι παρούσα, τα παιδιά λένε αυτό μου είπε η Daisy και θα κάνω. Για παράδειγμα, θα πλύνω τα χέρια πριν φάω το φαγητό μου ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι ωραία, λοιπόν, όταν η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπαίνει στην καθημερινότητα και εκπαιδεύει και τα παιδιά. Μόνο για παιδιά χρησιμοποιείται ή και σε άλλες δραστηριότητες σε μεγαλύτερες ηλικίες?
2: Σε τυπικό πληθυσμό είναι κυρίως για παιδιά. Βοηθάει και στην προσαρμογή, ακόμα και σε νήπια όταν πηγαίνουν στο σχολείο, πρώτη στην αρχή να προσαρμοστούν ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Στην ειδική αγωγή δεν έχει ηλικιακό φράγμα, δηλαδή και σε ενήλικες χρησιμοποιείται σε δράσεις με επιτυχία.
0: Ωραία. Κύριε Δημητρίου.
3: Ναι, ναι.
0: Το έχετε ολοκληρώσει αυτό το εγχείρημα, κοιτάτε ήδη στο μέλλον για το επόμενο?
3: Όχι, νομίζω ότι είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται. Δηλαδή αυτή,
0: τι προοπτικές υπάρχουν?
3: Η Μαργαρίτα είναι ήδη ένα ολοκληρωμένο προϊόν και πρέπει να βρει το δρόμο του πλέον στα σχολεία, στην αγορά, στην ειδική αγωγή, ενδεχομένως στους ιδιώτες ψυχολόγους. Εμείς τώρα παράλληλα αναπτύσσουμε και συμπληρωματικά εργαλεία, δηλαδή αισθητήρες που μπορούν να παρακολουθήσουν και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, είτε με ένα ρομπότ είτε με ένα άλλο άνθρωπο.
1: Στέφανε Διαμαντόπουλε, όπως καταλαβαίνεις σε λίγο, αντί να μιλάς εσύ και εγώ στο ραδιόφωνο, θα μιλάνε τα ρομπότ. Για τα ρομπότ.
0: Στέφανε Διαμαντόπουλε και Ράδο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε μια καλημέρα, μια καλησπέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Είσαι πρωινός της καλημέρας. Από εδώ, από εδώ. Όχι, δεν είναι δικό σου αυτό, αυτό είναι δικό μου. Ελάτε εδώ, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Η ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου.
0: Αφήσω τον Τριανταφυλλίδη, εγώ να πει. Ράδιο Θεσσαλονίκη, Στέφανος Διαμαντόπουλος. Παίρνουμε τώρα την ακροματικότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς.
1: Ελάτε προ τα δω.
4: Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, κινδυνεύουμε στο ζήτημα σίγουρα τη ορθοφωνία.
1: Σωστό.
4: Έχει υποχωρήσει ο ορθό λόγο, όχι στο περιεχόμενο, αλλά καλές φωνές, καθαρές φωνές, με γλώσσα και όλα τα υπόλοιπα. Στο περιεχόμενο εξαρτάται από τον Αλέκο και την έμπνευσή του.
1: Όχι, εξαρτάται από τον Στέφανο που χθες του είπε «Πάντα σας θυμάμαι, είστε κύριος». Και το στόμα που εκφώνησε αυτή την αναφορά για τον Στέφανο Διαμαντόπουλο είναι σημαντικό. Είπε τόσα χρόνια είστε κύριος.
0: Σε ποιον ποιος
4: το είπε αυτό όμως, δεν λες.
1: Να το πω.
0: Ο
1: Αλέξο Τσίπρας στη συνέντευξη που πήρε τον λόγο και έκανε την ερώτηση.
4: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό λέω, η ζωντανή ιστορία του
4: είναι
1: ραδιοφώνου.
4: Είναι τόσο ωραίο και ζωντανό και φιλικό το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
4: Πρέπει όμως αυτό να προσθέσουμε και καινούργια πράγματα. Δεν φτάνει ο ρομαντισμός. Mm-hmm. Θέλει δυναμική, κινητικότητα, παρέμβαση και να μας αφήσουν οι κυβερνήσεις στα μέσα να είμαστε ελεύθεροι να μιλήσουμε ελεύθεροι.
0: Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε έξω. Είμαστε μέσα στη ΔΕΘ. Δίνουμε βήμα και λόγο
4: έχει
0: σε όλους, κύριε Διαμαντόπουλε.
4: Και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και την ΕΡΤΡΙΑ, εγώ το έχω επαναλάβει 100 φορές ότι δικαιούμαστε να έχουμε ανεξαρτησία, ελευθερία στις επιλογές.
1: Αυτοτέλεια.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Νατσιό είχαμε προλίγου. Έχετε να πείτε κάτι?
4: Όχι, βέβαια, δεν έχω να πω κάτι. Πολλές φορές στη δημοσιογράφη αυτορυθμιζόμαστε. Η περιφέρεια λοιπόν θέλει δυναμική. Δεν θέλουμε να είμαστε το τρίτο κανάλι, θέλουμε να είμαστε το κανάλι της περιφέρειας με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, με εξαιρετικούς συναδέλφους όπως. Καλησπέρα σε όλους.
0: Είμαστε και χαρά μας που σας είχαμε. Να είστε καλά, να συνεχίσετε τη βόλτα σας και το έργο σας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, Στέφανο.
0: Κύριε Δημητρίου, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Στέφανος Διαμαντόπουλος, ιστορία του ραδιοφώνου στην πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα να πούμε. Λοιπόν.
3: Ωραία. Εγώ έλεγα.
0: Τις προεκτάσεις λέγατε.
3: Ναι, ότι συμπληρώνουμε και με τη διερεύνηση αυτού που λέμε αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ. Έτσι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μαζί με την Daisy στο περιπτερό μας δείχνουμε και μία εφαρμογή eye tracking, δηλαδή χνηλάτισης του βλέμματος.
1: Πώς το είπατε αυτό, eye tracking?
3: Eye tracking, ναι, δηλαδή.
1: Εσύ τι κουνάς το κεφάλι?
0: Άκου να μαθαίνεις, Αλέξανδρε.
1: Το ήξερες το eye tracking, το ήξερες? Πόσο πίσω έχω μείνει?
3: Ωραία. Όσοι έρχονται μπορούμε να παρακολουθούμε πού κοιτάζουν. Και στη συνέχεια, επεξεργαζόμενοι αυτόματα αυτό το βίντεο, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη στρατηγική της σκέψης τους. Όταν αλληλεπιδρούμε το ρομπότ, όταν αλληλεπιδρούμε.
0: Θα σε κοιτάει η
3: Ντέιζη
0: και θα καταλαβαίνει τι σκέφτεσαι. Παρακολουθείς τον κύριο Δημητρίου. Η προσοχή σου είναι δεξιά και αριστερά. Την Ντέιζη θα την κρατήσω, δεν θα την πάρετε μαζί σας.
1: Το πρόσωπό της μου, τους είπα γεια σου, ρε Ντέιζη.
0: Α, ορίστε!
1: Μου
0: κλείσετε.
1: Μου κλείσετε. Τη κάνετε κάτι
0: σε αυτό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να το δείτε. Κούνησε και τα πέταλά τη. Μα τι γλυκιά που είναι.
2: Θα μπορούσε και να μας μιλήσει.
0: Να την πάρω για τις κόρες μου.
1: Να ακούσουμε.
0: Αλέξανδρε.
1: Τι είπε?
0: Επανάληψη.
2: Πες το μας ξανά.
5: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εμείς, Ντέζη, και εμείς που σε γνωρίσαμε.
0: Γεια σου, Ντέζη.
1: Και προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, δηλαδή.
0: Γεια σου, Ντέζη. Ελπίζω το βλέμμα μου να μην καταλαβαίνει πολλά, να το αναλύει έτσι. Το αναλύει, να ανησυχήσω.
3: Θα
2: σας προσκαλέσουμε όμως να έρθετε από το περίπτερο μας μετά, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον
1: περίπτερο
2: 17 του Ακαδημία, εκεί που είναι όλα τα πανεπιστήμια. Στο
0: στάντ
2: του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους επισκέπτες. Δεν είναι
0: θέματα. Δηλαδή, εξηγήστε μας λίγο.
2: Να πω για μία συνάδελφο που έχει φέρει ένα σύστημα με το οποίο παρακολουθείς, μια και πέρασαν και πολιτικοί σήμερα, παρακολουθείς βίντεο από πολιτικούς που μιλάνε και καταγράφονται τα συναισθήματα που αναπτύσσεις και σου τα παρουσιάζει.
0: Ανάλογα με τις κινήσεις δηλαδή του προσώπου ή
2: ανάλογα
0: του ματιού.
2: Ανάλογα με τον πολιτικό και τι παρουσίασε.
0: Ναι, αλλά πώς καταλαβαίνετε αν εγώ δυσανασχετώ, ικανοποιούμαι, επικροτώ, σωστά?
2: Βεβαίως, χαρά, έκπληξη, όλα αυτά τα καταγράφει.
1: Ωραία.
2: Η άλλη δραστηριότητα είναι αυτή που είπε ο κύριος Δημητρίου, όπου έχουμε ένα κοινωνικό ρομπότ και σε καλεί να παίξεις ένα quiz οπτικό, δηλαδή ένα puzzle, εσύ προσπαθείς να βρεις το κομμάτι που λείπει από ένα πατρόν συνολικό. Υπάρχουν οι επιλογές δεξιά 4 και βασίζεται στο ότι εσύ πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις ότι το πατρόν έχει μια συμμετρία. Και όπως το ανέφερε ο κύριος Δημητρίου, με την ιχνηλάτιση του βλέμματος, παρακολουθούμε εμείς αν μπόρεσες να ανακαλύψεις αυτό το.
0: Και πώς αξιοποιείται αυτό.
2: Και αν αυτή τη στρατηγική την ακολούθησες.
0: Πώς αξιοποιείται όμως αυτό.
3: Αυτό μετά μπορεί να αξιοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλεις να είσαι ένας αναπτυξιολόγος και θέλεις να φέρεις ένα τεστ σε κάποια παιδιά, όπως είναι το τυπικό τεστ με ενσφυνώματα, δηλαδή βάλε το ξύλινο κύβο στη ξύλινη θέση κτλ. Κτλ. Εμείς έχουμε την ευχέρεια πλέον, χάρη σε αυτή την συσκευή, να παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία του τεστ που επιχειρεί το παιδί και άρα να καταγράψουμε αντικειμενικά χαρακτηριστικά, όπως πόσο χρόνο του πήρε, πώς σκέφτηκε, που κοίταξε εκείνη τη στιγμή, κοίταξε μετά να λύσει το παζλ με τον αναμενόμενο τρόπο. Και έτσι να φτιάξει τελικά ένα βοήθημα για τον αναπτυξιολόγο στο πώς μπορεί να αξιολογήσει την πρόοδο του παιδιού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περίπτερο 17. Ακαδημία Σταν Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Αντώνης Δημητρίου και ο κύριος Φαχαντίδης, καθηγητές και δύο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μας εκπλήτεται πάντοτε. Σας παρακολουθούμε και σας ακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και μιλάμε για τις εφαρμογές τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική.
0: Γεια σου, Ντέζι.
1: Γεια σου, Ντέζι.
0: Θα μας την πάρετε τώρα.
1: Να σε καλά, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Ρίξε μας ένα ματάκι έτσι όπως το κάνεις. Κλείσε μας το μάτι. Α, μπράβο.
0: Το δεξί σου έκλεισε τώρα, όχι το αριστερό.
1: Ναι.
0: Είναι παιχνιδιά,
1: πάντα με το δεξί.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε.

0: Να είμαστε και πάλι λοιπόν, 90 δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βλέπω. Κάτι τεράστιες φούσκες εκεί πέρα για τα παιδάκια. Junior Land λέγεται αυτό. Σε λίγο, πολύ λίγο υπομονή. Όσοι θα έρθετε δεν θα χάσετε. Οπωσδήποτε μαζί με τα παιδιά θα περάσετε υπέροχα. Είναι και για τα μεγάλα παιδιά, να ξέρετε. Πόβο τεράστια φούσκα. Εκπληκτικό. Νομίζω θα έρθουν και στο περίπτερό μας προς εδώ κατευθύνονται. Και έχουμε δίπλα μας λοιπόν από τα χαλαρά και τα ωραία τα παιδικά μας τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα μεγάλα παιδιά. Έχουμε δίπλα μας τον Πέτρο το Λεκάκι, τον αναπληρωτή γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Περνούσατε, μας είπατε καλησπέρα, είπαμε μα τι είναι δυνατόν, δεν θα μας πείτε.
1: Αλλήμονο,
0: άνθρωπος της πόλης μας, εγώ σας έχω στο κινητό μου ως αντιδήμαρχο οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Στα νιάτα μου, διετέλεσα.
0: Τώρα τι γίνεται.
1: Και επίσης να πούμε, ότι σας πάντρεψα εγώ, έτσι.
0: Να το πούμε, ότι με παντρέψατε, αλλήμονο.
1: Όχι ως κουμπάρος, αλλά ως αυτός που υπογράφει το γάμο, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος.
0: Εσείς και ο Μιχάλης ο Κούπκας, λοιπόν. Και έπιασε και τόπο μάλλον. Ένας πεντάχρονος ο Γρηγοριανός Ειρηναίος και δύο δίδυμες. Μια χαρά πήγαμε. Ωραία. Και
1: τώρα δυναμικά λοιπόν. Έχω δυσκολίες γιατί εμένα ο μεγάλος μου είναι 13 και οι δίδυμες μου είναι 10. Ορίστε. Είμαστε ακριβώς τα ίδια.
0: Θα μου δώσετε σκονάκι μετά.

0: ακούσει.
1: Να είστε καλά.
2: Πώς τη βλέπετε τη ΔΕΘ 2030 Μετροπολιτικό Πάρκο, είπε ο Πρωθυπουργός. Πολύ ωραία μας ακούγεται, εσάς.
0: Ωραία ακούγεται. Ξέρετε όμως, ναι, ήμασταν και γεράσαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης την ανάπλαση.
2: Ναι, αλλά έχουμε χρονοδιάγραμμα τώρα και χρηματοδότηση.
0: Την εγκρίναμε επί αημνής του Γιάννη Μπουτάρη. Ήμασταν σίγουροι, ακούγαμε ότι το 2026 θα γίνει η ανάπλαση και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα είναι έτοιμη και θα είναι ένα στολίδι για την πόλη.
2: Εσείς θα τη δώσετε τη 13η σύνταξη, τι γίνεται?
0: Εμείς θα δώσουμε τη 13η.
2: Και το μισθό, μην ξεχνιόμαστε.
0: Και το 13ο μισθό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και κοστολογημένο και ξέρετε υπάρχει ένα
2: εσείς
0: κοινό...
2: Εσείς πόσο το κοστολογείτε, συγγνώμη, γιατί ακούσαμε ένα νούμερο πριν από λίγο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: 2,1
2: δις. Εσείς
0: ακούστε λίγο, υπάρχει ένα κοινό, εγώ θέλω να πω κάτι που έχει σημασία. Υπάρχει ένα κοινό στο πρόγραμμα της Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάει κανένας ούτε για 13η σύνταξη, ούτε για 13ο μισθό.
2: Εσείς που μιλάτε πόσο το κοστολογείτε, τώρα.
0: Δεν μιλάει κανείς για προστασία, επαναφορά προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει κανείς από τους δυο τους για τα φαντς. Άρα λοιπόν αυτά όλα θα τα ακούσετε το Σάββατο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί κυκλοφόρησε και μία δημοσκόπηση η οποία έλεγε ότι 20-23% των Ελλήνων συμφωνούν με το πρόγραμμα του Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά η δημοσκόπηση έγινε όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός και όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Άρα
2: εμείς το περιμένουμε το Σάββατο εδώ πέρα, πάντως, να ξέρετε. Θα κάνει και βόλτα στην έκθεση.
1: Αυτές οι δημοσκοπήσεις που έγιναν πριν καν ανοίξουν το στόμα τους και που είναι ουσιαστικά προπομπός, ουσιαστικά προσπαθούν να προαλύσουν και να χειραγωγήσουν. Θέλουν να
2: χειραγωγήσουν.
1: Μα μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι το Σεπτέμβριο, μετά από τη θερινή σεζόν που δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, περιμένουμε να καταγράψουν απλώς τον τραχανά που λέμε απλά οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι ώστε να πάρουμε μετά και μετά να μετρήσουν. Πριν καν ανοίξει το στόμα της, τώρα μετράνε.
2: Εγώ θα πω ψώμεθα λοιπόν την επόμενη δημοσκόπηση μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Έτσι.
2: Πόσο το κονδύλι, μου ξεφεύγετε εμένα, δεν μου ξελιστράτε. Είναι κοστολογημένο το κονδύλι για 13η σύνταξη.
0: Εμείς υπολογίσαμε ότι είναι πολύ μικρή η διαφορά σε δύο δόσεις. Η πρώτη το 2027, η δεύτερη συλλήξη θητείας. Αλλά η διαφορά η οποία υπάρχει από τα 400 ευρώ το επίδομα που δίνει ο Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια στους συνταξιούχους, αυτό είναι ελάχιστη. Άρα λοιπόν. Τα χρήματα υπάρχουν, το θέμα είναι να υπάρχει θέληση. Εμάς με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει μία άβυθος ιδεολογικοπολιτική.
2: Να μην σας δούμε να κυβερνάτε μετά τις εκλογές μαζί.
0: Να μας δείτε, να εύχεστε να κυβερνάμε εμείς μετά τις εκλογές.
2: Όχι μαζί, αλλά να
0: εύχεστε να κυβερνάμε.
1: Κύριε Λεκάκη, μην βιάζεστε, γιατί θα γίνει θέμα
0: το
1: μαζί. Έτσι όπως το είπε η Ιατρού και έτσι όπως απαντήσατε. Θα μας δείτε μαζί,
0: είπατε. Εμείς έχουμε πάρει συνεδριακές αποφάσεις.
1: Οι συνεδριακές αποφάσεις
0: δεν είναι απλά χαρτιά. Δεν συνεργαζόμαστε με Νέα Δημοκρατία.
1: Τελεία,
0: αυτόνομη
1: πάμε.
0: Πορεία. Θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα.
2: Αν
0: μετά τις εκλογές
2: θα βγείτε στην κυβέρνηση, θα σας καλέσουμε να μας πείτε τι λέγατε τότε.
0: Να με καλέσετε, με μεγάλη μου χαρά θα έρθω.
2: Πολύ ωραία ραντεβού λοιπόν μετά τις εκλογές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Χαρήκαμε, καλή συνέχεια στη βόλτα σας. Πάρτε τα παιδιά, δείτε πίσω σας τι γίνεται. Φούσκες παντού. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο.
1: Γεια σας.
2: Έχουμε Disneyland. Σαν τη Disneyland.
3: Σαν τη Disneyland. Ναι. Σωστά.
2: Αχ, έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Γιάννη Παραθυρά, στέλεχος τμήματος συνεδρίων Είδατε. Και εκδηλώσεων Δεθχελ Expo.
1: Έτσι.
2: Είσαστε μαζί μας για να μας πείτε για τη Juniorland που θυμίζει Disneyland.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα θα έλεγα από την καρδιά της Ελλάδος, γιατί έστω και για λίγες ημέρες η Θεσσαλονίκη είναι καρδιά της Ελλάδος. Και εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε από πέρυσι να δώσουμε μια διαφορετική νότα στη ΔΕΘ, μια νότα που θα έλεγα ότι έλειπε τα τελευταία χρόνια, με την έννοια ότι οι μικροί μας επισκέπτες έπρεπε με κάποιον τρόπο να απασχοληθούν, να δούνε πράγματα. Και κυρίως...
2: Τι τους περιμένει λοιπόν οι γονείς που μας ακούνε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή?
3: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα από την προηγούμενη Κυριακή κλιμακωτά, θα έλεγα, με την έννοια ότι καθημερινά από τις 6 ως τις 8 στον κήπο της ΔΕΘ, δηλαδή κοντά στο κηλικείο,
2: μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου.
3: Ακριβώς, μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου, κοντά στο κτίριο διοίκησης, γίνεται καθημερινά ζωγραφική προσώπου και θεατρική παράσταση από τις 6 ως τις 8. Ταυτόχρονα, όσο προχωράμε και φτάνουμε προς το τέλος της ΔΕΘ, ήδη από χθες είναι και μπροστά μας κιόλας, έχουμε...
2: Εγώ βλέπω γονείς με παιδιά στην αγκαλιά. Ακριβώς. Να φωτογραφίζονται καροτσάκια, χαρές, παιδάκια να τρέχουν κάτω.
1: Φούσκες.
2: Είναι εκπληκτικό.
3: Ακριβώς.

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι την Κυριακή, η La Petite Marguerite, τα παιδιά που βλέπετε μπροστά μας, θα μας κάνουν απίστευτα πράγματα με φούσκες.
1: Α, τώρα θα δούμε την τεράστια φούσκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε, θέλουμε να δούμε κάτι στην έκθεση. Δεν θα διστάσουμε. Θα πάρουμε τα παιδιά μαζί μας, θα έρθουμε και τα παιδιά θα περάσουν ωραία. Και εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε, θα το δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σωστά. Και προχωρώντας λοιπόν, κλιμακώνουμε το σιγά σιγά το πρόγραμμα. Αύριο, με το καλό, θα έχουμε και την καλύτερη ομάδα ξυλοπόδανων στην Ελλάδα, τους Μότους Τέρε. Δεν θέλω να σας πω πολλά. Θα τους δείτε.
1: Και... θα μας αφήσουν άφωνος,
0: Ναι, ναι, είναι πραγματικά καταπληκτική, καταπληκτική.
2: Φοβερές, πω. Έχει γεμίσει ο ουρανός πάνω από φούσκες και τρελαίνουν τα παιδιά, ναι. Τα μικρά μωρά τώρα με τις φούσκες, πω, τεράστιες.
0: Και προχωρούμε λοιπόν.
2: Αυτό είναι και μια κριτική για όσα λέμε, ότι είναι φούσκες και πομφόλιγες. Πλάκα κάνω, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν,
2: πάμε.
0: Έχουμε τους Μότους Τέρε λοιπόν και έχουμε επίσης και ζογκλερικά και ας πούμε παιχνίδια πάνω σε μονόκυκλο, σε ένα ποδήλατο.
2: Και μονόκυκλο.
0: Βεβαίως. Σε μονόκυκλο.
1: Με τη μεγάλη τη ρόδα και τη μικρή.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Όλα και... τα ξέρεις, ιατρού, με εκπλήσεις.
0: Και ζογκλερικά με κορίνες και με, ας πούμε, αν θυμόσαστε τις παλιές μπύλες, τους βόλους που παίζαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κάτι λοιπόν, κάτι σλότ 15 λεπτών, τα οποία βλέποντας τον άνθρωπο πώς κινεί τις μπύλες, θεωρείς ότι οι μπύλες κινούνται στον αέρα, σαν να μην τις ακουμπάει χέρι.
2: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Και με πάρα πολύ χαρά και με πολύ ενθουσιασμό φέτος θεσμοθετήσαμε και θεωρώ ότι θα πάει όσο θα μπορούμε να το κάνουμε τις φιλαρμονικές.
2: Μπράβο.
1: Έχετε και bowling κάθε απόγευμα. Φιλαρμονικές κορύφωση Σαββατοκύριακο.
0: Σωστά.
1: Έχετε το bowling για τα μικρά τα παιδιά. Έχετε και πολλές συναυλίες. Έχετε το χάντο, έτσι.
0: Ήθελα να σας το πω τελευταίο. Ναι. Επειδή έχουμε τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, λοιπόν, αφού το αναφέρατε, το λέμε τώρα. Το χάντο λοιπόν, η παγκόσμια πρεμιέρα, μάλλον συγγνώμη, η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του χάντο σε ολόκληρη την Ευρώπη έγινε το 2021 εδώ στη ΔΕΘ, στον όροφο του Περιπτέρου 2. Τι είναι λοιπόν το χάντο? Είναι ένα e-gaming, φοράς λοιπόν μία μάσκα και μέσα σε 1,5 λεπτό καλείσαι να αποκρούσεις μπάλες, να βάλεις τις ασπίδες σου.
1: Πολύ κουραστικό μου ακούγεται.
0: Ναι, είναι κουραστικό, είναι πραγματικά κουραστικό. Και φέτος εδώ μέσα στη ΔΕΘ γίνεται η πρεμιέρα της ευρωπαϊκής πίστας του χάντο. Γίνεται εδώ, πρώτη φορά μέσα στη ΔΕΘ.
1: Πάρα πολύ ωραίο, όσοι θέλουν να το γνωρίσουν λοιπόν, να έρθουν να το δοκιμάσουν, να είναι καλά γυμνασμένοι και να έχουν ατοχές, θα πω. Και έχουμε και τα οριγάμι. Μου τράβηξε και αυτή την προσοχή.
2: Οριγάμι,
1: ναι. Κοντά στον πύργο του ΕΤΕ.
0: Σωστά. Και έχουμε και το πινκ-πονκ.
1: Χαμόγελο του παιδιού, όσοι θέλουν να πάνε, να βοηθήσουν.
0: Πινκ-πονκ. Πινκ-πονκ. Και ξέρετε, είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα τα οποία καλό θα είναι να έρθει ο κόσμος και να τα δει, να τα ανακαλύψει μέσα στη ΔΕΘ. Και ας κρατήσουμε λοιπόν στο τέλος τις φιλαρμονικές. Εδώ λοιπόν είναι ένα χωριστό πράγμα. Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε σε δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επειδή θέλαμε κι εμείς να το περιφρουρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, φέτος έχουμε 14 φιλαρμονικές. Του χρόνου, σας το λέω από τώρα, θα έχουμε 40.
1: Τέλεια. Να γεμίσει η μουσική η ΔΕΘ, αυτό θέλουμε. Πολύ όμορφα.
0: Και δύο πανευρωπαϊκές εμφανίσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην σας τις πω ακόμη, να το ανακοινώσουμε εν καιρό. Απλά να σας δώσω ένα σλότ,
1: ναι,
0: ότι πρόκειται για μία μπάντα από την Αγγλία, έχει να κάνει με το Εδιμβούργο και έχει να κάνει με σκοτσέζικες γκάιντες.
1: Υπέροχα, κρατάμε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 20η ΔΕΘ λοιπόν,
2: πολύ.
1: Μπορείτε να έρθετε μέχρι τις 10 το βράδυ και δεν τελειώνουμε εδώ. Παρακαλώ, ελάτε μαζί μας, ελάτε κοντά μας, περιμένετε τόση ώρα και θέλουμε πάρα μα πάρα πολύ να σας ακούσουμε. Λοιπόν, τα πάντα
2: πολύ.
1: Είναι απευθείας. Το όνομά σας θέλουμε να μας πείτε.
3: Είμαι ο Γιώργος Τσικουδής. Είμαι ο διευθυντής της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πηλέας Χορτιάτη. ΣΑΕΚ Πηλέας Χορτιάτη, για άτομα με αναπηρία όμως.
1: Τι ωραίο. Και τι κάνουν τα παιδιά που έρχονται, τι ηλικίες έρχονται λοιπόν εκεί και τι κάνουν στο ΣΑΕΚ? Είναι το πρώην ΙΕΚ, σωστά?
3: Είναι τα πρώην ΙΕΚ. Σήμερα δεν υπάρχουν ΙΕΚ στην Ελλάδα μας. Υπάρχουν
1: τα ΣΑΕΚ.
3: Τα ΣΑΕΚ. Ή ΣΑΕΚ μάλλον, γιατί είναι σχολές.
1: Σωστά.
2: Μην κάθεστε όρθιος, καθίστε εδώ.
3: Μια χαρά είναι, νομίζω είναι μια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Όπως αγαπάτε.
3: Μετά το Λύκειο λοιπόν, άρα κάποιος που θα έρθει να γραφτεί έχει απολυτήριο Λυκείου. Είναι δύο οι σχολές στην Ελλάδα για άτομα με αναπηρία. Η μία είναι η δικιά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και η άλλη είναι στην Αθήνα στην Αγία Παρασκευή.
1: Πόσους μαθητές έχετε?
3: Φέτος θα έχουμε με τις νέες εγγραφές γύρω στους 80.
1: Πάρα πολύ. Και τι τους μαθαίνετε? Πού είναι το ενδιαφέρον τους περισσότερο?
3: Ειδικότητες.
1: Ειδικότητες, ναι.
3: Όπως... μαγειρική, αισθητική, ηλεκτρολόγη, πολύ πληροφορική, αλλά και ιδιαίτερες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τον ήχο. Για τα άτομα με αναπηρία όρασης, το τμήμα της ηχοληψίας. Και ο λόγος που είμαστε εδώ είναι η καλή σχέση που έχουμε με την ΕΡΤ, γιατί στην ΕΡΤ στον 958 και στον 102 φιλοξενούνται τα παιδιά μας και κάνουν τα μαθήματά τους στα εργαστηριακά.
1: Στον 102 φιλοξενήστε τώρα κι εσείς και να έρχεστε και με τα παιδιά σας μαζί να μας βλέπετε, να εξοικειώνονται και να έχουν επιπλέον κίνητρα. Οι ηλικίες των παιδιών?
3: Από 18 μέχρι 100. Έχουμε και 30 και 40 και 50.
1: Δεν πτωούνται πάντως από το μικρό ή μεγάλο πρόβλημα αναπηρίας τους, ταυτίζουν οι γονείς τους και έτσι πρέπει να είναι ενεργοί, ενταγμένοι
3: και
1: στην κοινωνία.
3: Και μάλιστα ψάχνουν την σπίθα της ενθάρρυνσης για να πιαστούν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους.
1: Το 102 και 958 λοιπόν είναι εδώ πέρα, η R3 εννοείται ακόμη περισσότερο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη στο έργο σας.
3: Και στήριξη και τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όπως εσείς έχετε μια μεγάλη αγκαλιά, το ίδιο και εμείς θα το θυμόσαστε. Πάντα στη διάθεσή σας.
3: Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Υπέροχος ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι θα το θυμόμαστε. Όμως χθες είχαμε, όπως λέγαμε, Αλέξανδρε, νωρίτερα τα δύο λεωφορεία του ΑΣΤ στα όρια του Δήμου Νεαπολέως Σικαιών και Παύλου Μελά, που είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν. Η μία 21χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
1: Χθες είχαμε την επικοινωνία με τον Δήμαρχο Σικαιών Νεαπόλεως, τον κύριο Δανιλίδη, και είπαμε και δεσμεύτηκε και τον ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική.
0: Είναι μαζί μας για να μας δώσει τις εξελίξεις.
1: Μπράβο, αφού μάζεψε όλο το υλικό χθες και σήμερα, να μας πει πού έχει καταλήξει.
0: Κύριε Δανιλίδη, τελικά σε τι καταλήξατε, τι έχει συμβεί και τι θα διορθωθεί?
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακόμη τα στοιχεία από την τροχέα, ναι, και την πυροσβεστική, mm-hmm, και σε ποια κατάσταση βρίσκονταν ο οδηγός του λεωφορείου και προκάλεσε αυτό το ατύχημα. Πάντως με τη λογική δεν εξηγείται. Ή υπάρχει βλάβη, όπως ανέφερα εχθές, ή υπάρχει βλάβη στο καινούριο το ηλεκτρικό λεωφορείο, που ξέρω εγώ είναι δύσκολο λίγο, αλλά ποτέ δεν ξέρει, ή υπήρχε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση, είτε ψυχική είτε κάτι άλλο, στον οδηγό, είτε κάποιος πανικός είτε κάποιο λάθος που οδήγησε.
0: Με τον δρόμο
2: αυτή
0: τι θα γίνει, Δήμαρχε?
2: Επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος έχει προβλήματα. Η επαρχιακή οδός, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, Ασβεστοχωρίου, Φωτιάτη, που επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τα διατάγματα είναι επαρχιακή οδός και άρα επί χρόνια φωνάζουμε και λέμε ή το Υπουργείο Υποδομών ή η Περιφέρεια έπρεπε να
0: έχει. Η Περιφέρεια πάντως
2: ενεργήσει.
0: Λέει ότι είναι διαδημοτικό το ζήτημα συντήρησης του δρόμου.
2: Δεν είναι θέμα συντήρησης. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι, να βελτιωθεί η θέμα... κατάσταση του δρόμου, να γίνουν πεζοδρόμια, να μην φωτισμός.
2: Δεν είναι εφαρμοσμένος με βάση το διάταγμα. Έχει λάθη χάραξης, έχει λάθη υψομετρικών δεδομένων.
0: Οπότε
2: δεν
0: τι με λιγενέστε,
2: κύριε? Δεν είναι θέμα ότι υπάρχει μια λακκούβα και πρέπει να βουλωθεί.
0: Και δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
2: Και δεν έχει πεζοδρόμιο. Ευτυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε βρει μια συνονόηση με την αντιπεριφέρεια. Αναλάβαμε εμείς βέβαια την ευθύνη που δεν έπρεπε, αλλά τέλος για να βοηθήσουμε. Αναλάβαμε εμείς την ευθύνη δύο δήμοι με πρόταση που έκανα και ανταποκρίθηκε ο Δήμος Παύλου Μελά και εκπονήσαμε τη μελέτη. Κάτι λίγα απομένουμε ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη μετέχει δημοπράτησης για να προχωρήσει η ένταξη του έργου. Έχουμε την επικοινωνία με την αντιπεριφέρεια και με τον κύριο Γιουτίκα. Ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε έτοιμοι και με τις άδειες και με τους όρους δημοπράτησης για να ενταχθεί το έργο είτε σε χρηματοδότηση από το Υπουργείο, που δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο στα αλλεπάλληλα αιτήματά μας το Υπουργείο δυστυχώς, και όχι μόνο τώρα, 15-20 χρόνια περάσανε.
0: Πάντως ο κύριος Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειακός, γιατί μίλησα μαζί του, λέει ότι δεν είναι επαρχιακός δρόμος, είναι δρόμος που άπτεται της δικαιοδοσίας των δύο Δήμων, Παύλου Μελά και Νεαπόλεως Σικαιών, και ότι δεν του έχετε πάει ολοκληρωμένες μελέτες. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Μ' ακούτε, κύριε Δανιλίδη?
2: Ορίστε.
0: Λέω, ακούσατε τι είπαμε και για την άλλη την πλευρά, τι λέει η αντιπεριφερειακή και ο κύριος Γιουτίκας?
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε για επαρχιακή οδό, υπάρχει το ΦΕΚ που λέει επαρχιακή ΕΠΟ,
0: εντάξει,
2: επαρχιακή
0: εσάς, πρέπει να πούμε
2: οδός
0: και την άλλη πλευρά.
2: Νούμερο 2, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, όταν λέμε Θεσσαλονίκης και Πεύκων, λοιπόν είναι από το Βαρδάρι, Λαγκαδόνη,
0: κύριε Δανιλίδη, ελπιστούμε να καταλήξετε σε ποιον ανήκει και γρήγορα να προχωρήσετε σε έργα.
2: Παπα-Νικολάου και τα λοιπά.
1: Κύριε Δήμαρχε,
2: τώρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πόσο βρήκαμε μια συνονόηση.
1: Το θέμα να μην ξαναγίνει πάλι το ίδιο.
0: Να ολοκληρωθεί μελέτη, να βρεθεί χρηματοδότηση, να γίνει το έργο και να μην έχουμε και άλλα
2: τραυματίες. Βρήκαμε κατανόηση, τουλάχιστον προς το παρόν, έχουμε τη συνονόηση και την κατανόηση από την πλευρά του κυρίου Γιουτίκα, περιμένει την κατάθεση της ολοκληρωμένης μελέτης που μας κόστησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι, τα οποία μοιραστήκαμε ως δαπάνη οι δύο δήμοι.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν, κύριε Δανιλίδη.
2: Έστω και καθυστερημένα, έστω και με την συνδρομή της περιφέρειας σε σχέση με τα υπουργεία,
1: ωραία,
2: θα μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο, γιατί είναι καρμανιόλα. Έχουν χαθεί ζωές. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν κλειτσάκια. Όταν βλέπετε σε έναν δρόμο ότι υπάρχουν κλειτσάκια.
1: Είναι γεια σας. Λοιπόν, Σίμωνα Δανιλίδη, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και χθες και σήμερα. Και ελπίζουμε αυτός ο διάλογος και επαφορμή του συγκεκριμένου τραγικού γεγονότος να πιέσουμε για να μην ξανασυμβεί. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
2: Και να ευχηθούμε στην χειρουργημένη επί πολλές ώρες κοπέλα 21 χρόνων.
1: Έτσι.
2: Να πάει καλά.
1: Μακάρι,
2: και να τα πει ξανά τα πόδια.
0: Το ευχόμαστε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 90η θέση λοιπόν, Αλέξανδρε, 5η σήμερα και απόψε έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ελένη Ιατρού.
0: Παρακαλώ.
1: Κλείνουμε. Ελένη Ιατρού,
0: Αλέξανδρα. Θα πάμε να φάμε τελικά απόψε ή μόνο στο τάξε θα μείνουμε. Ιαπωνέζικο.
1: Το βράδυ συνήθως δεν τρώω. Λοιπόν, δεν έχει τέτοια.
0: Λέμε και κανένα νεκρό, θα περάσει η ώρα, έτσι.
1: Η σιλουέτα μας, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήταν όλη η διαδικασία.
0: 102 FM, λοιπόν, κάθε απόγευμα 6 με 8, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελένη Ιατρού.
0: Εδώ ραντεβού αύριο το απόγευμα. Παρασκευή, μην χάνετε το χρόνο.
1: Συνεχίζουμε.
0: Δρομολογήστε, προγραμματίστε μια επίσκεψη στη
1: Θεσσαλονίκη. R3 από εδώ ζωντανά, όλο ζωντανά στο περίπτερο της R3. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούτε πάντα, συνεχίζετε να ακούτε τον 102 της R3.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο ιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Πλέον έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες. Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΔ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δισεκατομμυρίων στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμύρια που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τόνισε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθύνει αυτή την ώρα ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλήτρια την πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, ήταν το σύνθημα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε σήμερα στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του Άστα έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Εν τω μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερο από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών και εκδηλώσεις από το νευρικό κεντρικό σύστημα. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερο κενών σε διδακτικό προσωπικό. Οι μόνιμοι διορισμοί έχουν γίνει από το καλοκαίρι και η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9:15 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε αντίθεση με τον Παύλο Παυλίδη, εμείς και από εδώ είμαστε και εδώ είμαστε. Είμαστε στον 102 και είναι να ζηλεύουμε λίγο, ακούγοντας λίγο νωρίτερα Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και Ελένη Ιατρού. Ελένη Ιατρού και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να βρίσκονται μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΔΕΘ, να κάνουν εκπομπή από εκεί, να αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες, με τους καλεσμένους, με όποιον περνάει από εκεί να τον παίρνουν, έλα να βγει στον αέρα, να τον βγάζετε, και εμείς να είμαστε μέσα στο στούντιο. Τώρα είναι κατάσταση αυτή. Έξω έχει χαρά Θεού. Γίνεται χαμός στην Αγγελάκη από κόσμο. Περνάει έξω ο κόσμος, πηγαίνει μέσα στην έκθεση. Σε λίγο στη σκηνή θα ανέβει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω θα είναι στις 9.30. Μέχρι τις 10 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ανοιχτή και γίνεται και μέσα στην έκθεση χαμός και σε όλο το κέντρο της πόλης χαμός. Και πρέπει να μπούμε στο στούντιο για να κάνουμε εκπομπή. Αύριο θα πάω και εγώ εκεί. Έτσι και η τελευταία μέρα είναι. Το δικαιούμε νομίζω. Είμαστε λοιπόν στον 102, είναι το Fade Out και σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια. Εδώ και μαζί σας θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 693-0078-228 στο Viber. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, να μας παρηγορήσετε. Στείλτε φωτογραφίες μέσα από τη ΔΕΘ να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί εγώ έχω να επισκεφτώ την ΔΕΘ ως επισκέπτης, ως θα, τέλος πάντων οτιδήποτε, νομίζω πάνω από 25 χρόνια. Την καλύπτω όμως αυτά τα χρόνια. Την καλύπτω λόγω δουλειάς, αλλά δεν πηγαίνω ποτέ ως επισκέπτης. Οπότε στείλτε να δούμε πώς είναι η έκθεση. Τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς έχει αναβαθμιστεί κατά πολύ. Χθες την ώρα που έφευγα από εδώ γινόταν πραγματικά χαμός στη συναυλία. Κάτι αναμενόμενο θα γίνει και σήμερα.

0: Και μπορείτε να πάτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκτός από συνωστισμό επισκεπτών έχει και συνωστισμό πολιτικών. Σήμερα είναι μια μέρα στην οποία αν πάτε θα πέσετε σίγουρα πάνω σε κάποιο πολιτικό αρχηγό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την σειρά που εμφανίστηκαν στην εκπομπή λίγο νωρίτερα. Πρώτος ήταν ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, ο οποίος το πρωί έδωσε συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο έκανε περιήγηση στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ακριβώς νωρίτερα στις 12 συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο βόλτα στα περίπτερα. Βόλτα στα περίπτερα και για τον Αλέξη Τσίπρα λίγη ώρα νωρίτερα, αφού συναντήθηκε και με την διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα έχουμε αυτή την ώρα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτή την ώρα συνάντηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με φορείς της πόλης στην πόλη. Αυτή την ώρα ομιλία του κίνημα, το κίνημα για την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 6 και από αύριο 7, καθώς θα έρθει και ο πρόεδρος του Πασόκου, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παραστεί το πρωί σε αγιασμού σε σχολείο και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με επιχειρηματίες. Έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνωστισμός και πολιτικών μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη. Εδώ παρουσιάζουν όλοι οι πολιτικοί το πρόγραμμά τους για την έναρξη της χρονιάς, οπότε είναι λογικό να βρίσκεται η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Οπότε αν κάνετε κάμια βόλτα, δείτε κάμερες, δείτε κινητά, δείτε μικρόφωνα, θα καταλάβετε ότι εκτός από διάφορους που κάνουν βόλτα στην έκθεση, υπάρχουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους ακολουθούν τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Αύριο, εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλλον ο Σεπτέμβρης σηματοδοτεί και έναρξη σχολείων. Και αύριο είναι και η επίσημη ημέρα των κεφαλιών μέσα. Αγιασμοί στα σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από το συνηθισμένο μποτιλιάρισμα θα έχουμε και αυξημένη κίνηση, καθώς θα βγουν στους δρόμους γονείς για να πάνε τα παιδιά του σχολείο, σχολικά λεωφορεία κτλ. Κτλ. Οπότε προετοιμαστείτε από σήμερα με υπομονή, γιατί η υπομονή χρειάζεται πρώτον για να πείσεις τα παιδιά να πάνε νωρίς για ύπνο, και δεύτερον γιατί αύριο θα έχει γκρίνια στο πρωινό ξύπνημα και στη συνέχεια μποτιλιάρισμα και κίνηση. Ουμίν γκρίνια και στην επιστροφή. Λοιπόν, και επειδή θα έχουμε αγιασμούς, να σας πω λοιπόν ότι όπως νωρίτερα ανέφερα θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι σε αγιασμό στις 9 η ώρα το πρωί στο σχολείο που βρίσκεται στην οδό Αριανού, και εκτός από τον ίδιο θα έχουμε νωρίς το πρωί ελέγχους της τροχείας σε σχολικά λεωφορεία για να δουν αν πληρούν όλους τους κανόνες που χρειάζεται για να μεταφέρουν μαθητές. Ακολούθως θα έχουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονία Στράκη, τον κύριο Γιουλέκα, ο οποίος θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης. Θα ξεκινήσει από το 19ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης. Θα είναι εδώ ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος και αυτός θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε σχολεία, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από όλα θα είναι ότι αυτοί οι Ιαπωνέζοι που τραγουδάν ποντιακά και τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει viral σε όλα τα ελληνικά site και social media και μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πάνε αύριο και σε αγιασμό σχολείου. Θα πάνε λοιπόν στην Καλαμαριά γύρω στις 10.30 σε έναν αγιασμό στο σχολείο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή και θα ευχηθούν καλή χρονιά στα παιδιά, δεν ξέρω, στα ποντιακά, στα γιαπωνέζικα, σε μια από τις γλώσσες που ξέρουν δηλαδή. Θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν και περιμένουμε να δούμε αύριο την αντίδραση των μαθητών. Εγώ επειδή όταν πηγαίνω να καλύψω αγιασμούς ακούω μεγάλες μακριές ομιλίες για το τι περιμένουν οι διάφοροι που μιλούν από τα παιδιά, θα σας πω κάτι και αν θέλετε κρατήστε το, αν θέλετε πετάξτε το, γιατί έχουμε ξεχάσει πως είναι να είμαστε παιδιά. Εγώ δεν είμαι παιδί, αλλά παιδιά έχω. Αν μιλήσετε σε παιδιά αύριο, μην μακρηγορήσετε. Ένα καλή χρονιά και υπομονή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα τα ενθουσιάσει.

και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Ολοκληρώθηκε η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στη ΔΕΘ, σε εξέλιξη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα, σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριασε, έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Η 21 ετών κοπέλα, η οποία είναι πιο σοβαρά και χθες χειρουργήθηκε πριν από λίγο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατήθηκε ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη σύγκρουση λίγα λεπτά αφότου έγινε. Στο βίντεο που κυκλοφορεί λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο αμέσως μετά δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση του αστικού λεωφορείου στη στάση. Οι επιβάτες του διπλανού λεωφορείου που κάνει το δρομολόγιο από τα κτέλ βγαίνουν σοκαρισμένοι από το όχημα. Μια γυναίκα είναι πεσμένη στο έδαφος δίπλα από τη στάση που έχει γκρεμιστεί. Ένας επιβάτης προσπαθεί να τη βοηθήσει. Οι πολίτες που περνούσαν από εκεί προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν τυχεροί όλοι οι επιβάτες εκεί που ήταν μόνο τραυματίες ο απολογισμός αυτού του τροχαίου ατυχήματος και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκεί λένε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, πέρα από, από την αιτία του συγκεκριμένου τροχαίου ατυχήματος. Είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, λένε, γιατί είναι η είσοδος από τον περιφερειακό στον αστικό ιστό, οπότε τις περισσότερες φορές όσοι βγαίνουν από εκεί έχουν αναπτύξει ήδη μεγάλη ταχύτητα. Δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο εκεί που κάνει στάση το λεωφορείο για να κατέβουν οι επιβάτες. Δεν υπάρχει διάβαση για να μπορέσουν να διασχίσουν το δρόμο όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνενούν στο να έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι εν δυνάμει καθημερινά πρόξενος τροχαίου ατυχήματος. Τυχεροί λοιπόν μέσα στην ατυχία τους οι άνθρωποι αυτοί. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει εξιτήριο και η κοπέλα που είναι ακόμα στο νοσοκομείο και θα είναι και αυτή καλά στην υγεία της. Οι δρόμοι ως γνωστόν και δι' ελληνικοί θέλουν προσοχή, προσοχή, προσοχή.

I'm gonna take it with me when I go. I'm gonna take it.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα λέει, καλώς σμίξαμε ξανά. Καλώς σμίξαμε λοιπόν, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να ανασυντασσόμαστε, να κάνουμε παρέα. Σεπτέμβρης είναι, σε λίγο λίγο θα χειμωνιάσει, όπως είπαμε ανοίγουν τα σχολεία. Ξαναμπαίνει σε ρυθμούς κανονικούς, χειμωνιάτικους η ζωή, οπότε σας περιμένουμε εδώ στον 102, στο Fade Out 693-0078-228 το Viber για να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, λέγαμε πριν από το τροχαίο για τα σχολεία που ανοίγουν και ένα από τα μεγάλα αγκάθια τουλάχιστον όσον αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα σχολικά δρομολόγια. 470 σχολικά δρομολόγια στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης πρέπει να εξυπηρετήσουν οι ιδιοκτήτες λεωφορείων και σχεδόν όλο το καλοκαίρι υπήρχε διαβούλευση. Τρεις φορές άλλαξε το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου όπως θέλετε πείτε, το προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει ενδιαφέρον αλλά δεν έχει δοθεί οριστική λύση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν συνολικά 16.500 μαθητές σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων είναι 1.300 που πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Αργά το βράδυ αναμένεται να υπάρξει η ανακοίνωση και ελπίζουμε όλοι να βρεθεί λύση. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι τα πολύ λίγα δρομολόγια δεν θα καλυφθούν, αλλά στην εποχή που ζούμε δεν είναι για να χάνει ούτε ένα παιδί, ούτε μια ώρα μάθημα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει και πόσο δύσκολο είναι να, για ένα παιδί να χάσει κάτι τέτοιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις τι θα γίνει με τα μαθήματα, με τα λεωφορεία αυτά που θα εξυπηρετούν τους μαθητές στην ανάγκη. Κάποιοι γονείς θα αναγκαστούν ενδεχομένως να πηγαινοφέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Ελπίζουμε ακόμα και την ίστατη στιγμή, ακόμα και αν χαθεί ο αγιασμός που είναι Παρασκευή, από τη Δευτέρα θα είναι όλοι στις θέσεις τους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Και επειδή δεν ξεκινάνε μόνο τα σχολεία, αλλά αλλάζει και ο καιρός και μπορεί τώρα έξω να είναι χαρά Θεού, αλλά τις επόμενες μέρες έχουμε αλλαγή του σκηνικού και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, υπάρχει μια ανησυχία γιατί σε ένα μήνα από τώρα περίπου θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικά εδώ στα βόρεια μας καίει πολύ, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη, ειδικά σε περιοχές όχι όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά όπως η Φλόρινα, όπως η Κοζάνη, όπως ο Εύρος, πότε το χρειάζονται όπως η Δράμα, και η τιμή αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον απαγορευτική. Με το βαρέλι στα 101 δολάρια τιμή Τρίτης προκαλεί έντονη ανησυχία εδώ στην Ελλάδα. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από τα 1,9 ευρώ το λίτρο. Όταν πέρσι η διάθεση ξεκίνησε με 1,10 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως είναι χαόδης η διαφορά. Τον Οκτώβριο τον Απρίλιο είχε φτάσει μέχρι και τα 1,80, γιατί είχε αρχίσει ήδη ο πόλεμος, οπότε είχαμε αύξηση της τιμής, αλλά ακόμα και από τα 1,80 η διαφορά είναι μεγάλη. Με αυξημένη την τιμή κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με 1000 λίτρα κατανάλωση που πλήρωσε 1100 πέρσι όταν έβαλε πετρέλαιο την πρώτη φορά, σήμερα θα πλήρωνε 1900, μιλάμε για 800 ευρώ παραπάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγα. Και ψάχνει λοιπόν η κυβέρνηση τρόπους να συγκρατήσει αυτό το ράλι της ανόδου. Τρία σενάρια εξετάζονται, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει παρέμβαση. Τα σενάρια είναι απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Μια τέτοια παρέμβαση θα είχε και άμεσο αποτέλεσμα στη Λιανική. Αναπροσαρμογή του επιδόματος και όσον αφορά τα ποσά και τα ισοδηματικά κριτήρια και τους συντελεστές και όλα, γιατί έτσι δίνεται το επίδομα θέρμανσης. Ενώ αναμένεται να ζητηθεί και η συνδρομή των δηληστηρίων, για να υπάρχει έτσι πιο χαμηλή τιμή. Δεν αποκλείονται ακόμα και εκπτώσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος, το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια απόφαση θα ληφθεί. Ένα είναι σίγουρο, με τέτοιες τιμές δεν μπορούμε να σταθούμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει τις εγκαταστάσεις της Τεχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δις στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δις που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σύριαλ, τονίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας, της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη ΔΕΘ. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερες από 15 ημέρες. 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν έπειτα επειδή εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία, εκτός από τους συλληφθέντες, περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΆΣΤΕ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9:15 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Φάνη Λιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να είμαστε πάλι εδώ στη ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-00-78-228 693-00-78-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Βέβαια αυτό που υπάρχει στην επικαιρότητα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το Σάββατο βράδυ, ούμιν και την Κυριακή, πέρα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μονοπολεί το ενδιαφέρον, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και οι αντιδράσεις, οι ανταλλαγές απόψεων όσον αφορά το σημείο που θα γίνει και αν θα επισκιάσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά, γιατί υπήρχαν κάποιες φήμες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη, στη μνήμη του. Μάλιστα ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να ερμηνεύσει και τραγούδια του αείμνηστου καλλιτέχνη. Η ανακοίνωση της εταιρείας λέει ότι με βαθιά θλίψη μαζί με όλη την Ελλάδα αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική μας ενώνει και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη. Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Την ίδια ώρα πάντως οι ξενοδόχοι και όσοι άλλοι έχουν καταλήμματα στην πόλη τρίβουν τα χέρια τους, γιατί περιμένουν κοσμοπλημμύρα στην πόλη. Είναι και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά όσο να είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο δεν είναι τόσο αυξημένη κίνηση όσο το πρώτο, που έχουμε και διαδηλώσεις κτλ. Τώρα όμως αναμένεται να γίνει απόβαση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και από τα Βαλκάνια ετοιμάζονται εκδρομές με τουριστικά λεωφορεία προκειμένου να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συναυλία αυτή. Εκτιμάται ότι 200.000 άνθρωποι θα έρθουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Εντύπωση δε κάνει μία αφίσα ταξιδιωτικού πρακτορείου που διαφημίζει τους επισκέπτες της: ελάτε να πάμε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να δούμε Ρέμο και να επισκεφθούμε και το μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου. Άμα θέλει ο καθένας, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Όλα τα συνδυάζουμε, και στο ένα θα πάμε και στο άλλο. Οπότε το Σάββατο κέντρο, δύσκολα. Προσέξτε, αποφύγετε το.
1: Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

Salut, ça va? Je ne l'ai pas trouvé.

για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα έχετε μάθει, έχει βουήξει το διαδίκτυο, έχουν τηλεοράσει και τα ραδιόφωνα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατρείς τους οποίους πήγε να κάνει αυτή την επέμβαση ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, τι είναι η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, αυτή η θεραπευτική πλασμαφαίρεση την οποία υποβλήθηκε ο 54χρονος καλλιτέχνης και όπως φαίνεται εκεί έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία αφαίρεσης τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυταρικά στοιχεία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στο οργανισμό. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης αλβουμίνη 5% ή φυσιολογικό ορό και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο πλάσμα κατεψυγμένο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο στόχος είναι διτός. Έχει δύο σκέλη αυτή η επέμβαση. Απ' τη μια αφαιρείται από τον οργανισμό οποιοδήποτε παθογόνο που κυκλοφορεί στο πλάσμα και απ' την άλλη σε ορισμένες νόσους αναπληρώνονται οι παράγοντες μέσω του υγρού αντικατάστασης. Σε υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας πρέπει να γίνεται όμως? Μόνο σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών. Προεγχειρητικός έλεγχος, πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός. Συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία. Αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο, ισοζύγιο υγρών. Στήρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμόξεων και θρομβώσεων και ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς. Οι παρενέργειες είναι δύο ειδών: παροδικές, πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης, αλλά και σοβαρότητες όπως αλλεργικές, αναφυλακτικές αντιδράσεις, λίμωξη από το καθετήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες κτλ. Η πλασμαφαίρεση έχει ένα μοναδικό ρόλο σύμφωνα με τους επιστήμονες. Δρά άμεσα, αφαιρεί παθογόνες ουσίες από την κυκλοφορία μέσα σε λίγες ώρες, κάτι καθοριστικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και η συστηματική ενσωμάτωσή της στις διεθνείς οδηγίες και η συνεχής ενημέρωση την καθιστούν θεμέλιο για τη σύγχρονη μεταγγυσιοθεραπεία και την κλινική ανοσολογία. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται όπως χρειάζεται, με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, και τη στιγμή που μιλάμε για μια τέτοια επέμβαση σε ένα ιατρείο το οποίο είχε άδεια μόνο για να λειτουργεί ως παθολογικό ιατρείο, όπως καταλαβαίνουμε αυτά τα μέτρα δεν υπήρχαν.

Τέτοιου είδους πλασμαφαιρέσεις μάλιστα είναι πολύ δημοφιλής σε διάφορους στάρ του Hollywood, ανάμεσα τους η Gwyneth Paltrow, Orlando Bloom και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν πολύ συχνά τέτοιες πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα μοιράζονται σε πολλές περιπτώσεις και στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο διαδίκτυο και δείχνουν τι κάνουν στους followers τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, όπως λένε, κάποιοι από αυτούς πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις, οι οποίες διατείνονται ότι τους αναζωογονούν κατά πολύ. Πάντως, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που αναρτούν, είναι με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, οπότε χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, για όλες τις ιατρικές επεμβάσεις αυτό το πράγμα. Ο κατάλληλος εξοπλισμός και φυσικά το κατάλληλο ιατρείο και ο κατάλληλος γιατρός. Δεν πάμε όπου να είναι. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο γιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε από τη ΔΕΘ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51 ετών άνδρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο έλαβε η 62χρονη τραυματίας από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα, σοβαρά τραυματισμένη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡ3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡ3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας έχει στείλει μια φωτογραφία τη γάτα της, η οποία είναι εξαπλωμένη, έχοντας απλώσει μπρος και πίσω πόδια και ουρά έτσι, χωρίς να κινείται, και λέει: «Μελαγχολία και εξαπλωτική διαμαρτυρία όταν θες να πας στο Ρέμο στη Θεσσαλονίκη και αντί γι' αυτό σου αντιπροτείνουν έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως». Καλησπέρα και απόψε. Βάλτε στο αεροπλάνο, θα την πάρουμε εμείς στο Ρέμο. Βάλτε στο αεροπλάνο όπως είναι, θα πάμε να την υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο και θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Προλαβαίνει. Σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, μέχρι Σάββατο μεσημέρι. Άνετα, θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Θα την βάλουμε και σε περίοπτη θέση εκεί σε καμιά ταράτσα, να βλέπει από ψηλά τι θα γίνεται και θα την επιστρέψουμε την Κυριακή. Ή αν δεν θες, την κρατάμε πίσω. Μια χαρά φαίνεται η γάτα, έχουμε και γάτα σπίτι, θα κάνουν και παρέα. Ωραία η γατούλα πάντως, άμα θέλει κάτι το παίρνει χωρίς να ανοίγει ρουθούνι. Όλες οι γάτες έτσι είναι στο μεταξύ. Και εμείς εδώ στη συντροφιά στάση για ξεκούραση με ωραία ακούσματα, λέει η Ζαχαρένια. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. 693 0078

αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε, αμφισβητεί τη συγκεκριμένη εκδοχή. Μετά την ετήσια γενική συνέλευση λοιπόν της εταιρείας, μιλώντας σε δημοσιογράφος, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είπε ότι ο επιβάτης βρέθηκε πράγματι να έλκεται προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε και έξω από αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματος του βγήκε εκτός παραθύρου, αλλά πράγματι τραβήχτηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς την κατεύθυνση του παραθύρου, είπε, παρόλο που, όπως είπε, ήταν δεμένος με τη ζώνη του στο κάθοσμα. Στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε σίγουρα ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός του βγήκε εκτός του παραθύρου. Ο ίδιος πάντως ο επιβάτης, μιλώντας στον Guardian, είχε πει ότι είχε βγει χέρι, κεφάλι έξω, και μάλιστα οι συνεπιβάτες του ήταν αυτοί που τον κράτησαν μέσα στο αεροσκάφος, με έναν από αυτούς να προσπαθεί να κλείσει το παράθυρο, βάζοντας στην αρχή ένα σάκο, ο οποίος λόγω του ρεύματος του αέρα, λόγω της αποσυμπίεσης, ρουφήχτηκε, και στη συνέχεια μια βαλίτσα η οποία κράτησε, έμεινε στη θέση της και δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα. Θα υπάρχει σίγουρα δικαστική εξέλιξη επ' αυτού, καθώς θα κατατεθούν αγωγές, θα αντιδικήσουν, η αεροπορική εταιρεία θα τις αμφισβητήσει, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εγώ ακόμα το θυμάμαι το περιστατικό και είναι τρομακτικό. Σκεφτείτε να είστε στον αέρα και να σπάσει το παράθυρο, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund έχει πει σήμερα στη δηλώση του πως ο Καρέτσας είναι καλά. Δεδομένων των συνθήκων, ποιος είναι αυτές οι συνθήκες δεν διευκρίνησε, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται προκειμένου να ξεκαθαριστεί η κατάσταση της υγείας του παίκτη. Θυμίζουμε, κατέρευσε προχθές τον αγώνα του Champions League με τη Villarreal. Ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκο Κόβατς, στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αγώνα απέναντι στην Paderborn, έδειξε αισιόδοξος και είπε ότι έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον. Αφυδάτωση έδειξαν οι εξετάσεις. Δεν ξέρω πόση αφυδάτωση είναι αυτή, ωστόσο υπάρχει ανησυχία γενικά στον Dortmund, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα από τοπική εφημερίδα που λέει ότι λίγες ώρες νωρίτερα και ένας ποδοσφαιριστής της Μπορούσια στην ομάδα της K19 λίγες ώρες νωρίτερα κατέρευσε και αυτός στο γήπεδο και διαπιστώθηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Πρόκειται για τον 17χρονο αμυντικό Γιάν Λούκα Ρίντλ. Παραπονέθηκε για δυσφορία, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68. Φαίνεται πως είχε υψηλό πυρετό, έδειχνε και αυτός να έχει αφυδατωθεί. Ψάχνουν οι θύνοντες της Μπορούσια τι μπορεί να συνδέει τα δύο περιστατικά, αν κάτι φάγανε οι δύο ποδοσφαιριστές το ίδιο, ωστόσο δεν έχουν βρει καμία σύνδεση. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ελπίζουμε και τα δύο παιδιά να είναι καλά και να συνεχίσουν, ο Καρέτσας δηλαδή, να διαπρέπει, γιατί το έκανε ήδη από τα πρώτα παιχνίδια, με τη φανέλα της Dortmund.

Καλησπέρα και στην ευτυχία. Στο τσακ σήμερα λέει, αλλά πρόλαβα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228 στο Viber. Θα ακολουθήσω ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα δει αυτός και θα τα διαβάσει τα μηνύματα που θα στείλετε. Οπότε είμαστε μια χαρά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και αφού είδαμε τι γίνεται με τον Καρέτσα, πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα έκανε το χειρουργείο για τον πρόσθετο χιαστό στο αριστερό γόνατο. Έχει αναρτήσει μια φωτογραφία ο γιατρός ο οποίος έκανε την επέμβαση στον Έλληνα Άσο. Τους δείχνει και τους δύο στο χειρουργείο με σηκωμένους αντίχειρες. Όλα πήγαν καλά. Ας ελπίσουμε σε γρήγορη ανάρρωση και αυτού για να παίξει στα γερμανικά γήπεδα που εντυπωσίασε με το που τα πάτησε κιόλας. Τα γερμανικά γήπεδα δεν φτάνουν όμως μόνο, γιατί ο Χρήστο Τζόλης εντυπωσίασε και τα αγγλικά γήπεδα. Έβγαλε την assist ο ίδιος στο 1-0 της Arsenal επί της Νάπολη στο Champions League, και σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sport αποκάλυψε με ποια παρατσούκλια άρχισαν ήδη να τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του. Τι νομίζετε εσείς? Εντάξει, δεν έχει αναφέρει το γνωστό ελληνικό προσωνύμιο με το οποίο αποκαλούμε ο ένας τον άλλον συνήθως, και δεν αναφέρομαι φυσικά στον προ, αλλά τον φωνάζουν με γνωστά ελληνικά τύπου Μύκονο, Σαντορίνη, Τζατζίκη, Χωριάτικη. Πώς αλλιώς θα τον λέγανε δηλαδή, αφού από εδώ είναι ο άνθρωπος, αυτά ξέρουν να τρώνε οι Άγγλοι.

κάπου εδώ θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Παπαδόπουλο, που θα ακολουθήσει, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του Βάρδια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Φάνης Λιάκος, ευχαριστώ πολύ, στη ραδιοσκηνοθεσία τη δεύτερη ώρα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης την πρώτη. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Δεν έχει τέλος το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Ζημιές προκλήθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλι της Ιορδανίας, σύμφωνα με το Reuters. Από την έναρξη του πολέμου, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που επικαλείται το Reuters. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στην Ιεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα και έφτασαν στα νησιά Χανής. Εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Χέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Χέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. οι γονείς της οκτάχρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όταν το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στον 102 παίρνουμε τη θέση μας στο στούντιο για να ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια. Όπως κάθε φορά έχουμε μαζέψει ό,τι έγινε μέσα στην ημέρα με σκοπό να κλείσετε την μέρα σας χωρίς να σας έχει ξεφύγει τίποτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Κώστα Σαββίδη στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα συζήτησης σήμερα ήταν ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Όλη την ημέρα ερχόταν πληροφορίες σχετικά με το τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα μέχρι τώρα. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Εμείς θα κρατήσουμε αυτά που είναι από επίσημες αρχές, από επίσημα στόματα. Να ξεκινήσουμε με το ότι η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Αφού όμως ολοκληρωθεί η νεκροψία, νεκροτομή από τον ιατροδικαστή, για να ρηχθεί φως στην υπόθεση. Δηλαδή θα καθυστερήσει, θα ενημερώσει η οικογένειά του πότε είναι παρόλα αυτά, για να πάει ο κόσμος να αποδώσει φόρο τιμής στο τελευταίο τους ραντεβού με τον τραγουδιστή. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η Ματίνα Ιπαγώνη, έκανε σήμερα δηλώσεις. Καταδίκασε, λέει, τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που εφαρμόστηκε στον Μαζονάκη χωρίς πλήρη ιατρικό έλεγχο και απεινιδωτή στο ιατρείο. Είπε και άλλα πάρα πολλά. Είπε ότι αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται παρουσία ειδικού γιατρού και μάλιστα σε εξειδικευμένα ιατρία που πρέπει να έχουν την ανάλογη άδεια. Δεν την είχε το συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα η γιατρός που τον εξέτασε, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της, μπορείτε να το βρείτε, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και υπάρχουν στοιχεία, θα το αναφέρουμε, δεν διαθέτει επίσημη ιατρική ειδικότητα και φέρεται να έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς τα απαραίτητα διαγνωστικά βήματα. Για όποιον δεν γνωρίζει, η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος που δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε ασθενή χωρίς πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και ιστορικό. Δηλαδή είναι μια σοβαρή μέθοδος. Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ της μόδας, από πολλούς διάσημους γίνεται για θέμα υγείας, μακροζωίας και νεότητας γίνεται από τους στάρ του Hollywood. Έχουμε ανατροπή στην υπόθεση, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις. Οι δύο γιατροί στην ιδιωτική κλινική, των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, βρέθηκαν ξανά στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών και συνελήφθησαν, αφού σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση επικοινώνησαν με τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Ποια είναι αυτά? Αυτά που ξέρουμε δηλαδή μέχρι τώρα. Έχουν πάρει το υλικό από τις κάμερες. Και ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή την ώρα που του έβαλε φλεβοκαθετήρα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν σε λειτουργία ήδη το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάτι που βεβαίωσε φυσικά και διασώστης όταν πήγε, και οι κάμερες δείχνουν τον τραγουδιστή να φτάνει στο ιατρείο λίγο μετά τις 10 και όχι λίγο μετά τις 4, όπως ισχυρίστηκαν στην πρώτη τους κατάθεση. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να κινήσει υποψίες. Ξαναλέω, είμαστε πολύ νωρίς. Η οικογένεια έχει ορίσει και ειδικό ερευνητή, τεχνικό σύμβουλο, για να το λέμε πιο σωστά, προκειμένου να εκπροσωπηθεί η οικογένεια στη διαδικασία της νεκροψίας, νεκροτομής και να ρηχθεί πλήρες φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Γιατί προφανώς χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο, θέλει η οικογένεια για να ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Και από το κράτος έχει οριστεί έτσι, μην νομίζετε ότι το αφήσαν έτσι. Υπομονή, σε λίγα 24 ώρα θα ξέρουμε τα πάντα. Είναι κρίμα που έφυγε πραγματικά, τουλάχιστον ας δικαιωθεί η μνήμη του.

Πάμε στην Κέρκυρα, όπου μια πολύ σοβαρή υπόθεση ξετυλίγεται σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Ένας άντρας 51 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Πώς φτάσαμε στην αποκάλυψη της υπόθεσης? Η μικρή πήγε σε έναν γιατρό για άλλο λόγο, όχι για αυτό. Ο γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που παρέμπεμπαν σε κακοποίηση και μπράβο του που ασχολήθηκε, δεν είναι δεδομένο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η παραδειγματικότητα ενός γιατρού και η ευσυνειδησία του μπορούν να λύσουν τέτοια προβλήματα. Ενημέρωσα αμέσως τη μητέρα του παιδιού. Ακολούθως η μητέρα απευθύνθηκε στην αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Από τη διαδικασία που έγινε και τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, οδηγήθηκε ο 59χρονος στο τμήμα. Ο άντρας είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, αλβανικής υπηκότητας. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί από τον εισαγγελέα. Αρνείται το κατηγορητήριο που υπάρχει. Το κατηγορητήριο είναι βιασμός κατά εξακολούθηση της εγγονής του 8 ετών. Οι γονείς του παιδιού έχουν καταθέσει και οι ίδιοι μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, να πούμε. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να προσδιορίσουν τη χρονική διάρκεια της φερόμενης κακοποίησης, δηλαδή με απλά λόγια να μάθουν πότε ξεκίνησε και πόσο καιρό κρατάει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν, αν γίνεται πάρα πολύ καιρό, από ένα σημείο και μετά, λένε οι παιδοψυχολόγοι, ότι το παιδί χάνει και την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, ναι, μεν μπορούν να αποσπάσουν την πληροφορία πολλές φορές, όχι με ομολογία, με λόγια από ένα παιδί, π.χ. με μια ζωγραφιά μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να αποσπάσουν από ένα ανήλικο παιδί τέτοιας ηλικίας, 8 ετών, το τι έγινε, αλλά δεν μπορούν να το αποσπάσουν το πότε ξεκίνησε, γιατί έχει διαγραφεί από τη μνήμη του. Δηλαδή παλεύει το παιδί να διαγράψει από τη μνήμη του αυτό το κακό που το έχει συμβεί. Γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολο. Φυσικά θα κάνουν ό,τι χρειάζεται η αστυνομική και οι εισαγγελείς και ελπίζουμε να βρεθεί, αν ισχύουν όλα αυτά, στη φυλακή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Σε κλιμαοδύνηση, οι κηδείες των δύο πιλότων του Μουφάντομ, με τιμές ηρώων το Ίστατο Χέρε σε Πύργο και Ιωάννινα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία εις βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Χρυσάνθη που λέει ότι πάει για περπάτημα και μας έχει βάλει και μας ακούει στα ακουστικά της, και στο Σπύρο που λέει ότι του κάνουμε τέλεια παρέα και μας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό. Τα φιλιά μας και στους δύο. Όλοι εμείς που διαμαρτυρόμαστε κάθε τόσο για το πότε θα βγούμε στη σύνταξη και ότι θα ανέβουν τα όρια ηλικίας κτλ. Τι να πει και ο Άντωνι Χόπκινς που στην ηλικία των 88 ετών θα αναγκαστεί να ξαναγυρίσει ταινία. Ενώ είχε πει ότι θα αποσυρθεί ο λατρεμένος ηθοποιός, φαίνεται ότι ένα καλό σενάριο τον έπεισε να ξαναγυρίσει. Θα πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που θα λέγεται 2048. Είναι μια μεταποκαλυπτική ταινία επιστημονικής φαντασίας, ελπίζουμε. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Σκηνοθετεί ο Timothy Woodward Jr. Είναι καλός σκηνοθέτης. Έχει κάνει με πολύ λίγα χρήματα κάποια πολύ καλά ατμοσφαιρικά θρίλερ. Οπότε κάτι μου λέει ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Το σενάριο είναι το εξής. Το 2048 έχει τελειώσει ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Ο πλανήτης στην επιφάνεια της Γης έχει πεθάνει. Και οι τελευταίοι εναπομείναντες άνθρωποι αναγκάζονται και καταφεύγουν κάτω από τη Γη για να ζήσουν. Και εκεί ξεκινάει η ιστορία. Μην νομίζετε ότι θα έχει μικρό ρολάκι, θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής ο Άντωνι Χόπκινς. Και αυτά σας λέω, το κάνει στα 88 του έτη. Μακάρι να είναι καλά, υγιέστατος και να πάει και μέχρι τα 100, γιατί κατ' εμέ είναι μέσα στους 5 καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών.

Δεν έχει σκεφτεί κανείς να επανενώσει του Σάμπα και να κάνουν μια περιοδία, μια χρονιά? Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι αν αποφασίσουν και ανακοινώσουν οι Σουηδοί ότι θα ξανατραγουδήσουν, δεν θα γεμίσουν στάδια? Πραγματικά απορώ πως δεν το έχει σκεφτεί κάποιος παραγωγός. Σας πάω στον Τραμπ, όπου πλέον δεν τα κρύβει, τα λέει κιόλας όσα σκέφτεται και έχει πάρα πολλά στο μυαλό του, τα οποία εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργα. Δήλωσε χθες ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, μέρισμα Τραμπ το βάφτισε, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σημαντικές εκλογές για το αμερικανικό σύστημα, έτσι όπως κυβερνιέται η χώρα. Είπε λοιπόν ξεκάθαρα, εμένα μου ακούγεται σαν δωροδοκία, δεν ξέρω για εσάς πώς σας ακούγεται, ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε άνω των 18 ετών Αμερικανό, το τόνισε, δηλαδή όσοι μπήκαν στη χώρα και πήραν προσωρινή βίζα δεν τα δικαιούνται, 5.000 ευρώ αν κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μια ακόμη δηλαδή προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πέσει πάρα πολύ η δημοφιλία του. Έχει πέσει κοντά στο 26-27% από το 51-52% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Λογικό μου ακούγεται με όσα έχει κάνει. Του καταλογίζουν ότι έχει σύρει την αμερικανική οικονομία σε περιπέτειες για ένα καπρίτσιο. Η επιμονή του με τον πόλεμο στο Ιράν φοβούνται ότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα στην αμερικανική οικονομία. Και του καταλογίζουν ότι σιγά σιγά οι Αμερικανοί χάνουν συμμάχους. Και δεν είναι ψέμα αυτό. Ακούσαμε τις προάλλες τις δηλώσεις που έκανε ο Καναδός πρωθυπουργός, παραδοσιακός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που είπε ότι η Αμερική δεν είναι πια μονόδρομος, υπάρχουν και άλλοι που μπορούμε να στραφούμε, κάτι που δεν είχε ακουστεί σχεδόν ποτέ.

Αρχικά να πούμε ότι επειδή πολλά ακούγονται, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο θα γίνει κανονικά και θα γίνει και μάλιστα προς τιμή του Γιώργου Μαζονάκη, στη μνήμη του δηλαδή, γιατί πολλά ακούστηκαν ότι μπορεί να αναβληθεί. Μια τέτοια παραγωγή που μπορεί να κόστησε και 1 εκατομμύριο ευρώ δεν είναι εύκολο να ξαναστηθεί ή να μεταφερθεί. Παρ' όλα αυτά, αρκετές συναυλίες από καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα έχουν αναβληθεί στη μνήμη του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι θέλησαν να τον τιμήσουν. Ο Αντώνης Ρέμος θα τραγουδήσει κανονικά το Σάββατο και μάλιστα είπε ότι όλη η συναυλία θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν αντιδράσεις φυσικά για το πού στήθηκε η σκηνή, για το πώς συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στη σκηνή. Και σήμερα είχαμε και μια οργισμένη, θα πω εγώ, αντίδραση από την οικογένεια του γλύπτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ευάγγελου Μουστάκα, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, να θυμίσουμε. Μέσα από τα social έγινε, η σύζυγος του γλύπτη, η Ζωή Σαβίνα, έγραψε τα εξής: «Ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, ο δημιουργός του μνημείου, θα βγει από το μνήμα του και θα σας κράξει. Κατεβάστε όλα τα σίδερα από πάνω μου. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το σώμα και το έργο της ζωής μου. Πώς τολμήσατε να το εκμεταλλευτείτε με δόλιο, πονηρό ή ανέντιμο τρόπο για να αποκομίσετε προσωπικό έφελος? Δόξα, πολιτικό κέρδος ή προβολή?» αναφέρει στην ανάρτησή της και προσθέτει: «Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν τραγουδά, ακούει τους ήχους των σπαθιών, των μαχών, των εχθρών μας, οι οποίοι ήθελαν και τα έπαθαν. Αμφιβάλλω εάν ο Ρέμος, η εταιρεία και ο Δήμος γνωρίζουν το όνομα του γλύπτη του μνημείου. Μηδέ ένα καθαρισμό δεν το έχετε κάνει και το χειρότερο, ποτέ όλοι οι Δήμοι, μηδενός εξαιρουμένου, δεν έχετε κάνει εγκαίνια στο μνημείο. Όλα αυτά τα λέω γιατί τα γνωρίζω, τα έχω ζήσει μαζί του και τα τρία μας παιδιά επίσης. Διαγωνισμούς, αγωνίες, ταξίδια για να βρεθεί το καλύτερο χιτήριο, γιατί τότε δεν είχαμε τα αναγκαία και άλλα πολλά. Τι δεν καταλαβαίνετε, είμαστε η οικογένειά του, πονάμε, κάθε σίδερο μπαίνει στην καρδιά της μνήμης μας και του πολιτισμού της Ελλάδας και της ιστορίας της. Συμμαζευτείτε, παρακαλώ.» Σε σχόλιο της ΔΕ αναφέρει ότι οι δύο της ΓΕ αναζητούν τρόπους και κάνουν επαφές για να αποσυρθούν τα κυκλειδώματα, δηλαδή σκέφτονται να κινηθούν νομικά κατά αυτής της απόφασης των εμπλεκομένων σε αυτή την παραγωγή, να τοποθετήσουν τη σκηνή εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο. Αρκετά οργισμένη θα την πω εγώ την συγκεκριμένη αντίδραση, ο καθένας κρίνει όπως νομίζει.

Ο Ανδρέας ρωτάει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά αφού το ρώτησε, έψαξα και το βρήκα. Αν είχε αφήσει διαθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης, προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του ότι δεν έφυγε τυχαία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήθελε να συντάξει διαθήκη μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαν συμβεί γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του και τις αμοιβές που είχαν οι άνθρωποι που χειρίζονταν την καριέρα του, αλλά δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν είμαστε και άνθρωποι της οικογένειας για να γνωρίζουμε περισσότερα. Αυτά θα μαθευτούν στο κοντινό μέλλον, δηλαδή πού περνάει η περιουσία του. Αφήνουμε το στούντιο, θα έρθει ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Σήμερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύονται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούς, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Bab el Mament προκαλεί η κατάληψη από τους αντάρτες Χούθη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα, φτάνοντας στα νησιά Χανής. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 150 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ανατολική Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε η αστυνομία. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή τις εθνικότητες των θυμάτων που επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, Παναθηναϊκός και Φυσιά 1-1 μέχρι στιγμής στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε 69-30-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Στέλλα που λέει τι ωραίες μουσικές βάζουμε και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Μπουλχερία και την Κλιμεντίνη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1981 επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς η Γκουέρνικα, ο φημισμένος πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο, που είχε ζωγραφίσει το 1937. Το 65 ετών γίνεται σήμερα ο Colin Firth, Βρετανός ηθοποιός, πολύ γνωστός, έχει βραβευθεί και με Όσκαρ για τη συγκλονιστική ταινία «Λόγος του Βασιλιά». 57 ετών γίνεται ο Γκάι Ρίτσι, παιδιά. Οι περισσότεροι τον μάθατε ως σύζυγο της Μαντόνα, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα δικό του κινηματογραφικό είδος που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει. Έχει πιστούς φαν. Εγώ πλέον, όταν βλέπω Γκάι Ρίτσι, δεν διαβάζω καν το σενάριο. Πάω και τη βλέπω την ταινία. Ακούστε να δείτε πώς μπήκε στη βιομηχανία του Hollywood. Παράτησε το σχολείο και ξεκίνησε να κάνει θελήματα μέσα σε κινηματογραφικά στούντιο με σκοπό να μάθει τα μυστικά της κάμερας. Δεν σπούδασε κινηματογράφο. Τα έμαθε κατευθείαν στην πράξη. Οι πρώτες του δουλειές ήταν μουσικά βίντεο κλιπ και διαφημίσεις, με την πρώτη του μεγάλου μήκους «Δύο καπνισμένες κάνες» έχει ένα εκπληκτικό ρεκόρ. Την ταινία αυτήν πήγαν και την είδαν όλοι οι Άγγλοι. Όλη η Μεγάλη Βρετανία πήγε και είδε αυτή την ταινία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από το τραγούδι που ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για το Feliz Navidad και το χιλιανό Χωσέ Φελισιάνο. Γεννήθηκε τυφλός, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να μάθει μόνος του κιθάρα και να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κιθαρίστες στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1991 γεννιέται το βίντεο κλιπ από το τραγούδι των Nirvana, το Smell Like Teen Spirit. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε χωρίς καθόλου χρήματα μέσα σε ένα γυμνάσιο, αφού η δισκογραφική εταιρεία δεν πίστευε και πάρα πολύ σε αυτό το συγκρότημα και θεωρούσε το συγκεκριμένο τραγούδι απλά θόρυβο. Βέβαια δεν δικαιώθηκαν και πάρα πολύ. Και το 1999 ο David Fincher μας αναγκάζει να δούμε τον κόσμο αλλιώς με την πρεμιέρα της ταινίας Fight Club στο Φεστιβάλ της Βενετίας με τους Brad Pitt και Edward Norton. Φαντάζομαι ότι την έχετε δει όλοι. Όποιος δεν το έχει δει, αμέσως να πατήσει το play.

Επειδή έχουμε τους ρεπόρτερς μας στην πόλη και συγκεκριμένα την Τόνια του Σουφλέρου που την απολαμβάνεται καθημερινά εδώ στον 102, ήταν εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη που γίνεται αυτή τη στιγμή και μας μετέφερε, εκτός το ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή όπου η Ελεονόρα τραγούδησε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και από κάτω το κοινό την συνόδευσε. Όλοι, μα όλοι, ακούνε δεν ακούνε, ακούγαν δεν ακούγαν Γιώργο Μαζονάκη. Το σημαντικό είναι ότι τον καλλιτέχνη αυτό τον σέβονταν όλοι και είναι από αυτά που τα κέρδισε με την αξία του πραγματικά. Σε όλες τις συναυλίες θα ακολουθήσουν αυτές τις μέρες, φαντάζομαι όλοι θα αναφερθούν στον Γιώργο Μαζονάκη. Κανείς, μα κανείς δεν είχε κακή κουβέντα για αυτόν και μάλιστα όλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στα κοινωνικά δίκτυα. Και αφού αναφερθήκαμε στην συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη, ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 η ώρα ξεκινάνε οι ταινίες, θα προβληθούν και οι τρεις. Προειδοποιώ, είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Βαριές, αν δεν είστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ξανασκεφτείτε το. Από τις 8 η ώρα στο Σινέ Απόλλων. Οι εκδηλώσεις Παραθυνάλλος 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία Μουσικές των Λιμανιών από τη Σμύρνη στο Μισισιπί, μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπου συνάντηση λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην έκθεση αύριο έρχεται ο Ακύλας, ο γνωστός τραγουδοποιός, τραγουδιστής που τον μάθαμε μέσα από την Eurovision. Φυσικά το μεγάλο γεγονός της αυριανής ημέρας είναι η συναυλία των Ημισκουμπρίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια καριέρας επανενώνονται λοιπόν σε μια ξεχωριστή συναυλία. Και αυτά έχετε να κάνετε αύριο. Ό,τι και αν διαλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την Κηφισιά σε ξαναβολή σε αγώνα. Κέρδισε με 3-1. Ισοφαρίστηκε κάποια στιγμή. Ήταν 1-1 το παιχνίδι. Αλλά με την εμπειρία του και φυσικά τους πολύ καλούς παίχτες που έχει από το κέντρο και μπροστά ο Παναθηναϊκός, έβαλε άλλα 2 γκολ και πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Η Κηφισιά, παρόλα αυτά, παιδιά, επειδή την είδα σε κάποια μάτσα, έχει πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν παίζει για το αποτέλεσμα. Ίσως αυτό πληρώσει στο τέλος. Αλλά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είχαμε και Κύπελο. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχτηκε τον Άρη. 1-1 το παιχνίδι. Ισόπαλο από ένα βαθμό πήραν και οι δύο. Και πάμε το Σαββατοκύριακο να δούμε τι κάνουν οι ομάδες της πόλης μας. Το Σάββατο σε 9 η ώρα ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να συνεχίσει το σερί των νικών. Αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην έδρα του. Δείχνει καλά στοιχεία ο Ηρακλής, ενώ ότι οι μεταγραφές που ήρθαν σωματώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και ανέβασαν την ποιότητα της ομάδας. Μένει να δούμε αν θα πάρει τους 3 βαθμούς για να έρθει ηρεμία στην ομάδα, γιατί πριν από το τελευταίο αγώνα που κέρδισε εκτός έδρας, πολλά ακούγονταν ότι θα φύγει ο Ιταλός προπονητής που έχει και ευτυχώς όμως πήρε παράταση ζωής. Την Κυριακή, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής εδώ στην πόλη μας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη, 9 η ώρα το βράδυ, να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, ήσυχο, να μην έχουμε τίποτα απρόοπτα, ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου, και όλα τα άλλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Θα δούμε παιχνίδι, καθαρά, τίποτα άλλο. Έχουμε και Champions League σήμερα. Παιχνιδάρες γίνονται. Αυτή κέρδισε, όχι, ισοπαλία Φενέρμπαχτσε 1-1 τη Ρώμα, 1-1 η Αϊτχόβεν τη Σαχτάρ, 1-0 κερδίζει αυτή τη στιγμή η Bayern την Bodo Glimt, 3-0 η Manchester United τη Σαμπάχ, η Κόμο κερδίζει 3-1 την γερμανική Λειψία. Η Κόμο, παιδιά, την έτυχε να τη δω Σαββατοκύριακο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και με παίχτες που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Παίζει και ο δικός μας, ο Δουβίκας, και μάλιστα σκοράρει κατά ρυπάς. Είναι από τους κορυφαίους επιθετικούς στο καμπιονάτο. Και 1-0 κερδίζει η Σλάβια Πράγα στην Λαντς. Ωραία παιχνίδια και σήμερα. Χορταστικά. Έχουν μπει πολλά γκολ. Ελπίζω όσοι το βλέπετε να τα απολαύσατε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. 51 ετών άντρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο πήρε η 62χρονη από το τροχαίο με το λεωφορείο του ΑΣΤ. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
7: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κώστα, η Αναστασία ζήτησε το Always από τους Bon Jovi. Μέχρι να το βρει ο Κώστας, να σας πω ότι ξεκινάνε τα σχολεία, παιδιά. Τα παιδιά επιστρέφουν στα Θρανία και έχουν αλλάξει τα πάντα γύρω από τα κηλικία. Ξέρετε, που περιμέναμε το διάλειμμα εμείς, πηγαίναμε, τρώγαμε ό,τι είχε τότε, πίτσες, τυρόπιτες, ζαμπόν, κασέρι. Σε κάθε διάλειμμα φράζαμε και από μία αρτηρία. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι ειδικοί που έχουν επιβάλει τους νέους κανόνες στα κηλικία. Ξεχάστε λοιπόν πατατάκια, μπισκότα, popcorn, παγωτά, αναψυκτικά, σοκολάτες, αλαντικά, επεξεργασμένα τρόφιμα, κακάο, στο πύρτο εξώτερο το κακάο. Δεν υπάρχει πλέον. Τα νέα παιδιά δεν θα μπορούν να φάνε τέτοια πράγματα την ώρα του σχολείου. Και τι έρχεται στη θέση τους? Θα μπορεί να παίρνει από ένα κηλικείο το παιδί καρότα, αγκούρια, ντοματίνια, ριζογκοφρέτες, καλαμποκοφρέτες, ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και σόγιας. Φανταστείτε μας λίγο εμάς, εκεί γύρω στα 90's, να ζητούσαμε από το κηλικείο ένα γάλα αμυγδάλου. Πραγματικά θα γελούσε ο άνθρωπος που είχε το κηλικείο. Όπως είπαμε, απαγορεύεται το κακάο και έρχεται στη θέση του το κεφίρ και άλλα ζυμωμένα γαλακτομικά. Θα μπορούν να παραγγέλνουν γιαούρτι με φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς. Και σε οτιδήποτε υπάρχει σε σφολιάτα, δηλαδή τυρόπιτες, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρια σε ζάχαρη, αλάτι, λιπαρά, αλλά και ποσότητα. Δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τα 150 γραμμάρια. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παιδική παχυσαρκία. Είμαστε έτοιμοι? Το βρήκαμε το τραγούδι.

Όπως με ενημέρωσε ο Κώστας, το βίντεο κλιπ λέει παίζει Στέφανη Σέιμουρ. Δεν την ήξερα, μπήκα να τη δω. Πανέμορφη. Ήταν μέσα στα 10 πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της δεκαετίας του 90, μαζί με την Kate Moss, την Naomi Campbell, τη Linda Evangelista και άλλες πολλές, ξέρετε, Cindy Crawford, Claudia Schiffer.

Μετά από που σταμάτησε την καριέρα της σαν μοντέλο, πέρασε και λίγο από το Hollywood. Έπαιξε σε μερικές ταινίες, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Παραμένει ακόμη και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Όπως λέει η Ειρήνη στο μήνυμα που μας έστειλε, αυτό δεν είναι κυλικείο, λέει, πιο πολύ με μανάβικο μοιάζει. Και εμένα μου με ξενίζει λίγο αυτή η εικόνα ενός κυλικείου, αλλά για να το λένε οι ειδικοί, κάτι παραπάνω ξέρουν. Σας πάω στο 1994. Ο σημερινός βασιλιάς της Αγγλίας, ο Κάρολος, τότε πρίγκιπας, βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας και αποκαλύπτει ότι ήταν άπιστος. Το ξέραν όλοι, τους είχαν πιάσει οι παπαράτσι ότι είχε σχέση κρυφή με την Καμίλα. Απλά πλέον το παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες. Την επόμενη μέρα η πριγκίπισσα Νταϊάννα φοράει ένα πάρα πολύ στενό φόρεμα, αποκαλυπτικό στο μπούστο, αρκετά κοντό για τα δεδομένα της μοναρχίας. Πηγαίνει σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά και γίνεται πανικός. Οι φωτογραφίες κυκλοφορούν παντού, όλοι λένε πόσο κομψή και όμορφη ήταν. Φυσικά από το παλάτι είπανε ότι ήταν ασέβεια προς το θεσμό της μοναρχίας, δεν εμφανίζονται έτσι οι πριγκίπισσες. Δεν την πτώησε καθόλου την Νταϊάννα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτό το φόρεμα βγαίνει σε δημοπρασία. Το έχει σχεδιάσει, περιμένετε να τη βρω, η Χριστίνα Σταμπολιάν, και η τιμή εκκίνησης θα είναι 300.000 δολάρια για όποιον θέλει να το αποκτήσει. Υπέροχο φόρεμα και μας λείπει πάρα πολύ η Νταϊάννα.

Για το πόσο επικίνδυνες είναι οι αισθητικές επεμβάσεις όταν δεν γίνονται από ειδικούς, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το καταλαβαίνετε και οι ίδιοι, και μάλιστα μετά τα τελευταία γεγονότα εδώ στη χώρα μας. Αλλά θα σας πω τα στοιχεία που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, που λένε ότι υπάρχει μια έκρηξη της πλαστικής χειρουργικής. Ποιοι κρατάνε τα ηνία? Οι άνω των 60 και οι κάτω των 24. Τα νούμερα τρομάζουν. Πέρσι μόνο 1,500.000 άνθρωποι, 1.500.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ έκαναν πλαστικές επεμβάσεις χειρουργικές, όχι δηλαδή μπότοξ ή αλουρονικά κτλ. Μπήκανε, βάλαν νηστέρι πάνω τους, και από αυτούς το 26% ήταν άνω των 60 ετών και το 24% ήταν κάτω των 24 ετών. Οι πλαστικές επεμβάσεις, λέει, στην Αμερική με την υπογραφή των γονέων ξεκινάνε από τα 16 έτη. Πηγαίνουν τα παιδιά και ζητάνε να αλλάξουν την εμφάνισή τους από 16 ετών. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να τους πειράζει στην εμφάνισή τους στα 16, στα 17, στα 18, ούτε καν στα 25. Είναι όλα τόσο ωραία πάνω μας, η ζωή είναι μπροστά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θέλουν να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις. Τι συμβαίνει τώρα με τους άνδρες? Εκεί που οι άνδρες ήταν ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις επεμβάσεις τις χειρουργικές, περίπου στο 3%, αυτό εκτινάχθηκε στο 12%. 12% όσων κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής ήταν άνδρες. Πόσα κερδίζει η βιομηχανία της αισθητικής στις ΗΠΑ? Περίπου 120 δισεκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα χρήματα, πραγματικά. Ματαιοδοξία το λέω εγώ. Βοήθησαν πάρα πολύ και τα social media, αλλά αυτή είναι η καιρή μας. Έτσι θα πορευτούμε. Τελείωσε η νυχτερινή βάρδια, η σημερινή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε τον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Στην κατάθεση της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα μηχανήματα που διατηρούσε στο ιατρείο του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για στέγαση και οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτζε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η υψηλή αβεβαιότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούζ, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη Χεσμπολά και στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης στο ύψομα Αλί Ταχέρ, ολοκληρώνοντας τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών σε διδακτικό προσωπικό. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

believe.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.